0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κόσμος 93,6.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance ανέφερε στο Fox News ότι η συμφωνία έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Πρόεδρος του Ιράν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Μπενζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Ισχυρό σεισμό 6,7 ρίχτερ στην Ινδονησία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Πρόσχερες βροχές σε Ιόνιο και Ιπειρωτικά, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: τις πιο εντυπωσιακές εισαγωγές τραγουδιού. Δηλαδή το ακούς και αμέσως και χορεύεις και καταλαβαίνεις και ποιο είναι.
1: Καλά, τώρα έχει γράψει ιστορία αυτό το τραγούδι και έχει γράψει ιστορία και ως βίντεο κλιπ.
0: Αλήθεια είναι και αυτό.
1: Αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα που μας έκανε εντύπωση. Διαβάσαμε, μας ανησύχησε κιόλας να σας πω την αλήθεια. Διαβάσαμε ότι το νησί της Δήλου βυθίζεται κάθε χρόνο ένα εκατοστό. Κάποιοι προβλέπουν ότι το 2030, ας πούμε, η Δήλος δεν θα υπάρχει όπως την ξέρουμε. Η Δήλος, η οποία είναι και ένας χώρος που επισκέπτονται πάρα πολλοί και Έλληνες και τουρίστες, είναι σημείο αναφοράς και για τα καλοκαίρια μας και όχι μόνο. Και για τον πολιτισμό μας είναι σημείο αναφοράς η Δήλος.
1: Είναι ότι αφιερώθηκε ολόκληρη ημερίδα από την Ακαδημία Αθηνών και την, το Εθνικό Αστεροσκοπείο και την Εφορία Αρχαιότητων Κυκλάδων, γιατί διάβαζα τι θα γίνει το 2050, τα καλά σενάρια τώρα.
0: Τα καλά σενάρια.
1: Το 2100.
0: Ναι. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Και ένας από τους φορείς που μετήχαν σε αυτή την εκδήλωση, ο προϊστάμενος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, ο κύριος Δημήτρης Ανθανασούλης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας καθησυχάσει ή να μας ανησυχήσει. Ή, εν πάση περιπτώσει, να μας πει τι πραγματικά γίνεται. Γιατί, κύριε Ανθανασούλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Είναι έτσι ανησυχητικά τα πράγματα όπως τα διαβάζουμε και ότι σε λίγο το νησί, σε λίγο, σε ένα βάθος χρόνου δεν θα υπάρχει?
2: Εντάξει, νομίζω πρώτα απ' όλα χρειάζεται ψυχραιμία να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι για πρώτη φορά γίνεται μια ακριβής καταγραφή των φαινομένων τα οποία προκαλούνται κυρίως από την κλιματική κρίση, μεταξύ των οποίων είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και τα οποία έχουν επιπτώσει φυσικά σε όλη την Ιφίλιο, πολλο δε μάλλον σε έναν αρχαιολογικό χώρο όπως η Δήλος, ο οποίος χώρος κορυφαίας σημασίας, ο οποίος όμως βρίσκεται πάνω σε ένα νησί το οποίο έχει πολύ χαμηλό υψόμετρο, άρα σημαίνει ότι τα αρχαία είναι στο επίπεδο της στάθμης της θάλασσας. Το πρόβλημα προφανώς υπάρχει. Να θυμίσουμε βέβαια ότι η καθίζηση, αν θέλετε, των νησιών του Αιγαίου, άλλων περισσότερο, άλλων λιγότερο, των Κυκλάδων μάλλον, είναι ένα πρώτα απ' όλα γεωλογικό φαινόμενο, το που συσχετίζεται με τις τεκτονικές πλάκες και εν προκειμένου επιδεινώνεται από την κλιματική κρίση η οποία προκαλεί την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Είχε αναφερθεί λοιπόν σε αυτή προκειμένου να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, καλύτερη εκτίμηση του γεγονότος, άρα και καλύτερη δυνατότητα να τα αντιμετωπίσουμε, δημιουργήθηκε το λεγόμενο κλιματικό παρατηρητήριο Δήλου, μια πρωτοβουλία της Ακαδημίας Αθηνών σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, που χρηματοδοτήθηκε από την Πρωτοβουλία 21 και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και έτσι για πρώτη φορά τώρα, όπως είπαμε, καταγράφονται οι επιπτώσεις αυτές και το πρώτο έτος, αν θέλετε, της καταγραφής έδειξε αυτό που ανέφερε ο ακαδημαϊκός κύριος Κώστας Συνολάκης για το 1/100 άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Εδώ όμως να πούμε, όπως το διευκρίνησε και ο ίδιος ο κύριος Συνολάκης, ότι αυτό είναι μια πρώτη καταγραφή η οποία φαίνεται υποβολική, γιατί το 1/100 είναι πολύ μεγάλο νούμερο, και θα πρέπει να διασταυρωθεί, αν θέλετε, να τεκμηριωθεί σε ένα βάθος χρόνου, διότι είναι πολύ αστάθμητοι παράγοντες που επηρεάζουν την καταγραφή των μηχανημάτων, και όπως ας πούμε ο καιρό, τα καιρικά φαινόμενα ή εν πάση περιπτώσει, και άρα ουσιαστικά θα έχουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα για το ρυθμό της ανόδου της στάθμης της θάλασσας σε κάποια περισσότερα χρόνια.
1: Ωραία, το δεδομένο είναι λοιπόν ότι ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας, ότι υπάρχουν και γεωλογικά ζητήματα.
0: Ίσως με μικρότερο ρυθμό από το 1/100, αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός είναι αδιαφυσβήτητο, αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Ότι ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας και ότι υπάρχουν και γεωλογικά φαινόμενα. Και πάμε στο διατάφτα. Αυτό πώς αντιμετωπίζεται, πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις, να το παλέψεις, να το πω στην καθομιλουμένη.
2: Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν αντιμετωπίζεται παρά μόνο, αν θέλετε, με μέτρα ανακούφισης του, και όχι λύσης του, του προβλήματος, γιατί η κλιματική κρίση δεν είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται σημειακά στη Δήλο, αλλά ακόμα και σήμερα, αν λύνονταν το πρόβλημα, όπως είχε αναλύσει ο κ. Συνολάκης, η θερμοχωρητικότητα της θάλασσας είναι μεγάλη, άρα μέχρι να αποσβεστεί η επιβάρυνση θα περάσουν χρόνια, άρα οι επιπτώσεις θα υπάρχουν ακόμα για πολλά χρόνια. Άρα αυτό το οποίο ουσιαστικά μπορεί να γίνει είναι να υπάρξουν μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος επί των αρχαιοτήτων, τα οποία είναι, μπορούν να είναι πολλά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν λύνουν το πρόβλημα.
0: Κάποιος μπορεί να σκεφτεί, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι ολόκληρες κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Έτσι, έχει βγει και το όνομα, κάτω χώρες. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος, για παράδειγμα, να φτιαχτούν γύρω-γύρω κάποιου είδους φράκτες που να περιορίζουν τα νερά με κάποιον τρόπο, να απομονώσουν τρόπον την άτα το νησί. Μας λέει φίλοι, οι οποίοι είναι και πολιτικός μηχανικός, εδώ στο Ντουμπάι φτιάχνουν από το μηδέν νησιά και τα υψώνουν πάνω από τη θάλασσα. Θέλω να πω, υπάρχουν τεχνικές λύσεις ή κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε να αποσύρουμε από τη Δήλο υπό τον κίνδυνο να πλημμυρίσει, να αποσύρουμε τις αρχαιότητες και να τις πάμε κάπου αλλού?
2: Εντάξει, τις αρχαιότητες δεν μπορούμε να τις αποσύρουμε γιατί είναι χτισμένες πάνω στο νησί.
0: Εμανάτα.
2: Θα αποσύρουμε τα. Επίσης δεν θα φτάσει η στάση της θάλασσας στο Μουσείο της Δήλου. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πανικοβαλούμε.
0: Α, γι' αυτό το λέμε, για να μην πανικοβαλόμαστε το λέμε.
2: Δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται ψυχραιμία. Αυτό έτσι αλλιώς τα φαινόμενα για να έχουν προφανέστατα και σήμερα σε σχέση με το 19ο αιώνα του 1870 που ξεκίνησε ένα σκαφές της Δήλου, παρατηρούμε τη στάθμη της θάλασσας, γιατί οι ανασκαφές που γίνανε ακριβώς πάνω στην ακτογραμμή και είχαν αποκαλύψει εμπορικά καταστήματα της αρχαιότητας, σήμερα αυτές βλέπουμε ότι έχει σχωρήσει η θάλασσα μέσα στις παλιές αυτές ανασκαφές. Αλλά όμως, παρόλα αυτά, παραλαμβάνω, δεν χρειάζεται πανικός, διότι υπάρχει ένα βάθος χρόνου στο οποίο εκδηλώνονται τα φαινόμενα και επίσης λύσεις τέτοιου τύπου δραστικές όπως τα φράγματα είναι αυτό που λέει και η λύση, είναι και η λέξη, δεν είναι δραστικές, και δεδομένου ότι αλλοιώνουν το τοπίο, έχουν άλλου τύπου επιπτώσεις, δεν λαμβάνονται παρά μόνο αν όντως δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Στο μη παρέκει, έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν είμαστε εκεί.
2: Όχι, δεν είμαστε εκεί. Λειτουργούμε ανακουφιστικά, στερεώνουμε τις αρχαιότητες οι οποίες είναι κοντά στο νερό. Ενδεχομένως κάποια στιγμή να χρειαστεί κάποιες από τις παλιές ανασκαφές να τις ξανακαλύψουμε με χώμα. Πάμε σε τέτοια μέτρα, αλλά σε κάθε περίπτωση για τις επόμενες δεκαετίες όλοι μας, και Έλληνες και ξένοι, θα μπορούμε να απολαμβάνουμε το μοναδικό πραγματικά τοπίο και αρχαιολογικό χώρο που είναι η Δήλος, και που πραγματικά αξίζει μια σύνη καλοκαίρι να πούμε και σε όλους τους ακροατές μας, εάν βρεθούν στις Κυκλάδες, να αξίζει να κάνουν μια επίσκεψη.
1: Οπωσδήποτε, είναι ένα μαγικό μέρος, δηλαδή είναι σου προκαλεί περίεργα,
0: δέος
1: και συναισθήματα πάρα πολλά.
0: Ναι. Κύριε Αθανασόλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλή
1: σας ημέρα. Κύριος Δημήτρης Αθανασούλης, προϊστάμενος Εφορίας Αρχαιοτήτων και Κλάδων.
0: Υπαρκτό το πρόβλημα.
1: Ναι, για το νησί της Δήλου.
0: Υπαρκτό το πρόβλημα. Πρέπει να γίνουν περαιτέρω μελέτες. Δεν έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω. Αυτό.
1: Δεν πάτε, αντιδείτε.
0: Αυτά.
1: Πλάκα κάνω. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Πρέπει πραγματικά, αν βρεθείτε κοντά στη Δήλο, μη χάσετε την ευκαιρία, όσο κουρασμένοι κι αν είσαστε, όσο κι αν μπορεί να βαριώσετε. Είναι ένα μέρος πραγματικά ιδιαίτερο. Δεν είναι μόνο οι αρχαιότητες που είναι ανεκτήμητες αξίες που υπάρχουν στο νησί. Ο χώρος και μόνο σου προκαλεί πολύ περίεργα. Έτσι. Εγώ δηλαδή όταν την είχα επισκεφθεί, είχες πάει και εσύ, φαντάζομαι, τη σχολή. Όχι.
0: Όχι. Γιατί,
1: γιατί εγώ ακούω τον περισσότερο κόσμο που λέει έχουμε πάει με τη σχολή, με το πανεπιστήμιο.
0: Ναι, όχι. Δεν είχα πάει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι ώρα.
0: Μουντιάλ.
1: Άρα. Ναι, ναι. Τρελαίνομαι. Κιντάιρ Στρέιτ.
0: Πάμε στο Δημήτρη τον Καϊμά. Έχουμε εκπλήξεις στο Μουντιάλ. Εκπλήξεις για κάποιους που νομίζουν ότι το Βέλγιο θα κάνει περίπατο, η Ισπανία θα κάνει περίπατο, ο ένας θα κάνει περίπατο, ο άλλος θα κάνει περίπατο. Δεν κάνουν περίπατο.
1: Δημήτρη.
3: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά, χαρά.
1: Καλά, ωραία.
0: Απολαμβάνουμε το Μουντιάλ.
3: Ναι, δεν είναι απλά εκπλήξη. Ήταν μια βραδιά που δεν έχει κανένα νικητή. Είχαμε 4 αγώνες με 4 οπαλίες.
0: Μιλάμε, αν κάποιος θα έπαιζε αυτά στο στοίχημα, πρέπει να βγάλει πολλά λεφτά.
1: Παίζουν,
3: ναι, θα πήγαινε σίγουρα διακοπές Μύκονο και μετά θα πέναγε.
0: Θα πέρναγε και δειλό.
1: Ναι, μπράβο.
3: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί το λέμε τώρα, για όσοι μας ακούνε και δεν το ξέρουν? Γιατί ξεκίνησε η βραδιά, όπως είπες, με μια πολύ ωραία ξεγυριστή σοπαλία. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι 0-0. Εδώ να πούμε και το ωραίο, το εξαγωνιστικό. Πάμε στον κύριο. Θα το όνομά του.
0: Στον τερματοφύλακα τώρα.
3: Κύριο Βοζίνια, τσαραντάρη κλασ.
0: Ναι.
3: Παίζει στην δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Ναι. Είχε μέχρι χτες τα απογευματάκι 50.000 φαούλους. Δεν είχε λίγη.
0: Και τώρα έχει 3 εκατομμύρια.
3: Ναι. Γιατί όσοι έβλεπαν να δουν τι είναι αυτή η ψυχή, ποιος είναι, και μπήρανε μέσα και...
0: Είδα μία Βραζιλιάνα δημοσιογράφο η οποία του είπε: έχουμε κάνει ολόκληρη καμπάνια οι φίλοι της Βραζιλίας και από τα 50.000 έχεις εκτοξευτεί το 1,3 εκατομμύρια και ο τύπος δεν το πίστευε ότι έχει τόσους followers. Οι οποίοι 1,3 εκατομμύρια γίναν σήμερα το πρωί 3,1. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, έχει ρεύμα, έχει πέραση. Πώς το λένε?
1: Λογικό είναι τώρα.
3: Έγινε αυτό. Δευτερόλεπτα να το βρω και σε έναν τύπο. Αυτό το κάνει βέβαια και εμένα. Το κάνει Ισπανός δημοσιογράφος για έναν αμυντικό της Νέας Ζηλανδίας που είχε ακόμα λιγότερα. Είχε 4.000 ακόλουθους και είπα στο βοηθήσουμε το παλικάρι. Και ναι, ο ίδιος δηλαδή λέει να τον βοηθήσουμε και απέκτησε αυτό σε 1,5 εκατομμύριο. Και βγήκε σε βιντεάκι δικό του και λέει: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο αυτό που ζω. Τώρα στα αγωνιστικά να επιστρέψω. Λοιπόν, είπαμε Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0, Βέλγιο Αίγυπτος 1-1, οι Αιγύπτιοι προηγήθηκαν και θα μπορώ να πω ότι θα μπορούσαν να είναι και ψηλοαδοκιμένοι από το σκορ. Το Βέλγιο μπορεί να μην είναι, να μην τους είχαμε στο φαβορί, αλλά είναι μια ομάδα που λέω ότι θα περάσει, ρε παιδάκι μου,
1: ναι.
3: Και έχει προοπτικές να κάνει έτσι μια ψηλοπορία. Όμως οι Αιγύπτιοι έδειξαν αρκετά καλή. Οπότε πήραν και αυτό το βαθμό της ισοπαλίας. Τώρα ξημερώματα, δικό μας παιχνιδί, εν μέρει δικό μας, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, δεν είναι και λέω Σαουδική γιατί εκεί παίζει ο Δόνης, όχι παίζει,
1: είναι προπονητής.
3: Είναι προπονητής, είναι χρόνια, εδώ περίπου αν όχι 17-18 χρόνια στη Σαουδική Αραβία σε ομάδες. Τώρα το καλοκαίρι του προτείνανε και την εθνική και τα πάει καλά. Γενικώ του αρέσει πάρα πολύ εκεί. Δηλαδή θα ήταν ωραία ενδιαφέρουσα συνέντευξη να μιλήσει ο Δόνης και να μιλήσει για την εμπειρία του στα αραβικά κράτη και πόσο ο ίδιος καλά περνάει και μιλάει κολακευτικά γενικότερα για την περιοχή και για το ποδοσφαιρό τους. Πάντως με αμυντική λειτουργία πήρε το 0-0. Και νωρίτερα, τελευταίο παιχνίδι ήταν η Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2. Εδώ έτσι είναι και το Ιράν και στην επικαιρότητα φουλ τελευταίες ημέρες. Πήρε την ισοπαλία καθώς είχε προηγηθεί η Νέα Ζηλανδία. Οπότε πήρε την ισοπαλία. Το Ιράν ήταν θεωρητικά πολύ πολύ καλύτερη ομάδα από τη Νέα Ζηλανδία. Δεν είπα ότι είναι κάποια ομαδάρα, αλλά είναι μια καλύτερη ομάδα από τη Νέα Ζηλανδία.
1: Πέσει μπαλίτσα.
3: Ναι.
0: Πάντως υπάρχουν και πολλά. Με το Ιράν που λες, επειδή είναι στην επικαιρότητα, υπήρχαν και διαδηλώσεις, υπήρχαν και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μέσα στο γήπεδο κατά ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Υπήρχαν και τέτοια πράγματα. Αλλά διάβαζα σήμερα το πρωί, πες μου αν είναι αληθεύει, ότι σε κάποιους, ρε παιδί μου, αθλητές, ποδοσφαιριστές, φέρονται οι αρχές οι αμερικάνικες λίγο περίεργα. Δηλαδή, βάλανε, ας πούμε, τους παίκτες ή της Ουρουγουάης ή της Παραγουάης, δεν θυμάμαι ποιας από τις δύο, και τους μύριζαν σκυλιά που μυρίζουν τα ναρκωτικά. Δηλαδή θα μετέφεραν οι ποδοσφαιριστές τώρα που πήγαιναν στο γήπεδο για να παίξουν αγώνα, θα μετέφεραν ναρκωτικά, ας πούμε, και τους έκαναν έλεγχο για ναρκωτικά. Αυτό τους αντιμετωπίζουν, ρε παιδί μου, κάπως λίγο περίεργα στην Αμερική.
3: Ναι, βλέπουμε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Και την προηγούμενη εβδομάδα, μόλις οι ομάδες είχαν αφηχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τους κατεβάζαν κάτω από τα πούλμαν, από τα λεωφορεία, και ήταν έλεγχος, βγάζανε παπούτσια, Εντάξει. Και ήταν ύποπτη για κάποια τρομοκρατική ενέργεια. Ο Σομαλός διαιτητής.
0: Καλά, τον διώξανε, ναι.
3: Ναι. Είναι συνεχόμενα τα κρούσματα.
1: Άμα του χαλάει, μην τα αναλαμβάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν γίνεται να συμπεριφέρονται έτσι στον κόσμο. Αλλά φταίει. Φταίει και ο τέτοιος, έτσι, η Ομοσπονδία τώρα.
3: Ο Ιφαντίνο.
1: Μην το συζητάμε τώρα.
0: Έχει ανοιχτεί πολλά, ρε παιδί μου. Έχει νερώσει πολύ το κρασί του.
3: Όπου θέλει μιλάει, όπου θέλει δεν μιλάει. Έτσι είναι. Αλλά και μάλιστα, όποτε θέλει, δηλαδή λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί αφορά το κράτος, δεν παρεμβαίνει η FIFA. Από την άλλη, όταν θέλει, λέει, η FIFA είναι πάνω από... τους νόμους του κράτους.
1: Είναι πολλά τα λεφτά.
3: Αυτό φορά τον αθλητισμό και όχι τα αστυνομικά, θα σου πει, αλλά σίγουρα μπορεί να παρέμβει και να πει, εντάξει, είναι αυτά, αυτοί είναι αθλητές, έχουν έρθει εδώ με διαβατήρια διπλωματικά και ό,τι χρειάζεται, οπότε δεν μπορεί να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Έτσι, σίγουρα όλοι μπορούν να μεταφέρουμε κάτι, αλλά στους Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια, ευρωπαϊκά, σέβεσαι τους αθλητές, γιατί έρχονται εδώ για να αγωνιστούν και όχι για άλλα γεγονότα. Τώρα, αν δούμε και αυτά, εντάξει, δεν το ξέρω τώρα.
0: Τι έχουμε σήμερα, τι λέει το πρόγραμμα σήμερα.
3: Έχουμε και σήμερα ωραία πράγματα.
0: Για πες.
3: Καταρχήν, Γαλλία Σενεγάλη, έτσι. Είναι 10 η ώρα. Να καταλαβαίνει ο κόσμος, όποια παιχνίδια είναι σχετικά νωρίς, δηλαδή σχετικά νωρίς, ενώ σε εμάς για την Ευρώπη.
0: Στις 7, ναι.
3: Ναι, είτε 10 που είναι της Γαλλίας, είναι επειδή παίζει κάποια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Ναι,
3: οπότε
1: φέρει,
3: για να το βλέπουμε κι εμείς,
0: ναι,
3: οι Ευρωπαίοι βάζουν για αυτούς νωρίς, που είναι πολλές φορές και μεσημέρι, που ήταν χτες το 7 η ώρα. Τώρα είπαμε Γαλλία Σενεγάλη στις 10. Πάμε τώρα, πάμε ξημερώματα, 1 η ώρα Ιράκ Νορβηγία, εντάξει.
1: Α.
3: Ναι.
1: Παρέθηκα,
0: με
1: ναι,
0: την Νορβηγία είμαστε.
1: Ναι,
0: με την εγώ προσωπικώς είμαι με την Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Νορβηγία,
3: αλλά
0: πολύ
3: ωραία. Τώρα πάμε 4 η ώρα, που αυτό θα πρέπει να ήταν 4 το απόγευμα.
1: Ναι.
3: Αργεντινή, Αλγερία.
1: Εντάξει, ναι.
3: Και τα ξημερώματα στην ώρα σας ξεκινάτε, θα έχετε ξεκινήσει Αυστρία Ιορδανία. Είναι το παιχνίδι, οπότε έχουμε δύο παιχνιδάκια αρκετά ωραία, της Αυστρίας λέω, της Αργεντινής και της Γαλλίας, που είναι έτσι ένα από τα φαβορή. Και ως τώρα, έτσι, μια γρήγορη ματιά ότι έχουμε δει, κανένα φαβορή δεν βγάζει μάτια.
1: Όχι.
0: Κανένας δεν έχει καταπλήξει για τις ικανότητες και τις δυνατότητες, τόσο. Δεν αυτό. Προς το παρόν τουλάχιστον.
3: Μπορεί
0: να κρατιούνται. Το έχω δει και στον υπόδρομο. Τα κρατάνε λίγο τα άλογα για να ξαμοληθούν μετά, καταλαβες.
3: Είναι πολλές ημέρες. Είναι περίεργο μοντιάλ. Τρεις ημέρες είναι περίεργο. Περίεργο μοντιάλ.
0: Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Στα γρήγορα. Έχουμε Λουτσέσκου. Μετά από 5 χρόνια αποχωρεί.
1: Βέβαια,
3: από τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ισχυρό, πολύ ιδιαίτερο για τον ΠΑΟΚ, γιατί τα πάντα έκανε ο Λουτσέσκου στην ομάδα.
0: Θα νομίζει ότι έχει πάρει πρωτάθλημα. Ναι.
3: Μόνο δεν τύπωνε η εταιρεία. Εκεί τι έκανε, ήταν ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας.
1: Ναι.
3: Αν είχαμε χρόνο, θα λέγαμε τι έκανε ο Λουτσέσκου.
0: Και υπάρχουν οι παοκτζίδες, εγώ από τους φίλους που βλέπω παοκτζίδες στα social media, έχουν ταυτιστεί μαζί, το λατρεύουν.
3: Γι' αυτό λέω, θα είναι περίεργη και ιδιαίτερη χρονιά, ναι, για τον ΠΑΟΚ. Σπανούλης παρουσιάστηκε στον Άρη, έγινε την Κυριακή το βράδυ λαοφάλασσα,
1: ναι,
3: στο αεροδρόμιο,
1: ναι, ναι,
3: και επίσης αποχώρησε και ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό.
1: Καλό δρόμο, ναι.
0: Η Κατερίνα δεν στεναχωρέθηκε καθόλου.
3: Ναι, εντάξει, και εδώ είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά δεν θα διαφώνησε και πολύ.
1: Δεν έχω μένος για τον άνθρωπο. Δεν μου τέριαξε ποτέ, ρε παιδί μου. Δεν μου έκατσε. Πώς το λένε. Δεν με ενέπνευσε.
3: Έχουμε εδώ μεγάλη επιστροφή Ζέλικο
1: Βράντο. Αυτό το περιμένω. Αυτό θα πάω κι εγώ στο αεροδρόμιο.
3: Αυτό λέω. Θα με βγάζει. Θα πείτε καημά στο αεροδρόμιο.
1: Καημά, θα γίνει χαμός.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Ο κύριος Παύλος λέει: τις ομάδες του NBA να μυρίζουν για ναρκωτικά. Αυτά συμβαίνει, λέει, όταν γίνονται αγώνες ποδοσφαίρου στους πολιτισμικά και ποδοσφαιρικά πρωτόγονους.
1: Ναι.
0: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, που λέει στην Εγνατία, συννεφιά σήμερα, 22 βαθμούς. Όταν σας άκουσα σήμερα, δεν άκουσα κάτι για Τσίπρα. Γιούπι. Τι να πω. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Κώστα, που μας λέει ότι από την αρχή λένε ότι τα στενά, από τα στενά του ορμού περνάει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής. Κανείς δεν είπε ποτέ το υπόλοιπο 80 πάει κάπου αλλού, από κάπου αλλού. Απλά είναι οι αγορές και ο πανικός που καλλιεργείται λόγω του παιχνιδιού στις αγορές. Οι αγορές κερδίζουν, τα μέσα έχουν θέμα να ασχολούνται, τα κράτη κερδίζουν από έξτρα ΦΠΑ σε όλα. Κύριε Κώστα, ένα μέρος της πραγματικότητας είναι έτσι, όπως το λέτε. Εμείς πολλές φορές έχουμε πει ότι ενδεχομένως και οι δηλώσεις που γίνονται ακόμα και από αρχηγούς κρατών για το τελειώνει, δεν τελειώνει ο πόλεμος, γίνονται για τα παιχνίδια των αγορών. Το έχουμε πει, το έχει παρατηρηθεί, το λέει αμερικανικός τύπος.
1: Ούτως
0: ή άλλως. Για τον Τραμπ, λοιπόν. Σήμερα είμαι με το μήμο άπτου. Λοιπόν, ωστόσο, ακόμα και χώρες που είναι, ανήκουν στις χώρες με το 80% που έχουν δεχθεί επίθεση, λένε για παράδειγμα, το έχει πει το Ιράκ, ότι για να ξαναέρθουν τα εργοστάσια μας στην κατάσταση των εξαγωγών που είχαμε πριν να χτυπηθούμε από τους πυράβλους του Ιράν, θα περάσει ένα εξάμηνο. Ένα τετράμινο έως εξάμηνο. Δηλαδή οι ίδιες οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Και αυτές παίζουν τα παιχνίδια τους και αυτές πιέζουν. Αλλά όπως έλεγε.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Περίμενε. Περίμενε. Έχουν δεχθεί και πλήγματα.
0: Αυτό είπα. Τι είπα μόλις. Αυτό είπα μόλις.
1: Ναι.
0: Για το Ιράκ είπα παράδειγμα. Το ίδιο έχει γίνει με τον Μπαχρέιν, με τον Κουβέιν, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κτλ. Και όπως έλεγε ο κύριος Παπαγεωργίου, συν τη άλλη, πολλές από αυτές τις χώρες έχουν διαθέσει τα αποθέματα που είχαν. Με αποτέλεσμα τώρα να πρέπει να τα αναπληρώσουν συν της άλλης. Δεν
1: είπαμε,
0: πάει όλο στην κατανάλωση.
1: Ναι,
0: καταλάβατε. Δηλαδή είναι πολύπλοκο.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω να πω, κύριε Κώστα.
1: Ναι. Ναι. Κίνηση πολύ δεν έχει.
4: Το φέρες ωραία.
1: Καλά,
4: το φέρες ωραία. Ναι. Ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε, έχει ναι. μια κανονική κίνηση για πρωί, για 8 παρα 5 που είναι παρα 4, στο ποτάμι, στην άνοδο και στην κάθοδο, από το ύψος των Γκντέλ μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια και το αντίθετο. Λοιπόν, λίγο οι παραλιακές που δεν έχει. Έχει λίγο χαμηλές ταχύτητες, αλλά όχι τίποτα φοβερό. Περισσότερη κίνηση έχει, ας πούμε, το ρεύμα καθόδου της Κηφισίας. Εκεί λίγο πριν το ψυχικό, στο γνωστό σημείο. Αλλά νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο που κλείσαν τα σχολεία. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και έχει λίγο ομαλοποιηθεί το πράγμα. Εντάξει, από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά έχει κίνηση. Κάθε πρωί έχει και το 15 Αύγουστο έχει. Λοιπόν, πάμε εμείς. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ.
0: Για χαρά.
1: Στο Air News Radio 105,8, διότι ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, την ημέρα που προγραμματίζεται η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Πλαισίου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πλοία ανάμεσά τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η Συμφωνία Πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο του Τζέιν Ντι Βάνς και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά για ολόκληρη την τετραετία έως το 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης κινείται πέριξ του 1 δις ευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Γυναικοκτονία στη Δράμα, αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούταν στην κλοπή και παράνομη διακίνηση οχημάτων κατάφερε η ελληνική αστυνομία προχωρώντας στη σύλληψη 13 ατόμων. Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Νέα έκθεση της UNICEF υπογραμμίζει ότι σχεδόν 1 δισεκατομμύριο παιδιά παγκοσμίως εκτίθενται σήμερα σε τουλάχιστον 3 ταυτόχρονους και αλληλοεπικαλυπτόμενους κλιματικούς κινδύνους όπως ξηρασίες, καύσονες και τροπικούς κυκλώνες.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος από 21 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18-32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου. Earth Zakynthou 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
3: Είπες και τι δεν είπες.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρου.

Το πάθος μου συγχώρεσα, τη μοναξιά τιμώρησα και μια καρδιά σου δώρισα. Τη νύχτα που σε γνώρισα και ρούχο μου σε φόρεσα, από το χτες μου χώρισα, στο αύριο

χρόνος. Το νιώθεις. Κάθε στιγμή γράφει πάνω σου κάθε πνοή μοναδική. Οξυγόνο που διαφεντεύει τον εγκέφαλό σου. Κι εσύ αλλάζεις πόλεις, αλλάζεις χώρες. Περνάς πλανήτες, ψάχνεις ασταμάτητα. Φτάς στον κόσμο, βλέπεις τα παιδιά. Βλέπεις μια κοπέλα, πες μια καλημέρα. Ο κόσμος χορεύει, μην ξεχνάς τον χώρο. Το φεγγάρι μαγεύει, μην αλλάζεις πεδίο.

καρδιά σου είναι γκρίζα, η δουλειά σε σκοτώνει. Νιώθεις κουρασμένος, νιώθεις διαρασμένος. Δεν είσαι ευτυχισμένος, δεν θέλεις εκπλήξεις. Να ζητάς η σιωπή, μα η σιωπή δεν σε θέλει. Πετάς πάνω σε σύννεφα, πετάς η σιωπή. Κοιτάς τον κόσμο, βλέπεις τα παιδιά. Βλέπεις μια κοπέλα, πες μια καλημέρα. Ο κόσμος χορεύει, μην ξεχνάς το χώρο. Το φεγγάρι μαγεύει, μην αλλάζει.

0: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια.
1: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
0: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Είδηση, είδηση, είδηση, είδηση, είδηση, είδηση, είδηση, είδηση.
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
0: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Έχει Ερτέκο.
5: Έχω Ερτέκο.
4: Έχει Live Radio.
5: Έχω Podcasts.
4: Έχει On Demand.
5: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Music Mixes.
5: Έχει Music Mixes.
4: Έχω μουσικά σύνολα.
5: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως σε τρεις ημέρες, ενώ μέσω Truth Social διαβεβαίωσε ότι πλοία ανάμεσα τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαιών θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένσαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο νότιο Λίβανο. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης, όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά για ολόκληρη την τετραετία στο 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται πέριξ του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης σύντρογων ανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy, ενώ για τον Αμερικανό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες νομικές ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης του Αρείου Πάγου, ώστε να επιστρέψει εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλού. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην κλοπή και παράνομη διακίνηση οχημάτων κατάφερε η ελληνική αστυνομία προχωρώντας τη σύλληψη 13 ατόμων. Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσχερες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, από 21 έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου, 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
3: €200 το κινητό, €300 η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είστε τρελή. Άισάιντα, αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω. Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, αγάπη μου.
4: Άισάιντα οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως σε τρεις ημέρες, ενώ μέσω Truth Social διαβεβαίωσε ότι πλοία ανάμεσα τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η συμφωνία έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την πτώση τους, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις προοπτικές επανέναρξης της προσφοράς μέσω του κρίσιμου στενού του Ορμούς. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής, εκτίμησε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για το πετρέλαιο. Η βενζίνη ανέφερε ότι στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησε κοντά στα 10 λεπτά και χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουν με τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπηση των τιμών με καθοδική τάση. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο, που είναι, όπως είπε, το επιθυμητό και αυτό που αντέχει η ελληνική οικονομία και η ελληνική οικογένεια. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά και για ολόκληρη την τετραετία στο 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται πέριξ του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογων ανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy, ενώ για τον Αμερικανικό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Γυναικοκτονία στη Δράμα, αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό όπλο του. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Νέα έκθεση της UNICEF υπογραμμίζει ότι σχεδόν 1 δισεκατομμύριο παιδιά παγκοσμίως εκτίθενται σήμερα σε τουλάχιστον 3 ταυτόχρονους και αλληλοεπικαλυπτόμενους κλιματικούς κινδύνους όπως ξηρασίες καύσωνες και τροπικούς κυκλώνες.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές Ιόνιοι και υπηρετικά από 21 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι ιεροεξεταστές φορούσαν σκούρα γυαλιά για να κρύβουν τις εκφράσεις και τα συναισθήματά τους. Η αλήθεια δεν έλαμψε ποτέ. Λογικό, τότε δεν είχε ανοίξει το eyesight. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Βλέπεις ξεκάθαρα.
7: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το βλέμμα στη Γενέβη βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, όπου την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία στην οποία κατέληξαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά από 3,5 μήνες πολέμου. Ψηφιακά η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί, ωστόσο το περιεχόμενό της δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά, αναφορικά με τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία και οι δύο πλευρές απέκλειναν όλο αυτό το διάστημα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στένο του ορμού θα ανοίξει πλήρως σε 3 ημέρες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι συνομιλίες για την τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να ξεκινήσουν την Παρασκευή στην Ελβετία. Ανέφερε επίσης ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο, η κατάληψη εδάφους είναι στα παραβίαση της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι το τέλος του πολέμου στο Λίβανο αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα της συμφωνίας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν οδήγησε βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες επέστρεψαν στις τιμές που κατέγραφαν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου κοντά στα $83 το βαρέλι. Νωρίτερα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΠΕΝ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση της έντασης οδηγούν σε μείωση στις τιμές του πετρελαίου. Την εκτίμησε ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια. Εξέφρασε μιλώντας στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπηση των τιμών με καθοδική τάση και ανέφερε ότι η βενζίνη στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνηση κοντά στα 10 λεπτά. Ωστόσο, όπως είπε, η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογων ανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron και Hellenic Energy, ενώ για τον Αμερικανικό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στις φυλακές Κορυδαλλού ξανά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του μετά την εισαγγελική ακύρωση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του. Νωρίτερα βρέθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Ποινών Πειραιά, όπου πήρε το επίσημο φυλακιστήριο. Ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη διανυκτέρευσε στη Γαδά, όπου μεταφέρθηκε χθες από τις φυλακές Κορυδαλλού. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Επιρωτικά, από 21 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Δίθυρα ακούσματα.
6: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
5: με τη Χαρή Κλιαμενότου
6: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
7: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
0: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα,
8: Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση, στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
9: Τι ωραία που είναι η ζωή. Θρόισμα φίλων, ο ήχος από το γάργαρο νεράκι που τρέχει στο ριάκι, τα πουλάκια που κελαϊδούν και άλλα τεινά. Γιατί μου είπε η Άννα Καποδίστρια, ξεκίνησε κάπως διαφορετικά σήμερα, με αισιοδοξία και θετικά, και μη φέρνει συνέχεια την καταστροφή. Εγώ φέρνω συνέχεια την καταστροφή, την έχουν φέρει άλλοι προπολού, και όχι μόνο στα λόγια αλλά στην πράξη. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Αλλά εγώ δεν αλλάζω εύκολα κακές συνήθειες. Και συνεχίζονται τα σοβαρά τροχαία με τις γουρούνες. Το ένα μετά το άλλο. Δύο χθες, ένα στο Αμμούδι και ένα στον Κυλιωμένο. Το δεύτερο σοβαρότερο από ό,τι έχουμε μάθει. Με ένα 18χρονο Βρετανό που επέβαινε στο όχημα αυτό, η Σκοτόστρα, προφανώς ανετράπη της πορείας του, δεν ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες, και ο 18χρονος Βρετανός τουρίστας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με σοβαρή κάκωση στην κοιλιακή χώρα, έχει υποστεί ρήξη σπλήνας και είναι υποστενή παρακολούθηση, μήπως χρειαστεί διασωλήνωση. Έχουμε εγκυρότατη ενημέρωση. Γουρούνες, γελεκτικά πατίνια κυκλοφορούν και οπλοφορούν ανεξέλεκτα σε όλο το νησί. Ο αόρατος ιδιώτης που διαχειρίζεται τα ηλεκτρικά πατίνια τα έχει σπείρει, επιτρέψτε μου την έκφραση, παντού. Στην πόλη, στο Λαγανά, οπουδήποτε. Μπροστά από καταστήματα και όχι μόνο. Και πηγαίνουν εκεί οι ανύποπτοι τουρίστες και πιτσιρικάδες, πολλές φορές τους έχουμε δει, καβαλάνε αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια που ίσως να μην έχουν καμία εμπειρία πάνω σε αυτά, και δύο μαζί, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα, και με άγνοια κινδύνου βγαίνουν στον δρόμο και όποιον πάρει ο χάρος, είτε τους ίδιους είτε και τους υπόλοιπους. Πολύ περισσότερο τους ίδιους, γιατί είναι ευάλωτοι και εκτεθειμένοι πάνω σε μια μικρή σανιδούλα με δύο ροδάκια. Οι γουρούνες πάλι που θα έπρεπε να απαγορευτούν, αυτές δεν είναι για κανονικούς δρόμους, είναι για ανώμαλους δρόμους. Αλλά θα μου πείτε, τι σκέφτηκαν εδώ? Ότι και οι δικοί μας δρόμοι κανονικοί ανώμαλοι είναι, οπότε ντελαπάρουν ή ανατρέπονται πολύ εύκολα. Πολλοί τουρίστες έχουν άγνοια κινδύνου, δεν έχουν οδηγήσει ποτέ τέτοια οτχήματα και δεν ξέρουν ή δεν έχουν καταλάβει που έρχονται και ότι εδώ δεν είναι κανονικές συνθήκες και σακατεύονται. Ή κάποιοι γυρίζουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους ξαπλωτοί, στα 4 και ο Πάπας 5. Κάπως έτσι. Και οι σιρήνες ουρλιάζουν από περιπολικά της αστυνομίας, από πυροσβεστικά οχήματα, από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, είτε ιδιωτικά, γιατί έχουμε και ιδιωτικές κλινικές, μην νομίζετε, ανθεί και εδώ η ιδιωτική υγεία, για να συμπληρώσει τα κενά από τη δημόσια υγεία. Και αυτοί οι ταλέποροι νοσηλευτές και γιατροί στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου υπερβαίνουν εαυτόν. Ξεπερνούν τα όρια και τα περιθώρια και κινδυνεύουν να χάσουν και ήδη τη ζωή τους εν ώρα εργασίας και ενώ προσπαθούν να σώσουν κάποιους άλλους. Δεν το λέμε τυχαία. Ο κακός χαμός στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και στα επίγοντα. Αύριο, μάλλον μεθαύριο, θα μιλήσουμε με τον νέο πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακύνθου, Εμίλιο Μπάστα, που ανέλαβε πρόεδρο στη θέση του μέχρι πρώτη νοσπροέδρου Νίκου Ποταμίτη. Και είναι αναισθησιολόγος, είχε και εφημερία. Ο άνθρωπος ήταν κατάκοπος. Σήμερα, μετά από μια πολύ δύσκολη εφημερία και με πολλά τροχαία ατυχήματα, τα περισσότερα εκ των οποίων με γουρούνιας, όπως σας είπαμε και πριν, δύο χθες σε Αμμούδι και στην περιοχή του Κυλιωμένου, ίσως και περισσότερα που δεν έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας. Έχει αύριο εντωμεταξύ την πρώτη συνεδρίαση το νέο συσταθέν διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου. Οπότε θα μιλήσουμε μεθαύριο με τον κύριο Εμίλιο Μπάστα, τον νέο πρόεδρο που είναι και αναισθησιολόγος, για τα της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου, του συνδικαλιστικού οργάνου, και για τα του νοσοκομείου. Επίσης, αρχιερεσίες και στον Ιατρικό Σύλλογο Ζακύνθου θα συσταθεί ως ο νούπος σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο. Μάλλον δεν θα έχουμε καμία έκλειψη. Ξανά πρόεδρος, ο επί σειρά ετών πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ζακύνθου, Παύλος Καψαμπέλης. Ενδεχομένως αύριο μιλήσουμε μαζί του. Ιδιωτεύει μεν, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως γιατρός χειρούργος. Είχε υπηρετήσει και στο παλιό νοσοκομείο Ζακύνθου και στην Αθήνα ενίοτε. Και επειδή του δίνει τη δυνατότητα ο νόμος, γιατί μιλήσαμε λίγο νωρίτερα μαζί του, μπορεί να προσφέρει, αν αυτό του ζητηθεί και παραστεί ανάγκη, και στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου ως ιδιώτης πια γιατρός χειρούργος. Και σήμερα πολλά έχει το πρόγραμμα, το μενού. Μείνετε και δεν θα το μετανιώσετε. Θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκη, Σταύρο Σπαθή. Έχει πολλά και ενδιαφέροντα να πει και δεν αφορούν μόνο σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, αφορούν τους πάντες και τα πάντα, γενικώς τα μέλη του Επιμελητηρίου ή των Επιμελητηρίων. Θα πάμε και στα θερινά τα σινεμά και θα μιλήσουμε με και τον Άγγελο Πυριόχο, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, για το θερινό το σινεμά που ακούει στο όνομα Χρήστος Νέγκας.

Τα θερινά τα σινεμά λοιπόν. Άνοιξε το θερινό το σινεμά εκεί στη Δημοτική Αχτή, που φέρει το όνομα Χρήστος Νέγκας. Δεν ήξερα ποτέ ότι θα τιμηθώ εν ζωή. Μόνο που δεν αφορά εμένα, αφορά το να ήμουν στο ηθοποιό και μακρύ μου συγγενή, μακρινό συγγενή πιο σωστά, Χρήστο Νέγκα. Θα μιλήσουμε και με Παναγιώτη Αβράμη. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Πολλά χρόνια στο κουμπέτι. Είναι στην τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ και πιο σωστά μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ στα Ιόνια νησιά. Θα πούμε για τα του ΠΑΣΟΚ, για τα της ΔΕΙΑΣ, καθώς έχει υπάρξει και πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, επιδημαρχία Στέλιου Μποζίκη στο Δήμο Ζακύνθου. Και θα πούμε για τα του ΠΑΣΟΚ, για τα της ΔΕΙΑΣ, καθώς έχει υπάρξει και πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, επιδημαρχία Στέλιου Μποζίκη στο Δήμο Ζακύνθου.

αγροτική παραγωγή, για τη λαϊκή αγορά, ακόμη και για τον τουρισμό, γιατί έχει άμεση σχέση και ενασχόληση και μπορεί να μας πει πολλά και αποκαλυπτικά. Τι άλλο θέτε, πείτε μου, τι άλλο θέτε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Και τι δεν μαθαίνουμε, άνθρωποι που δουλεύουν όλη μέρα, κάθε μέρα. Ξέρω την περίπτωση ενός εργαζόμενου σε επιχείρηση του νησιού, όχι τουριστική, που δουλεύει ο άνθρωπος από το πρωί έως το βράδυ. Και από την υπερκόπωση ζαλίστηκε ενώ οδηγούσε εδώ σε ένα στενάκι στην περιοχή Αλάσκα και βρέθηκε το αυτοκίνητο ανάποδα στο δρόμο. Ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά και είναι καλά στην υγεία του. Είπατε κάτι? Και κάνει και μια δύσκολη δουλειά, μεταφέρει πράγματα, οδηγεί και επαγγελματικό αυτοκίνητο κτλ. Αυτό και στον τουρισμό. Όλη μέρα, κάθε μέρα, άνθρωποι που δουλεύουν και δύο βάρδιες, δηλαδή πάνε από τη μία δουλειά στην άλλη, από το ένα ξενοδοχείο στο άλλο και από τη μία λάτζα στην άλλη. Ναι, ξέρω τι σας λέω. Και ολόκληρες οικογένειες αλλοδαπών και δι αλβανικής υπηκότητας που δουλεύουν σε ξενοδοχεία και όπου δει. Και μαζί τους μικρά παιδιά που και αυτά έχουν πιάσει δουλειά. Ναι, ναι, ανήλικα παιδιά. Ούτε καλοκαίρι καταλαβαίνουν, ούτε προσωπική ούτε οικογενειακή ζωή, δεν έχουν δικαίωμα να αρρωστήσουν. Μα θα αρρωστήσουν με μαθηματική ακρίβεια και θα πάθουν κάτι μετά από αυτή την υπερκόπωση, την σωματική και ψυχική και πνευματική εξουθένωση επί μήνες ολόκληρους, κάθε μέρα, όλη μέρα. Αλλά ποιος ασχολείται με αυτά? Μόνο κάποιοι γραφικοί, όπως καλή ώρα ο Μιλών. Σταύρος Λιβέρης, στην επιμέλεια του ήχου. Άννα Καποδίστρια, στις μουσικές επιλογές. Αλέξανδρος Λάσης, εν είδη τουρίστα, βρίσκεται σήμερα εδώ. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Σάκης Νέκα στα μικρόφωνα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Ναι. Τα τηλέφωνά μας που είναι και δικά σας. 2695-033-022, 2695-037-114. Σας περιμένουμε για τις καλημέρες σας, ακόμα και να μας κράξετε. Έρτη Ζακύνθου στα social media. Σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο rteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος, τα email του σταθμού ertzakynthou παπάκι και όχι χινάκι r.gr και erazakena παπάκι yahoo.gr. Και σήμερα είναι Τρίτη και ευτυχώς όχι 13. Είναι Τρίτη 16 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Φτάσαμε στα μέσα και μια μέρα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού του Ιουνίου. Και αν και καλοκαίρι δεν έχουμε ακόμη καταλάβει. Αυτό είναι για όλους όσοι κάνουν διακοπές, για να φύγει το στρες. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους πριν πάμε στα υπόλοιπα. Αρχής γενομένης από το Earth News. Επιστροφή Γιωτόπουλου στις φυλακές Κορυδαλλού. Σε εξέλιξη διαδικασία μετά τη διαταγή του Αρείου Πάγου. Ο αρχιτρομοκράτης στις 17 Νοέμβρη, λένε τα συστημικά ΜΜΕ. Είναι και κάποιοι άλλοι αρχιτρομοκράτες που δεν είναι απαραίτητο να έχουν όπλα και να έχουν σκοτώσει με αυτά, οι οποίοι κυκλοφορούν και οπλοφορούν κατά τα άλλα ελεύθεροι και σκοτώνουν άμεσα ή έμεσα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κόσμο και κοσμάκι, αλλά αυτοί είναι πάντα έξω και πάντα στο απειρόβλητο και δεν θα χαρακτηριστούν ποτέ ως τρομοκράτες ή αρχιτρομοκράτες. Παπασταύρου στο Earth News. Ρεαλιστικές, λέει, ρεαλιστικές προοπτικές για υδρογονάθρακες. Κοινώς θα μας αλλάξουν τα πετρέλαια. Πρώτη γεώτρηση τον Φεβρουάριο του 2027 και δυνητικά έσοδα έως 10. Μισό, μου φεύγει, ναι. Έως 10, τι 10. Πάμε σε μουσικό χαλί. Η τάξη να αποκατασταθεί. Έως 10 δισεκατομμύρια ευρώ από την πρώτη γεώτρηση. Είπατε κάτι? Προϋπολογισμός. Εδώ είμαστε. Στην πρέσα οι κοινωνικές δαπάνες λόγω ευρωπαϊκού κανονισμού. Στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ ο χώρος για νέες παροχές το 2027. Το μνημόνιο συνεργασίας με την Τεχεράνη υπεγράφει ήδη ηλεκτρονικά διαφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ως προς το Ορμούς. Ως προς το αν το Ορμούς ή τα στενά του Ορμούς παραμείνουν ανοιχτά. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Δράμα στη

δράμα. Το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία. Το ανήλικο παιδί βρήκε αιμόφυρτη τη μητέρα του. Αστυνομικός τώρα σκότωσε τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Αλίμονο στα καημένα τα παιδάκια. Λήξη του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικά πλοία διαπέρασαν ή διέσπασαν τη ζώνη επιτήρησης σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Λέτε να μας κάνουν φάρσα. Το πετρέλαιο υποχωρεί καθώς οι αγορές σταθμίζουν την επιστροφή προσφοράς και τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 8 νεκροί από συντριβή βομβαρδιστικού V-52 σε αεροπορική βάση της Καλιφόρνιας. Σχέδιο για επενδυτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ. Καιρός. Κορύφωση της αστάθειας στα μέσα της εβδομάδας ενισχύεται το Μελτέμι προς το τέλος της εβδομάδας. Τα social media και οι πλατφόρμες βίντεο ξεπερνούν για πρώτη φορά τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Σχεδόν άθικτες μετά από 1700 χρόνια, δύο σπάνιες πρωτομές αποκαλύφθηκαν στο Ισραήλ, η μία απεικονίζει τον Λικούργο. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, οδηγίες για την αντιμετώπιση δαγκώματος από λαγοκέφαλο. Έχετε το νου σας, μην πάτε από λαγοκέφαλο ή κάνετε μπάνιο ή γενικώς είστε στη θάλασσες και στα βαθιά. Νέα κατάθεση από τον μάρτυρα, κλειδί για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Μητέρα και γιος. Θύματα. Συνελήφθη 56χρονος αρχαιοκάπηλος στην Αθήνα, κατασχέθηκαν δεκάδες αρχαία νομίσματα και αντικείμενα. Συγκέντρωση στα δικαστήρια της Καλκίδας σήμερα στη 1 το μεσημέρι για την ακύρωση ή μη των εκλογών στο εργατικό κέντρο της Εύβοιας. Αραχτσί. Ο τερματισμός του πολέμου στον Λίβανο είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σουδάν, το τελευταίο καταφύγιο της μουσουλμανικής αδελφότητας. Αναφορές για ενδοκυβερνητικές διαφωνίες σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης των Ηνωμένων Πολιτείων με το Ιράν. Σκεπτικισμός από τη CIA. Χωρίς θύματα, η ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ, η Ρωσία κατέριψε 172 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας. Αυτά και άλλα πολλά από το ΕΡΤ News, όπου εκεί βρίσκονται και οι 19 περιφερειακοί σταθμοί της ΕΡΤ σε όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών και η ΕΡΤ Ζακύθου, με σχετικές αναρτήσεις, ειδήσεις και ρεπορτάζ.

Και μια είδηση που ακούσατε πρώτη από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Στη Ζάκυνθο την Κυριακή 21 Ιουνίου ο Στέφανος Κασελάκης σε ένα ταξίδι αστραπή. Κυριακή μεσημέρι θα έρθει, Δευτέρα μεσημέρα και θα φύγει. Θα συναντηθεί με την τοπική οργάνωση, την νεοσύστατη τοπική οργάνωση του Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο στη Ζάκυνθο, ενδεχομένως κάποια επικοινωνία με τοπικούς φορείς και ενδεχομένως και μια συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ. Αυτό είναι από το ημέρα.gr. Επίσης, Ζάκυνθος, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής σώζουν τη σεζόν. Εμάς ποιος θα μας σώσει? ΔΕΙΑΣ απορρίφθηκε η πρόταση αφαλάτωσης στα ορεινά, αυτό είναι γνωστό. Έρχεται και επανέρχεται με αναρτήσεις ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ Διονύσης Τουρκάκης και επιχειρηματολογεί υπέρ της αφαλάτωσης για την ίδρυυση των ορεινών και εκεί που δεν υπάρχει δίκτυο ίδρυυσης στην ευρύτερη περιοχή των Άνω Βολημών. Έρχεται και επανέρχεται και επιχειρηματολογεί υπέρ της αφαλάτωσης που δεν πέρασε στην τελευταία έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Έχει το λόγο του προφανώς. Άμεση επιδιόρθωση σε βλάβη του δικτύου αποχέτευσης στο Τσιλιβί. Τα ίδια και τα ίδια τα είπαμε και χθες. Αύριο ενημερωτική ημερίδα για το Open Mall. Ανοιχτό κέντρο εμπορίου. Ναι, ναι. Αύριο λοιπόν, ανοιχτό κέντρο εμπορίου Open Mall Ζακύνθου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, αύριο από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Πνευματικό κέντρο Δήμου Ζακύνθου. Ανοιχτή, τέλος πάντων, ναι, είναι μια ημερίδα ενημερωτική για το ανοιχτό κέντρο εμπορίου. Ένωση Συλλόγων Γονέων Ζακύνθου. Όχι σε ένα σχολείο βιτρίνας που αλλάζει το περιτύλιγμα ενώ τα προβλήματα παραμένουν, ο λόγος για το περιβόητο πολλαπλό βιβλίο. Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τι απαντά για τη φοιτητική στέγη και την παραμονή των φοιτητών στις εστίες το καλοκαίρι? Εδώ έχει δημιουργηθεί ένα θέμα και μια αντιπαράθεση μεταξύ διοίκησης Ιονίου Πανεπιστημίου και του Συλλόγου Φοιτητών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και δι' αυτών που μένουν σε εστίες. Οι φοιτητικές εστίες κατά κύριο λόγο στην Κέρκυρα και θέλουν να μένουν κάποιοι και για διάφορους λόγους και το καλοκαίρι. Ζάκυνθος, άλλα δύο τροχιά με γουρούνες, σας είπαμε και πριν, σε Κυλιωμένο και Αμμούδι. Ιατρικό Σύλλογο Ζακύνθου, δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών, θα τα πούμε και εμείς στη συνέχεια. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, ξανά πρόεδρος ο Παύλος Καψαμπέλης. Ανάσα για τα Ιόνια νησιά να επανελειτουργήσει άμεσα η ακτοπλοϊκή γραμμή των Ιωνίων νήσων που διεκόπη ξαφνικά. Θυμάστε τότε. Ένα πλοιάριο το Άζιμουθ, κάπως έτσι, από Κέρκυρα Ζάκυνθο και Τούμπαλιν και επιστροφή. Διακόπηκε αυτό, σταμάτησε. Κλασικές μελωδίες γέμισαν τη Λέσκη ο Ζάκυνθος. Ισχυρό επιστημονικό και κοινωνικό αποτύπωμα άφησε το συνέδριο για τη Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινότου. Προχωράει η έκδοση των πρακτικών. Συνάντηση πολιτισμού και παράδοση, συμμετοχή της Ένωσης Ζακυνθέως στην εκδήλωση της Ομόνιας κτλ. Κτλ. Επέστρεψε στην Προεδρία της ΕΠΣ Κεφαλονιάς η Θάκης ο Βαγγέλης Μαζαράκης. Έχει τη σημασία του αυτό. Ενδεχομένως καταφέρουμε να μιλήσουμε μαζί του. Άνω τελεία.

0: Κώστας Χατζής, ένας και μοναδικός με τη χαρακτηριστική βραχνάδα στη φωνή του, ένα εξαιρετικό τραγούδι και προσοχή στο στίχη γιατί είναι πολύ φιλοσοφημένο, αλλά εμείς υγρό να αγόραζε. Και σαν το παλιό καλό κρασί, με μεγάλη εμπειρία στα κοινά του νησιού, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όχι τυχαία, με αφορμή και αιτία πάντοτε, ο Παναγιώτης Αβράμης, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, πρώην πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, κάποτε και προϊστάμενος στην τουριστική αστυνομία Ζακύνθου που δεν υπάρχει τώρα πια, και βέβαια ένα από τα έτσι σημαίνοντα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στη Ζάκυνθο. Κύριε Αβράμη, πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Νέγκα, μια χαρά, καλημέρα στους συνεργάτες σας. Χαίρομαι που ξανασυνομιλούμε.
0: Μα ποιος είμαι εγώ για να έχω συνεργάτες?
1: Έχετε συνεργάτες, άκουσα πριν στην αρχή της εκπομπής σας.
0: Σταύρος Διβέρης, Άννα Καποδίστρια. Αλέξανδρος Δάσης. Και...
1: Εξαιρετική συνάδελφή σας.
0: Και Ανδρέας Παπαδημητρίου.
1: Διαχρονικά. Ναι. Τον Ανδρέα έχω καιρό να ακούσω, πιθανόν ακόμα πανηγυρίζει για την κατάκτηση.
0: Εννοείται, εννοείται, είναι και Βέρος Πειραιώτης, απλά λείπει να στην Αθήνα για λίγες μέρες. Βέρος Πειραιώτης, αυτό ισχύει και για μένα, ξέρεις, άρρωστος Ολυμπιακός.
1: Ναι. Πιστεύω ότι...
0: Τον αρκετοί... πάει και ο Αταμάν, τον φάγαμε.
1: Αρκετοί είμαστε, πώς το λένε, αν όχι άρρωστοι, είμαστε κολλημένοι με το πω έτσι πάρα πολύ.
0: Κολλημένοι με την μπάλα και δει με τον Ολυμπιακό σε όλα τα αθλήματα. Τον φάγαμε και τον Αταμάν, πάει.
1: Υπάρχουν αλλαγές, υπάρχουν αλλαγές, θα γίνουν οι αλλαγές έτσι ώστε πραγματικά να ενισχυθεί και να δούμε μια χρονιά με αρκετό ενδιαφέρον, γιατί και άλλες ομάδες ενισχύονται από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι παρακολουθούμε. Αγαπητέ κύριε Νέγκα, οπότε...
0: Ναι, μιλάτε σήμερα και με την ιδιότητα του μέλους του Περιφερειακού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ στα Ιόνια νησιά, να διευκρινιστεί και αυτό, κύριε Αβράμη.
1: Ναι, είμαι και μέλος της Νομαρχιακής, πλέον η Νομαρχιακή θα μεταλλαχθεί σε ένα νέο όργανο το οποίο συστήνεται. Θα είναι το όργανο το οποίο θα τρέξει την προεκλογική περίοδο. Θα
0: ναι,
1: είναι,
0: ήδη το κάνει.
1: Γιατί πλέον έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Υπάρχει οργανωτική, αν θέλετε, κινητικότητα στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύουμε το επόμενο.
0: Και διεργασίες για τις υποψηφιότητες.
1: Φυσικά.
0: Έχει ακουστεί το όνομα του Γιάννη Τουρίκη, του πρώην νομάρχη. Για υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στη Ζάκυνθο.
1: Στις επόμενες ημέρες πιστεύω ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις και θα υπάρξουν πρωτοβουλίες από την πλευρά και της τοπικής οργάνωσης, αλλά και κεντρικά, έτσι ώστε να δούμε και ποιοι θα στελεχώσουν το ψηφοδελτίό μας. Υπάρχουν αξιόλογα στελέχη τα οποία αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι θα μπουν στην πρώτη γραμμή για να δώσουμε αυτή την προεκλογική μάχη, αν είναι δόκιμος όρος που χρησιμοποιούμε, που χρησιμοποιώ για τις επόμενες εκλογές.
0: Ναι, όμως, το δεύτερο όνομα που έχει ακουστεί είναι η γνωστή δικηγόρος και ξανά για πολιτευτής του νομού ή του ΠΑΣΟΚ στο νησί, η Αναστασία Θεοδόση Κοντού.
1: Η Αναστασία αυτά τα χρόνια, και επιτρέψτε μου να μιλάω στο μηνικό μαζί του, γιατί πραγματικά πέραν της κομματικής σχέσης που υπάρχει και φιλική σχέση μαζί της, είναι ένα δυναμικό στέλεχος του χώρου μας, η οποία αυτά τα χρόνια και την προεκλογική περίοδο και αλλά και με τη μετεκλογική περίοδο έχει δώσει τους αγώνες της μαζί μας, έτσι ώστε πραγματικά να προβάλλουμε τις θέσεις του κινήματος τοπικά και να παρέμβουμε σε μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν το νησί. Θα ήθελα σάκι όμως ξεκινώντας...
0: Ναι, μισό λεπτό όμως, αλλά ένα καλό πουλάκι μου είπε ότι θα υπάρχει και μια τρίτη υποψηφιότητα, αν όντως οι δύο προηγούμενες ή οι άλλες δύο είναι αυτή του Γιάννη Τουρίκη και της Αναστασίας Θεοδόση Κοντού. Η τρίτη υποψηφιότητα, λέει ένα πουλάκι, θα είναι έκπληξη.
1: Θα περιμένετε όπως περιμένουμε και εμείς τις επόμενες μέρες τις κινήσεις και τις πρωτοβουλίες που θα πάρουν κεντρικά τα όργανα τα οποία έχουν συσταθεί από τον Πρόεδρο, από την Κεντρική Επιτροπή συλλογικά, να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί. Δεν θέλω να...
0: Είναι νωρίς ακόμα λέτε.
1: Να διαψεύσω ή να επαληθεύσω κάποια από τις πληροφορίες.
0: Το καταλαβαίνω, ναι. Είναι αυτονόητο.
1: Να έχετε, αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς θα περιμένουμε και περιμένουμε, πιστεύω, τις επόμενες ημέρες και από σήμερα ξεκινούν κάποιες συζητήσεις. Σήμερα είναι η πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων
0: του ΠΑΣΟΚ,
1: όπως εκλέχτηκε μέσα από το συνέδριό μας, γιατί είναι ένα καινούριο όργανο, ένας καινούριος θεσμός που έρχεται
0: σε όλες τις περιφέρειες, να υποθέσω.
1: Σε όλες τις περιφέρειες και στα Ιόνια. Σήμερα γίνεται η πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων με τη συμμετοχή του γραμματέα του κ. Βαρακαστάνη και του συντοπίτη μας γραμματέα του
0: ΠΑΣΟΚ, του νέου γραμματέα του ΠΑΣΟΚ.
1: αν θέλετε, είναι τιμητικό και πολύ και χαρά για μας που ένας τέλεχος από την Ζάκυνθο είναι στην κορυφή της πυραμίδας.
0: Που ηγείται και του αναπηρικού κινήματος στη χώρα επί δεκαετίας τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι θέλατε να πείτε πριν, και σας διακόψω.
1: Ναι, θα ήθελα έτσι ξεκινώντας και πραγματικά παρακολουθώντας από την αρχή την εκπομπή, αλλά και τις προηγούμενες ημέρες και πιστεύω όλο αυτό το χρονικό διάστημα, συνομιλώ μαζί σας και αισθάνομαι σαν να μην πέρασε μια μέρα, αγαπητέ Ζάκη.
0: Κι όμως έχουν περάσει κάποια χρόνια. Και έχουν μεγαλώσει.
1: Σαν να μην πέρασε μια μέρα στα ζητήματα, στα προβλήματα και, τα οποία αντιμετωπίζουμε εδώ τοπικά ή και πανελλαδικά. Δηλαδή, δεν βλέπουμε εκείνες τις αλλαγές, την εξέλιξη, έτσι ώστε να αφήσουμε πίσω μας ζητήματα τα οποία μας πληγώνουν. Μιλάμε για τα ίδια θέματα που μας απασχολούσαν και τα προηγούμενα χρόνια που συνομιλούσαμε, όταν εγώ ακόμα, όπως πολύ σωστά είπες, ήμουν στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, υπηρετούσα στην Ελληνική Αστυνομία και συνδικαλιστικά τότε μιλούσαμε για κάποια ζητήματα που αφορούσαν και τα τροχαία ατυχήματα. Μιλάμε για τα ίδια ζητήματα που απασχολούσαν την τοπική αυτοδιοίκηση, την τοπική κοινωνία και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και σήμερα. Και αυτό πραγματικά δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν από αυτούς που θέλουν σήμερα να διαχειρίζονται τις τύχες του νησιού μας και όσον αφορά τις λύσεις που έπρεπε να δώσουν και τις λύσεις τις οποίες ανέμεναν και αναμένουν οι συμπολίτες μας, οι ακροατές μας ακούνε.
0: Επιτρέψτε μου όμως, κύριε Αβράμη, να πω ότι έχουν ασκήσει διοίκηση και στο νησί και στα λέγη του ΠΑΣΟΚ από οποιαδήποτε θέση. Είτε τη θέση του Δημάρχου είτε τη θέση του Βουλευτή. Και το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνήσει και κάποια χρονιά την χώρα.
1: Έχουν συμβάλει στην προώθηση μια σειρά ζητημάτων και λύσεων.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα αν αυτές στη συνέχεια προχώρησαν ή έμειναν στάσιμες. Έχουν βάλει το λιθαράκι στο να πραγματικά να υπάρξει μια διαφορετική διαχείριση των κρίσιμων ζητημάτων και του νησιού μας. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει πολλά από αυτά τα ζητήματα να έχουν επιληθεί στο βαθμό, επαναλαμβάνω, που θα περιμένουμε.
0: Εμέσως πλην, σαφώς, κύριε Αβράμη, αναφέρεστε στον τοπικό βουλευτή Διονύση Ακτύπη.
1: Και σε αυτόν, κυρίαρχα σε αυτόν, αγαπητέ κύριε Νέγκα, διότι πραγματικά βλέπουμε τώρα 8 χρόνια πολλά από τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία μας απασχολούσαν και απασχολούν την τοπική μας κοινωνία να έχουν τελματώσει. Θυμάστε ότι ξεκίνησε πριν από το 2019, από την μετεκλογική περίοδο των εκλογών του 2019, με μια σειρά εξαγγελιών για έργα και για προοπτική, τα οποία πραγματικά θα δινόταν στο νησί μας, μια σειρά πρωτοβουλειών και έργων των οποίων θα αναλάβανε να προχωρήσουν, και όμως μέχρι σήμερα βλέπουμε ότι δυστυχώς σε κανένα, μα κανένα, και δεν είναι υπερβολή, και δεν το λέμε αυτό αυτή τη στιγμή υπερβάλλοντας ή, αν θέλετε, δημιουργώντας εντυπώσεις, είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα που βιώνουν οι Ζακηθινοί, η πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι μας. Πείτε μου τι προχώρησε και ποιο έργο μπορεί να λεχθεί, να υποδειχθεί ότι έγινε, ολοκληρώθηκε, προχώρησε.
0: Συνέχεια ο βουλευτής ανακοινώνει έργα, παρεμβάσεις, χρηματοδοτήσεις και συνέχεια και στον αέρα ή σε συνεντεύξεις του κατακρίνει όλους όσοι έχουν προηγηθεί στη θέση του βουλευτή και όχι μόνο, ότι δεν έχουν κάνει τίποτα.
1: Κάνει αντιπολίτευση.
0: Ότι δεν έχουν κάνει τίποτα, τα οποία μετά.
1: Πού προχώρησε, τι προχώρησε, αγαπητέ κύριε Νέγκα. Πείτε μου τι προχώρησε. Προχώρησε το λιμάνι, προχώρησαν τα έργα στο ναυάγιο, προχώρησαν οι σχολικές υποδομές, προχώρησε το οδικό δίκτυο, γιατί στον πρόλογό σας αναφέρωσα στο οδικό δίκτυο και όσον αφορά τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το οδικό δίκτυο και με μια σειρά τροχαίων ατυχημάτων.
0: Που είναι όλο σκαμμένο.
1: Προχώρησαν λύσεις για την αποχέτευση, προχώρησαν λύσεις για το νερό, προχώρησαν λύσεις για την επάντρωση και για τη στελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών του νησιού μας, νοσοκομείο, αστυνομία, δικαστικές υπηρεσίες. Πείτε μου τι προχώρησε, πραγματικά μαζί σας να συνηγορήσω και να απονείμω τα εύσημα και εγώ με τη σειρά σας και όπως οι συμπολίτες μας πιθανόν θα ήθελαν να απονείμουν στο βουλευτή. Πείτε μου ένα, πείτε μου κάτι, πείτε μου ότι σε αυτό το κομμάτι ναι, σε αυτό το κομμάτι. Απλά αυτό το οποίο βλέπουν και αυτό το οποίο καταγράφεται και αυτό που πραγματικά θα μείνει στην ιστορία ο κύριος Ακτύπης είναι η αλαζονία και η έπαρση η οποία τον διακατέχει. Θεωρεί λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλό στο να κάνει κριτική στο τι δεν έκαναν οι προηγούμενοι, αλλά κριτική στον εαυτό του να κοιταχτεί στον καθρέφτη και να πει ότι εγώ δεν έκανα αυτό, δεν έγινε το άλλο, δεν το κάνει. Πείτε μου εσείς δηλαδή, αν πραγματικά δημοσιογραφικά μου πείτε ότι σε αυτό το κομμάτι είσαι υπερβολικός ο Αβράμη, σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το τομέα, πραγματικά είδαμε μια διαφορετική εξέλιξη.
0: Για παράδειγμα, οι χρηματοδοτήσεις που έχουν εξασφαλιστεί για τη ΔΕΙΑΣ.
1: Ποιες χρηματοδοτήσεις?
0: Αντικατάσταση δικτύου ίδρυυσης σε ευρύτερης περιοχής της Καταστάριου.
1: Ένα παράδειγμα. Και προσπάθησε τη χρηματοδότηση που είχε εξασφαλιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση για την αναβάθμιση του βιολογικού να την κάνει δική του. Ότι έσωσε και ότι γλίτωσε και ότι πραγματικά δεν χάθηκε μια χρηματοδότηση.
0: Το παλιό εργατικό κέντρο Ζακύνθου.
1: Ποια χρηματοδότηση? Ήρθε κυβερνητικό κλιμάκιο το 2024, κύριε Νάγκα, και εξήγηλε έργα 130 εκατομμυρίων ευρώ, όχι δισεκατομμυρίων, μην είμαι υπερβολικός, εκατομμυρίων ευρώ. Είδατε κάποια έργα σας να έχουν προχωρήσει?
0: Προχωρούν.
1: Μιλάει συνέχεια από το Γενάρη μήνα, δημοπρατούνται τα έργα στο ναυάγιο. Και το Γενάρη θα δημοπρατούνται. Μέσα Γενάρη βγαίνει και κάνει δηλώσεις ότι τέλος του Γενάρη δημοπρατούνται τα έργα στο ναυάγιο για την ασφάλεια και της παραλίας και τη διάσωση του καραβιού, και τον Απρίλιο ανακοινώνει δεν έγινε η δημοπρασία γιατί τώρα εξασφαλίσαμε την χρηματοδότηση και ακόμα οι μελέτες δεν έχουν τρέξει και ακόμα δεν έχει τρέξει τίποτα. Για το λιμάνι, το πηγαίνουμε βόλτα, το master plan του λιμανιού το πηγαίνουμε βόλτα, μία στον Άγιο Διονύσιο, μία στην πολίτα του Αγίου Νικολάου, το κάνουμε βόλτα. Και αυτή τη στιγμή βλέπουν οι Ζακυνθινοί, βλέπουν οι επιχειρηματίες της Ζακύνθου τα καράβια και τα κουραζιερόπλια να περνούν αρόδου. Έτσι. Από τη Ζάκυνθο και να μην πλησιάζουν τη Ζάκυνθο με τεράστια οικονομική ζημιά για την τοπική κοινωνία. Πείτε μου λοιπόν τι έγινε. Σχολικές υποδομές. Στα σχολεία αυτή τη στιγμή το δεύτερο δημοτικό σχολείο με τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε σε κοντέινερ. Είναι καλό στο να παίρνει αίθουσες κοντέινερ. Σε αυτό πάντα το αναγνωρίσουμε. Ναι. Παίρνει και βάζει τα παιδιά των Ζακετινών να κάνουν μαθήματα σε κοντέινερ. Σε αυτό ίσως πραγματικά να ζητήσω...
0: Προχωράει η διαδικασία για την εξασφάλιση οικοπαίδου για την ανέγερση του νέου δεύτερου δημοτικού σχολείου. Αλλά τώρα, αν τα πιάσουμε ένα, δεν τελειώνουμε ποτέ, κύριε Αβράμη, και δεν έχουμε πολύ ώρα.
1: Εάν μπείτε αυτή τη στιγμή και όποιος και οι ακροατές μας ακούνε, μπουν στη διαδικασία να τρέξουν στο διαδίκτυο, που σήμερα η πληροφόρηση στο διαδίκτυο...
0: Γιατί είναι πάρα πολλά τα
1: θέματα. Θα δει ότι σε όλη την Ελλάδα χτίζονται νέα σχολεία και στη Ζάκυνθο υπερεφανευόμαστε και πραγματικά διαλαλούμε και...
0: Τα τελευταία νέα σχολεία ήταν το Τρίτο Ρίζας Σκουλικάδου και το Δημοτικό Σχολείο Λιθακιάς. Σωστά το λέω, με την ίδια μελέτη.
1: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά χρόνια τα οποία έχει το νησί μας να δει νέες σύγχρονες σχολικές υποδομές. Τελευταία επιτυχία τους ήταν να μην μπορέσει να εξασφαλιστεί και να μην μπορέσει να γίνει ανέγερση του δεύτερου ορόφου στο σχολικό συγκρότημα του
0: Κατασταρίου.
1: Του Κατασταρίου.
0: Που είχε ξεσπάσει κατά την παράθεση μεταξύ βουλευτή, νυν δημάρχου και πρώην δημάρχου Νίκητα Αρατάκη.
1: Άρα λοιπόν, ναι. Επανέρχομαι και για να κλείσουμε αυτή τη μεγάλη εισαγωγή την οποία κάναμε. Υπάρχουν μια σειρά.
0: Α, είστε ακόμα στην εισαγωγή, κύριε Αβραμή.
1: Στην εισαγωγή είμαστε δυστυχώς.
0: Όχι, γιατί έχουμε και άλλες.
1: Είναι πάρα πολλά τα θέματα και με πολύ μεγάλη χαρά μια από τις επόμενες ημέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα και με βάση και τις διεργασίες που γίνονται στον πολιτικό μας χώρο να συνομιλήσουμε και να τα πούμε και να τα αναλύσουμε λεπτομερώς.
0: Θέλω λοιπόν.
1: Εγώ κλείνω με αυτό και λέω ότι πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς υπερβολή και χωρίς αν θέλετε να θέλουμε να. Δείξουμε μια κατάσταση η οποία είναι προβληματική, είναι η πραγματικότητα δυστυχώς αυτή η οποία ξεπερνά αυτούς που θέλουν να διατυμπανίζουν ότι έχουν λύσει ζητήματα, έχουν προωθήσει ζητήματα, δυστυχώς τίποτα έχουμε τελματώσει. Πάμε λοιπόν...
0: Ναι, επειδή έχετε ασκήσει και στη ΔΕΙΑΣ, ναι, πώς θα σχολιάζατε την τωρινή διοίκηση σε σχέση με το πώς διαχειρίζεται τα θέματα αρμοδιότητάς της, αποχέτευση, ίδρυυση κτλ. Έχουμε και την πρόσφατη απόρριψη της πρότασης του Διονύση Τουρκάκη στην τελευταία έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου να γίνει αφαλάτωση στην ευρύτερη περιοχή των Άνω Βολημών, εκεί που δεν υπάρχει δίκτυο, συν την διένεξη δικαστική και όχι μόνο, αφήστε τη μαθαίνουμε καθημερινά, δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα, μεταξύ των ιδιοκτητών δημόσιας χρήσεως και ιδιωτικής χρήσεως οχημάτων που ενταφέρουν νερό.
1: Θα μου επιτρέψετε.
0: Και υπάρχει και ανακοίνωση της τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ που κάνει λόγο για πολιτική ήττα του Δήμου, της διοίκησης της ΔΕΙΑΣ και προσωπικά του Διονύση Τουρκάκη, αλλά και της Νέας Δημοκρατίας για το γεγονός ότι απορρίφθηκε η πρότασή του για αφαλάτωση στα ορεινά.
1: Αγαπητέ Σάκη, κύριε Νέγκα.
0: Και πώς είχατε εσείς διαχειριστεί όλα αυτά τα θέματα, γιατί έχετε ασκήσει διοίκηση.
1: Θα απαντήσω σε όλα.
0: Και κάποιος που θα επιμερίσει τις ευθύνες μπορεί να βάλει και εσάς στο κάδρο.
1: Ναι. Προσέξτε, όχι. Ποτέ δεν θα δεν θα παραδεχτώ τις όποιες ευθύνες όπου υπάρχουν και αν υπάρχουν.
0: Ποτέ δεν θα παραδεχτείτε ή θα παραδεχτείτε.
1: Να μην παραδεχτώ. Εφόσον υπάρχουν και αν υπάρχουν. Και να συζητήσω μαζί σας και να μου πείτε πού είναι οι ευθύνες του οποιοδήποτε διαχειρίστηκε ζητήματα που αφορούν και τη ΔΕΙΑΣ, που αφορούν και το Δήμο, που αφορούν γενικότερα ζητήματα του νησιού μας. Σε κάθε περίπτωση όμως, επιτρέψτε μου να πούμε το εξής, το οποίο το γνωρίζουν οι διακροατές μας. Υπάρχει μια κινητικότητα και μια κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και του τεχνικού κόσμου κυρίαρχα του νησιού μας.
0: Τεχνικού επιμελητηρίου κτλ.
1: Όχι σήμερα, διαχρονικά. Όσον αφορά τα ζητήματα ίδρυψης και λύσεων στα ζητήματα ίδρυψης, τα οποία είναι αντίθετα με την οποιαδήποτε προοπτική θέλουν κάποιοι να προβάλλουν και να προωθήσουν. Και αυτό λέγεται αφαλάτωση. Υπάρχει η τεχνική τεκμηρίωση, η επιστημονική τεκμηρίωση, την οποία με σεβασμό εμείς παρακολουθούμε, ακούμε και πιστεύω ότι και όλοι οι συμπολίτες που μας ακούν αυτή τη στιγμή σέβονται. Προσέξτε όμως, θα πω κάτι πάρα πολύ εύστοχο, το οποίο μου είπε συμπολίτης μας τις προηγούμενες ημέρες, κύριε Νέκα. Και με αυτό, αν θέλετε, είναι η απάντηση σε όλα αυτά τα οποία και εμείς έχουμε πει και έχουν υποθεί και με την πλευρά της διοίκησης ΔΕΙΑΣ. Δεν γίνεται, μου λέει η κυρία Αβράμη, κάθε χρόνο να αντιμετωπίζουμε στο νησί μας πλημμυρικά φαινόμενα, να δαπανάμε εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα και να μιλάμε στο νησί της Ζακύνθου, που δεν είναι άνυδρο όπως κάποιες άλλα νησιά του Αιγαίου ή κάποιων άλλων περιοχών, να μιλάμε για αφαλάτωση. Θεωρώ ότι είναι το ερώτημα το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί σε κανέναν συμπολίτη μας, δεν μπορούν να απαντήσουν αυτοί που θέλουν να προωθήσουν τέτοιου είδους λύσεις. Δεν γίνεται, και το λένε μάλιστα και οι επιστήμονες, δεν το λέμε μόνο εμείς πολιτικά, δεν το λένε απλά και λαϊκά οι συμπολίτες μας, το λένε οι επιστημονικοί φορείς και του νησιού μας, τεχνικοί φορείς του νησιού μας με δομημένη τεκμηρίωση. Δεν γίνεται λοιπόν, επαναλαμβάνω και εγώ, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή στο νησί με τόσο μεγάλο δίχτυ βροχόπτωσης, με αρκετά πλημμυρικά φαινόμενα κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων, με αρκετά εκατομμύρια που δαπανώνται κάθε χρόνο από περιφέρεια, δήμο, κράτος,
0: για την πλημμυρικά και τα λοιπά.
1: Για την πλημμυρικά έργα, να μιλάμε για αφαλάτωση. Αυτό πρέπει να βγει από το μυαλό κάποιον. Διότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και το ενεργειακό αποτύπωμα μια τέτοια πρωτοβουλία θα είναι καταστροφική για τη Ζάκυνθο. Ίσως κάποιος θα τους ικανοποιεί.
0: Και με τη συγκέντρωση χρημάτων από ιδιώτες.
1: Ίσως λοιπόν, αν θέλετε, κάποιοι να το βλέπουν διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, επαναλαμβάνω, το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα μια τέτοια πρωτοβουλία είναι καταστροφικό για το νησί. Αυτό αναδείξαμε, αυτό και εμείς, αν θέλετε, διαχρονικά αυτά τα χρόνια και σαν τοπική οργάνωση, αλλά και κεντρικά, είναι η τελευταία λύση που μπορεί να υλοποιηθεί, να ακολουθήσει μια περιοχή για να λύσει το πρόβλημα της σύντρεψης. Υπάρχει κινητικότητα πρέπει να γίνει για την αξιολόγηση των φυσικών υδατικών πόρων, γεωτρήσεις λιπνοδεξαμενές που μπορούν να κατασκευαστούν, και όχι λιπνοδεξαμενές κατά το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουμε να σχεδιάσουμε νέες. Οι ειδικοί και το master plan, το οποίο επικαλείται σε μια τελευταία ανάρτησή του, από ό,τι διάβασα, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ναι μεν αναφέρεται ως τελευταία λύση, ως έσχατη λύση, που πιστεύω ότι είναι από όλους αποδεκτό αυτό, ως έσχατη λύση η απαλάτωση, αφού πρώτα προηγηθούν μια σειρά ενεργειών στο να δούμε όλους τις υπόλοιπες λύσεις που έχουμε στο νησί μας, στο ευλογημένο νησί μας, από κάθε άποψη, είτε στο να αξιολογήσουμε με γεωτρήσεις σύμβλημα δεξαμενές και να δούμε λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Πάνω σε αυτό το κομμάτι αντιδράσαμε.
0: Nice.
1: Και έχουμε λοιπόν σε ερώτημα το δικό σας. Τι κάνατε την τετραετία που ήμασταν στη διοίκηση της ΔΕΙΑΤ? Εμείς είχαμε προχωρήσει και κεντρικά είχε προχωρήσει η κατάρτιση ενός master plan για όλα τα Ιόνια και για τη Ζάκυνθο και για τη Δυτική Ελλάδα όσον αφορά την διαχείριση των υδατικών πόρων, αλλά και εμείς ως ΔΕΙΑΣ είχαμε αναθέσει σε ειδικούς γεωλόγους που είχαμε βρει και σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ για να μας προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις. Υπήρξαν συγκεκριμένες λύσεις. Υπάρχει σήμερα το master plan που έχει καταρτήσει η ΔΕΙΑΣ. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να ακολουθηθεί, να το ακολουθήσουν και όχι να παίρνουν την ουρά, δηλαδή να πηγαίνουμε στην ουρά, να παίρνουμε την ουρά το τελευταίο, το έσκατο, το οποίο πραγματικά μας προβληματίζει, προβλημάτισε. Ποιος ο λόγος που πάμε σε μια προαποφασισμένη λύση και μάλιστα μιλάμε και για εράνους, μιλάμε για τη συμμετοχή των πολιτών, δηλαδή ξεχνάμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ξεχνάμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ξεχνάμε τα εθνικά κονδύλια, ξεχνάμε τα εθνικά προγράμματα και πηγαίνουμε στους πολίτες και τους λέμε θα χρειαστούν 2,5 εκατομμύρια, δώστε τα μας για να κάνουμε το έργο. Ποιο έργο, ρε παιδιά?
0: Αυτοί που θα τα δώσουν, αν και εφόσον, δεν θα είναι οποιοδήποτε.
1: Τι θα τα δώσουν αυτοί? Τι είναι αυτοί, πολίτες και επιχειρηματίες του νησιού? Ποιο το αντάλλαγμα προς αυτούς για τη συνέχεια? Και κάποιος που δεν έχει να το δώσει, τι θα κάνει, κύριε?
0: Γιατί έχει και πολλές βίλες η περιοχή εκεί, ξέρετε.
1: Ναι, και έχει και πολλές βίλες. Κάποιος πολίτης, κάποιος με το σπιτάκι του που δεν έχει να δώσει αυτές 16.000 μεσορό, δεν θα συνδεθεί δηλαδή? Δεν θα το συνδέαμε? Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι αξιολόγησε ότι είναι πραγματικά ζήτημα και πρόβλημα το θέμα για τη συνδεδότηση της περιοχής των Βολιμών και γενικότερα της Ακίνητου. Πρέπει να ληφθούν μέτρα, πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες, πρέπει να υπάρξουν αντικαταστάσεις δικτύων. Έχουμε τεράστιες απώλειες. Μιλά το μάστερ
0: για κάποια εκατομμύρια κυβικά.
1: Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μιλάμε ότι χάνουμε 9 εκατομμύρια κυβικά? Το μάστερ πλάν το λέει αυτό. Εγώ έχω τη δική μου άποψη, την έχω καταθέσει. Δεν είναι
0: και να παίρνουμε 4 με 5 εκατομμύρια κυβικά από τους ιδιώτες. Αυτό δήλωσε χθες η Νέα Ζακύνθου και ο Γιώργος Τσουρνάκης, επικεφαλής της δύναμης αλληλεγγύης για τη Ζακύνθου.
1: Όχι, προσέξτε. Μιλάμε για απώλεια 9 εκατομμυρίων και μιλάμε ότι θέλουμε 9 εκατομμυρίων κυβικών, έτσι λέει το master plan και αυτοί που μελέτησαν και πήραν στοιχεία και έδειξαν τα στοιχεία. Και μιλάμε για να κατασκευάσουμε έργο 2,5 εκατομμυρίων για 1.200 κυβικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε από τα 9 εκατομμύρια για 1.200 κυβικά θέλουμε 2,5 εκατομμύρια. Τι απώλειες έχουμε?
0: Μιλάτε για την ευρύτερη περιοχή των Άνω Βολιμών.
1: Τι κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση? Ποια είναι η δράση? Παρακολουθώ και υπάρχουν δράσεις και χαίρομαι να υπάρχουν δράσεις και πρέπει να υπάρξουν δράσεις και πρωτοβουλίες από την πλευρά της διοίκησης για να αντικατασταθεί το παπαλαιωμένο δίκτυο το οποίο έχουμε. Έχουμε δίκτυα ακόμα τα οποία είναι παπαλαιωμένα.
0: Γιατί έχουμε την απώλεια του νερού με διαρροές, έχουμε
1: ήταν ακόμα μεγαλύτερες,
0: και το κλέψιμο του νερού συστηματικό.
1: Κύριε, ήταν ακόμα μεγαλύτερες
0: από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ναι.
1: Ήταν ακόμα μεγαλύτερες οι απώλειες επί ημερών μας. Και εμείς καταφέραμε μέσα από χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια να αντικατασταθεί ο κεντρικός αγωγός από τη Λιθακιά μέχρι και την Μπόχαλη, που εκεί πέρα, αν θέλετε, οι απώλειες περιορίστηκαν στο ελάχιστο με τον νέο αγωγό τον οποίο έγινε και δόθηκαν λύσεις, σημαντικές λύσεις για την ομαλή υδροδότηση.
0: Επειδή δεν
1: έχουμε... Πρέπει να βελτιώσουμε και την ποιότητα. Τι κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση?
0: Κύριε Αβράμη, επειδή λιγοστεύει επικίνδυνα εκλεψίδρα του χρόνου, εσείς πώς διαχειριστήκατε επί των ημερών σας ως πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ το θέμα της μεταφράσης του νερού από ιδιώτες και σε σχέση με τα τεκτενόμενα σήμερα, Θέλω ένα σχόλιο και πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, γιατί υπήρξε μια απόφαση μετά από πρόταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ Μαρίνου Στουφής στην τελευταία έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης να γίνουν κάποιες συμβάσεις της ΔΕΙΑΣ με υδρομεταφορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις και είναι νόμιμοι, να εφοδιάζονται νερό από τη ΔΕΙΑΣ με το ανάλογο αντίτιμο και να το παρέχουν εκεί που υπάρχει ανάγκη. Ένα σύντομο σχόλιο θα ήθελα με την κατανόησή σας ότι πρέπει να κλείσουμε σε λιγάκι και να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Την κατανόησή σας.
1: Έλεγα και είχα αντιπαρατεθεί τότε και με τους δραστηριοποιούμενους επιχειρηματίες στο συγκεκριμένο. Έλεγα και τότε, λέω και σήμερα και θα συνεχίσω να λέω. Δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να απεμπολεί υποχρέωση που έχει απέναντι στους πολίτες.
0: Σωστά.
1: Και να δίνει το δικαίωμα στους επιχειρηματίες οι οποίοι έρχονται να καλύψουν το κενό. Το κενό που αφήνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Προσπαθήσαμε να το λύσουμε, προσπαθήσαμε να λύσουμε ζητήματα ίδρυψης έτσι ώστε να μην είναι απαραίτητη και στον βαθμό που σήμερα γίνεται αυτή, αν θέλετε, η αναγκαιότητα για την ύπαρξη των συγκεκριμένων επιχειρηματιών. Είναι υποχρέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, υποχρέωση της ΔΕΙΑΣ να κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες, να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα, έτσι ώστε
0: ναι, τα ιδιωτικά συμφέροντα που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον χώρο της μεταφοράς και της εμπορίας του νερού ουσιαστικά έχουν ανδρωθεί, εδρεωθεί και παγιωθεί για τα καλά και έχουν γίνει ανεξέλεγκτα και ειδούτα σημερινά αποτελέσματα. Και άρα εδώ υπάρχει ευθύνη και των εκάστοτε διοικήσεων της ΔΕΙΑΣ, δημοτικών αρχών κτλ. Τι γίνεται σήμερα.
1: Να σας πω ότι ξεκίνησε επί των ημερών μας με μελέτη έτοιμη, μελέτη έτοιμη για να υδροδοτηθούν δύο περιοχές της Ζακύνθου, Λούχα και Γύρη,
0: ναι,
1: που δεν έχουν δίκτυο. Και το δίκτυο αυτή τη στιγμή είδα από χθες από ένα συμπολίτη μας τις σωλήνες πεταμένες αυτή τη στιγμή.
0: Μιλάτε για την περιοχή της Αγίας Μαρίνας.
1: Μετά την Αγία Μαρίνα.
0: Που είχε καταληφθεί το έργο υδροδότηση εκεί.
1: Είναι αυτή τη στιγμή δυνατόν να μιλάμε ότι μια μελέτη η οποία ξεκίνησε από το 2011-12 και 2013. Να έχουμε φτάσει το 2026 και στο γίνεται να πεταμένε στα χωράφια και να μην έχει δοθεί λύση και να είναι απαραίτητο και χρήσιμο και αναγκαίο να πηγαίνουν νερό οι υδρομεταφορείς στις συγκεκριμένες περιοχές και να περιποιεί τιμή αυτή τη στιγμή στους υπηρετούντες στην τοπική αυτοδιοίκηση διαχρονικά. Δεν περιποιεί καμία τιμή αυτή τη στιγμή.
0: Και τα επεισόδια είναι καθημερινά. Μιλάμε για καταγγελίες, αυτόφορα μηνύσεις. Έχουμε ακούσει ακόμα και για χειροδικίες.
1: Μπορούν να τρέξουν νερό. Να σας πω κάτι.
0: Ειδικά τώρα που έχουν χωριστεί στα δύο.
1: Το οποίο αντιμετώπισα εγώ στην αρχή της ΔΕΙΑΣ με τον πρόεδρο του. Τον τότε πρόεδρο του.
0: Συνδέσμου Ίδρυσης.
1: Τον πρόεδρο του Βασιλικού, τον κύριο Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Υπήρχε πρόβλημα όσον αφορά την υδροδότηση του Βασιλικού.
0: Και παραμένει.
1: Διότι πραγματικά τον. Και παραμένει σε μικρότερο βαθμό, ναι, από ό,τι πληροφορούμε και από ό,τι μου λέει και ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Αλλά παραμένει όμως το πρόβλημα. Ξέρετε τι κάναμε τότε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Αντικαταστήσαμε το δίκτυο. Βλέπω σήμερα ότι γίνονται αντικαταστάσεις δικτύων. Προς σωστή κατεύθυνση. Επικροτώ και χαιρετίζω τέτοιες ενέργειες. Πρέπει να συνεχιστούν. Πρέπει να δούμε τα δίκτυά μας, να περιορίσουμε αυτές τις απώλειες των 9 εκατομμυρίων. Δεν μπορεί, και επαναλαμβάνω, δεν μπορεί στη Ζάκυνθο.
0: Το είπα, κύριε Αβραμίδη.
1: Με αυτή τη δήλωση του συμπολίτη μας. Δεν μπορεί στη Ζάκυνθο. Με τα τόσα αυξημένα πλημμυρικά φαινόμενα που αντιμετωπίζουμε διαχρονικά.
0: Το είπατε, κύριε Αβραμίδη.
1: Με τα εκατομμύρια ευρώ. Ναι, θέλω να κλείσω με αυτό.
0: Ναι.
1: Και για να μείνει στου ακροατέ μα, να το κατανοήσουμε οι ακροατέ μα γιατί αντιδρούμε. Και δεν είμαστε, αν θέλετε, εγγραφικοί και θέλουμε απλά για να αντιδρούμε. Αντιδρούμε διότι βλέπουμε ότι δεν κινούνται προ την κατεύθυνση των λύσεων. Λέοντας, επιτρέψτε μου να πω και για την πρόσφατη επίσκεψη, γιατί υπήρξε ανακοίνωση και από την πλευρά του ΠΑΣΟ τοπικά. Και για την επίσκεψη του Υπουργού
0: Δικαιοσύνης του κ. Μπούγα.
1: Ναι, επιτρέψτε μου.
0: Ναι, υπάρχει λοιπόν ανακοίνωση της τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ.
1: Υπάρχει ανακοίνωση. Προσέξτε όμως. Εγώ θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Ότι χαιρετίζουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πιστεύω ότι κανείς δεν θέλει, δεν είναι αυτός που να μην θέλει την πρόοδο. Να χαιρετίζουμε τον οποιοδήποτε ψηφιακό μετασχηματισμό. Αλλά για να λειτουργήσει θέλει ανθρώπινο δυναμικό. Και θα μιλήσω και θα σταθώ στη δήλωση που τα λέει όλα, του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου,
0: του κ. Γιατρά,
1: που έχει δώσει αγώνα, ότι πόρτες ανοιχτές, μηδενική ανταπόκριση.
0: Ναι.
1: Να το ξαναπούμε.
0: Πόρτες ανοιχτές, μηδενική ανταπόκριση.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα αυτά τα χρόνια παραμένει μια σταθερά μια προβληματική εικόνα. Δύο χρόνια σχεδόν οι δικηγόροι
0: είναι σε αποχή διαρκείας, εκκρεμούν 4.500 δικαστικές υποθέσεις, όπως λένε.
1: Πανελλαδικά κινητοποίησεις και τι κάνουμε, ερχόμαστε και εξαγγέλουμε μετά 8 χρόνια για κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Το γνωρίζει το πρόβλημα 2 χρόνια ο βουλευτής ακίνητο, ο κύριος Ακτύπης. 2 χρόνια το γνωρίζει. Μέσα. 2 χρόνια το γνωρίζει και ο υπουργός, ο κύριος Φλωρίδης. Έχουν πάει οι δικηγόροι σε αυτόν. Και τι λένε οι δικηγόροι, βρήκαν πόρτες ανοιχτές, μας άνοιξαν τις πόρτες, μας υποδέχτησαν. Μπορεί να τους κέρασαν και κάποιο αφέψιμα, αλλά μηδενική ανταπόκριση.
0: Μάλιστα.
1: Και έρχεται σήμερα στην προεκλογική περίοδο ο υπουργός να πει ότι θα προχωρήσουν, θα έρθει και νέος ένας ακόμα εισαγγελέας και θα προχωρήσουν και προτίμηση του προσωπικού.
0: Κύριε Αβραμή, πρέπει να κλείσουμε.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
0: Βεβαίως, και θα τα ξαναπούμε.
1: Είναι ότι σαν να μην πέρασε μια μέρα, νιώθω σαν να μην πέρασε μια μέρα στη συζήτηση την οποία κάνουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Εύχομαι να έχουμε ένα ήσυχο και ήρεμο καλοκαίρι και εύχομαι πραγματικά να προωθηθούν πουλήσεις στα κρίσια, στα κέρια και κρίσιμα ζητήματα του νησιού μας.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάμε στο δελτίο ειδήσεων.

0: διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αναμένει να δει τις αντίστοιχες μειώσεις να περνούν άμεσα στις τιμές που πληρώνουν οι πολίτες. Θέλουμε να δούμε, είπε, την ίδια ακριβώς ταχύτητα στην αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι τιμές. Διαφορετικά εδώ έρχεται ο ρόλος των ελεγκτικών μηχανισμών, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων από την πολιτεία σε περίπτωση που διαπιστωθούν στρεβλώσεις στην αγορά. Την εκτίμηση ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια, εξέφρασε μιλώντας στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπησης των τιμών με καθοδική τάση και ανέφερε ότι η βενζίνη στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνηση κοντά στα 10. Ωστόσο, όπως είπε, η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο ραντάρ των μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας την έγκριση της εισόδου της Αμερικανικής Σεύρων στο οικόπεδο 10 του Κυπαρισιακού Κόλπου, όπου θα πραγματοποιήσει έρευνες για υδρογονάνθρακες μαζί με τη Hellenic Energy. Ο κ. Παπασταύρου διευκρίνησε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση προγραμματίζεται για το Φεβρουάριο του 2027 στην περιοχή Ασοπός, βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμα ότι ένας επιτυχές αποτέλεσμα θα ενίσχυε σημαντικά την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, ενώ παράλληλα τόνισε ότι τα πιθανά έσοδα θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ενίσχυση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών, ενώ θα αναβαθμίσουν συνολικά το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα. Στις φυλακές Κορυδαλλού ξανά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του μετά την εισαγγελική ακύρωση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του. Νωρίτερα βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ποινών Πειραιά, όπου πήρε το επίσημο φυλακιστήριο.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και υπεριοτικά από 21-33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 18-32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zak Info. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
6: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
7: Είδηση. Είδηση.
8: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση, στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

πάθαμε αβραμίας. Μιλούσαμε με τον Παναγιώτη Αβράμη το προηγούμενο μισάωρο, πρώην πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ και νυν μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ στα Ιόνια νησιά. Είχαμε προγραμματίσει στο διάστημα αυτό, την προηγούμενη ώρα δηλαδή, και μια τηλεφωνική συνέντευξη με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκη Σταύρο Σπαθή. Τελικά η συνέντευξη αυτή μεταφέρεται για την αυριανή εκπομπή, γιατί μετά τις 12 δεν μπορεί, έχει να παρακολουθήσει μια άλλη συνέντευξη που θα τραβήξει αρκετή ώρα. Θα μιλήσουμε λοιπόν αύριο για την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων έτους 2023. Και τη σχετική ενημέρωση που έχει κάνει το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, αλλά και την επιστολή διαμαρτυρίας του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης για την επιβολή εξοντωτικών προστήμων σε ελέγχους της αστυνομίας σε πολίτες και επαγγελματίες. Έτσι αναφέρει η σχετική επιστολή, που είναι προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ιωνίων Νήσων, τον Αστυνομικό Διευθυντή Κεφαλονιάς, με κοινοποίηση στον Βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Απόδημου Ελληνισμού, τον Δήμαρχο Αργοστολίου, τον Δήμαρχο Λιξουρίου, τον Δήμαρχο Σάμις και τον Δήμαρχο Ιθάκης. Και άλλα θέματα που αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο, δηλαδή τα μέλη του Επιμελητηρίου στο γειτονικό νομό. Επίσης, πριν τις 12 είχαμε προγραμματίσει και μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη, έτσι για να αλλάξουμε λιγάκι θέμα και κλίμα και να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο, πιο δροσερό και πιο καλοκαιρινό. Είχαμε προγραμματίσει μια τηλεφωνική συνέντευξη με τον Άγγελο Πυριόχο. Δεν προλάβαμε. Μετά τις 12 ξεκινά για αυτός εκπομπή, οπότε δεν μπορεί να μιλήσει για την έναρξη λειτουργίας του θερινού σινεμά, τα θερινά τα σινεμά, και δι' του θερινού σινεμά με την επωνυμία Χρήστος Νέγκας, που υπάρχει και λειτουργεί τα τελευταία καλοκαίρια ή τα τελευταία πολλά χρόνια και καλοκαίρια μαζί στη Δημοτική Αχτή, αλλά και για κάποιες έτσι αξιόλογες παραστάσεις και πρωτοβουλίες και δράσεις που παρουσιάζονται στο Σινέ Φόσκολος. Οπότε θα το πάμε λογικά για αύριο.

Πολλές πολλές καλημέρες και πάλι σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους υπόλοιπους και προσοχή στους δρόμοι, όπως λέμε, προσοχή στους τοίχοι του νησιού. Στους δρόμοι του νησιού. Κίνδυνος θάνατος. Κυκλοφορούν εν δυνάμει δολοφόνοι. Με οτιδήποτε έχει ρόδες. Δύο ρόδες, τέσσερις ρόδες, καμία ρόδα, γιατί είναι όλες στον αέρα. Γουρούνες, αυτοκίνητα, μηχανάκια, μηχανές, οχήματα βαρέως τύπου, απορριμματοφόρα, περιπολικά της αστυνομίας, πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ιδιωτικά, λεωφορεία, τουριστικά, του χτέλ, μικρότερα και μεγαλύτερα οχήματα επαγγελματικά, τροφοδοσίας, όλα αυτά σε ένα οδικό δίκτυο προδιαγραφών περασμένων δεκαετιών και με κακή οδηγική συμπεριφορά. Και ανάμεσα σε όλους αυτούς, ανάμεσα μάλλον σε όλα αυτά, και κάποιοι πεζοί ή και με ποδήλατο. Μια σημαντική ενημέρωση παρατάθηκε έως τις 2.20, παρατάθηκε λοιπόν έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπαίδων. Ήταν η καταληκτική προθεσμία μέχρι 15 Ιουνίου και παρατάθηκε η προθεσμία μέχρι 22 Ιουνίου, επαναλαμβάνουμε, για την καθαρισμό και δήλωση οικοπαίδων. Υπάρχει σχετική ενημέρωση.

Λοιπόν απόψε δεν πρόκειται να βρω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι κι άμα δυνάσω τηγανίζω καν αυγό. Κι όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο θα το κοιτάζω και δεν θα απαντώ. Γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο 9 φορές στις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι, ο χειρόμενος κι από μέσα το κλειδί. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι, γιατί αυτό το έργο το έχω ξαναδεί.

0: Το διευθυντής του μουσικού σχολείου, πρώην πρόεδρος της Μπόχαλης και άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Έχει υπάρξει και ποδοσφαιριστής και Ολυμπιακός. Θέλει να κάνει μια παρέμβαση, όχι σήμερα βέβαια, για τα της Μπόχαλης, καθώς λέει γράφονται και ακούγονται διάφορα στο διαδίκτυο και όχι μόνο. Και επειδή έχει υπάρξει και πρόεδρος της Μπόχαλης, θέλει να κάνει μια τοποθέτηση. Ενδεχομένως στην αυριανή εκπομπή. Ναι. Εμείς καλέσαμε τον Κώστα Πέτα, απρογραμμάτιστα η αλήθεια είναι, με αφορμή τις δύο συνεδριάσεις που έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η, 18 Ιουνίου, η πρώτη 6.30 το απόγευμα και η δεύτερη 8 το βράδυ. Δύο συνεδριάσεις. Απλά να αναφέρουμε σήμερα ότι δεν μπορεί να μιλήσει ο Σπύρος Φιωρεντίνος σήμερα, καθώς οι μαθητές της 6ης Δημοτικού δίνουν εξετάσεις που έχουν πανελλαδικό χαρακτήρα για την εισαγωγή τους στην πρώτη τάξη των μουσικών γυμνασίων. Αυτά. Κύριε Πέτα, πολύ πολύ καλημέρα σας. Κώστας Πέτας, Δημοτικός Σύμβουλος με το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Νέα, καλημέρα σε εσάς, σε κροατρές μας, στους κροατές μας, σε όλους τους ζακυνθινούς απανταχού τον κόσμο.
0: Παντού ακούγόμαστε. Μέσω των FM και
1: πολύ περισσότερο μέσω διαδικτύου. Δεν είναι τυχαία έκφραση που σας είπα. Γνωρίζω ότι γνωρίζετε, ότι ακούγεστε, ναι, με προσοχή και εσείς προσωπικά αλλά και γενικότερα Γέρα Ζακύνθου σε όλη την ανθρωπότητα.
0: Όλοι οι συνάδελφοι. Δεν είναι προσωπικό όλοι το θέμα. Ο καθένας από το μεταλλείο.
1: Γέρα Ζακύνθου. Βεβαίως.
0: Έχουμε γίνει τώρα έρθει Ζακύνθου, έχουμε αναβαθμιστεί η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, παρακαλώ Ζακύνθου, γιατί κάνουμε και τηλεόραση άσχετα αν δεν έχουμε κάμερα αυτή τη στιγμή.
1: Όλοι για αυτή την αναβάθμιση ζούμε, κύριε Νέγκα. Το θέμα είναι να είναι ουσιαστική αυτή η αναβάθμιση σε προσωπικό, υλικοτεχνική στήριξη, έτσι, και να έχετε και την βοήθεια η οποία σας αναλογεί και δικαιούστε για να μπορείτε να κάνετε το έργο σας όσο πιο σωστό τρόπο γίνεται.
0: Κάποιοι άλλοι κάνουν πολύ σημαντικότερο έργο.
1: Εμείς ο καθένας είμαστε με τον τρόπο του, με τις δυνατότητες του, αλλά και με τα εργαλεία που έχει στα χέρια του, έτσι.
0: Ο λόγος που σας ενοχλήσαμε εντός ή εκτός εισαγωγικών είναι οι προγραμματισμένες συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου 2 τον αριθμό την 5η, γιατί 2 τον αριθμό η 1.30 με αρκετά θέματα στην ημέρησια διάταξη και η δεύτερη στις 8 το βράδυ με θέματα που κατόπιν υπογραφών έχει αιτηθεί να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο η αντιπολίτευση. Θέματα αρκετά σοβαρά σε εκκρεμότητα που απασχολούν την τοπική επικαιρότητα πολύ καιρό τώρα.
1: Ναι, κύριε Νέγκα, όπως γνωρίζετε.
0: Θέλετε να σχολιάσετε αυτή την τακτική της Δημοτικής Αρχής?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Νέγκα, εμείς για δεύτερη φορά μαζέψαμε υπογραφές να φέρουμε σημαντικά θέματα τα οποία δεν μας δίνει ούτε την δυνατότητα η Δημοτική Αρχή να τα κουβεντιάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε βέβαια και ο νόμος όπως έχει διαμορφωθεί με τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό και εμείς με τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας, με τη σύγκληση έξω του Συμβουλίου με τις υπογραφές και των άλλων συναδέρφων και του συνδυασμού αρτή και τόλμη του κύριου, του πρώην κύριου Δημάρχου κ. Ρετάκη, μας έστειλαν τις υπογραφές για να φέρουμε θέμα σαν έκτη σύγκληση για πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν τη ζακυνθινή κοινωνία, έκτακτα θέματα που αφορούν και την πολιτική προστασία, τις υποδομές μας αλλά και γενικότερα τις ζωές όλων μας και βέβαια και των επισκεπτών μας. Όχι μόνο τον επιχειρήμα, αλλά
0: να αναφέρουμε αυτά τα θέματα, κύριε Πέτα, για να ενημερωθούν οι φίλοι κροατές. Θέλετε να αναφέρετε εσείς?
1: Είναι για τη διαχείριση και οργάνωση στο ναυάγιο, τη φύλαξη της περιοχής και αξιοποίηση των 500.000 ευρώ που είχε στη διάθεσή του ο Δήμος για την εκτέλεση έργων, έργα τα οποία δεν έχουν γίνει ακόμα. Οι λόγοι της καθυστέρησης, τη μειοκτονία και την επεντόμωση.
0: Να πούμε και ποιος θα εισηγηθεί το κάθε θέμα. Είχε μια σημασία. Το πρώτο θέμα που αφορά στο ναυάγιο θα το εισηγηθεί ο πρώην Δήμαρχος και επικεφαλής του συνδυασμού Αρετή με Τόλμη, Νικήτας Αρετάκης.
1: Οι λόγοι καθυστέρηση στη μειοκτονία και στην επεντόμωση σε μια περίοδο που τα ζητήματα δημόσιας υγείας απασχολούν έντονα τους πολίτες μας. Ένα θέμα που το έχω φέρει και εγώ κατά παράλληλα τρεις φορές τον αριθμό, το φέρνει και ο συνάδελφος, δεν θυμάμαι ποιος ακριβώς είναι.
0: Είναι ο επικεφαλής του συνδυασμού που είστε μέλος.
1: Ο κύριος Τσουρουνάκης το φέρνει το συγκεκριμένο θέμα. Έπρεπε να χαθεί ανθρώπινη ζωή, έπρεπε να γίνουμε, να βγούμε πανελλαδικά με τα κρούσματα λεπτοστήρωση, ούτω ώστε να ακούσουμε κάτι ότι κινείται χρηματοδότηση για να γίνει, και να γίνουν μελέτες για υλοποίηση μελετών όσον αφορά τη μειοκτονία. Σημαντικά θέματα που περιμένουμε απαντήσει από τη Δημοτική Αρχή για το τι μέλη γενέστε. Έχουμε θέματα που αφορούν την κατάσταση παραλία Μακρύς Γυαλός. Πότε ενημερώθηκε ο Δήμος από την αστυνομική διεύθυνση και ποια ήταν τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από το ΕΑΓΜΕ.
0: Με αφορμή την κατολίσθηση στην περιοχή.
1: Ακριβώς. Επίσης.
0: Ναι, και εκεί μάλιστα καλείται από το συνδυασμό σας να συμμετέχει και το τεχνικό επιμελητήριο Ζακύνθου για σχετική ενημέρωση. Και το θέμα θα εισηγηθεί ο Δημοτικός Σύμβουλος του συνδυασμού σας, Δημήτρης Γιακουμέλος, από ό,τι βλέπω εδώ στην ημέρησια διάταξη.

0: σχετική ενημέρωση.
1: Όλοι οι συνάδελφοι είναι ενεργοί, όλοι οι συνάδελφοι του συνδυασμού έχουν ρόλο και λόγο και προσπαθούμε μέσα από μια προεργασία που κάνουμε εμείς μεταξύ μας, ούτως ώστε κάθε συνάδελφος να προσπαθήσει να αναδείξει την προβληματική, την απουσία έργων και πράξεων από την παρούσα δημοτική αρχή. Και βέβαια να τους να πιέσουμε τόσο ώστε άμεσα να γίνουν αυτά τα οποία θα πρέπει να έχουν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, κύριε Νέγκα. Γιατί βλέπουμε ότι μία φωτογραφίες με υπουργούς, γενικούς γραμματείς, φωτογραφίες θα δούμε μεθαύριο στο Πατριαρχείο, φωτογραφίες από διάφορες φιέστες. Το θέμα είναι να δούμε αυτές οι φιέστες και αυτές οι συναντήσεις πώς μετασχηματίζονται σε έργα υποδομών όπου έχει πραγματικά ανάγκη ο τόπος μας, τόσο υποδομές μακροπρόθεσμα, μέσο πρόθεσμα, αλλά πολύ περισσότερο και βραχυπρόθεσμα, δηλαδή τώρα. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν αυτές οι λακκούδες, αυτό το δικό δίκτυο, να μην υπάρχουν πεζοδρόμια, να μην υπάρχει πράσινο, να μην υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι. Είναι σημαντικά θέματα τα οποία αφορούν άμεσα όλους μας και πρωτίστως τους μόνιμους κατοίκους, καθαριότητα, καλαθάκια. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε, κύριε Νέγκα, να φεύγουμε μονοήμερες, διήμερες εκδρομές απέναντι στην Πελοπόννησο, στην Πελοκαρνανία, σε κοινότητες που δεν τις έχει ξανακούσει κανείς στο άκουσμά τους μόνο από μάχες από την Ελληνική Επανάσταση.
0: Και να παρουσιάζουν πολύ καλύτερη εικόνα από τις Ζάκυνθο.
1: Και όταν φτάνει σε αυτές τις κοινότητες.
0: Και μιλάμε για περιοχές που δεν έχουν τουριστικό ενδιαφέρον.
1: Ναι, που πατάει ο τουρίστας μετά και άλλοι τον βλέπουν το τουρίστα.
0: Ακριβώς. Ακόμα και στη γειτονική Αμαλιάδα που εκεί τους αποκαλούμε μια συγκεκριμένη ορολογία.
1: Μπράβο. Ας πάμε λοιπόν στην Αμαλιάδα για να καταλαβαίνουμε αυτό. Όλοι θα έχουν πάει, και σε κάποιο παιχνίδι ποδοσφαίρου ή για κάποιο λόγο θα έχουν πάει κάποιοι πολίτες μας στην Αμαλιάδα. Ντρέπεσαι να πας
0: στην Αμαλιάδα.
1: Γιατί λοιπόν έχει αυτή η
0: Ζάκυνθος. Θυμάστε πια πώς χαρακτηρίζαμε τους ανθρώπους εκεί. Με ρατσιστικό τρόπο. Δεν θέλω να πω τη λέξη. Δεν θέλω.
1: Συνεχίζουμε να
0: αλλά εμείς είμαστε τέτοιοι.
1: Γιατί φαίνεται ότι οι Ζακυνθινοί κρίνουν τους συμπολίτες μας, τους ανθρώπους μας, μέσα από την τσέπη, μέσα από την οικονομική ευμάρεια και κατά κάποιο τρόπο ισολογισμούς και προϋπολογισμούς των επιχειρήσεων. Που όμως να γνωρίζουμε όλοι μας ότι αν έστω βραχυπρόθεσμα η επιχείρησή μας μπορεί να έχει κάποια ωφέλη και να έχει υψηλούς δίρους, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, κυρίες και κύριοι συμπολίτες, όσοι μας ακούτε, αν δεν γίνουν αυτά τα απαραίτητα, πρωτίστως για εμάς.
0: Θα γυρίσει η κατάσταση boomerang για όλους.
1: Ακριβώς. Και αυτό το τουριστικό φράγμα.
0: Ήδη έχει αρχίσει να συμβαίνει.
1: Των 2 εκατομμυρίων επισκεπτών ετησίως. Στο τέλος θα τρώμε πέτρες, θα τρώμε βίλες μεταξύ μας.
0: Βρία και
1: δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά βέβαια όμως, κύριε Νέγκα.
0: Αυτό το τουριστικό θαύμα της Ζακύνθου εντός ή εκτός εισαγωγικών στηρίζεται σε πύληνα πόδια, σε μια φούσκα.
1: Θα μας έχουν μείνει όμως οι τσιμενταρισμένες παραλίες, οι τσιμενταρισμένο φυσικό περιβάλλον και πλούτο που
0: τα καμένα
1: το παραλάβαμε,
0: βουνά.
1: Τα καμένα βουνά που τα παραλάβαμε από τις προηγούμενες γενιές και δυστυχώς αυτό το οποίο θα δώσουμε στα παιδιά μας, που είναι οι αυριανοί ενεργοί πολίτες.
0: Θα είναι καμένη γη.
1: Θα είναι καμένη γη, ακριβώς, δυστυχώς, κύριε Νέγκα.
0: Κυριολεξία όμως. Είναι και κάποια άλλα θέματα, όπως ποιοι οι λόγοι που χάθηκαν οι χρηματοδοτήσεις που αφορούν την αγροτική οδοποιία, το οποίο θα εισηγηθεί ο Δημοτικός Σύμβουλος από το συνδυασμό σας, Ανδρέας Ξένος.
1: Σωστά.
0: Επίσης, ενημέρωση για το τι, προτίθεται να κάνει, ένα θέμα που το ξέρω και προσωπικά, η Δημοτική Αρχή σχετικά με την ανάπλαση Αγίας Τριάδας Κρυονερίου που θα το εισηγηθείτε εσείς, γιατί είμαι και προσωπικά σε επαφή με τα. Με τους εκπροσώπους του Συλλόγου Αγίας Τριάδας Κρυονερίου που ανησυχούν πάρα πολύ, επικρατεί σύγχυση, δεν έχουν ενημέρωση για το τι μέλη γενέστε στην περιοχή που τους αφορά άμεσα.
1: Κύριε Νέκα, είναι ένα θέμα το οποίο έχω ασχοληθεί κατά επανάληψη.
0: Και μαζεύουν και υπογραφές, να ξέρετε.
1: Το γνωρίζω πολύ καλά. Στην προηγούμενη τετραετία είχα την τιμή να εκπροσωπώ την κοινότητα και προσπαθούσαμε με τους συναδέλφους, όλους τους συναδέλφους.
0: Μιλάτε σαν πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Πόλης, δεν είναι.
1: Ακριβώς, προσπαθήσαμε να αναδείξουμε πολλά προβλήματα. Και βέβαια να ευαισθητοποιήσουμε την τότε Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε να γίνουν κάποια έργα στην πόλη μας, όπου όλοι έχουν, λένε, μηδενός ξερωμένο, ότι έγιναν κάποια έργα στην πόλη μας, τα οποία είχαν να γίνουν για αρκετές δεκαετίες. Και για να επανέλθω στο θέμα της Αγίας Τριάδας, είχαμε και τότε εισηγηθεί αρκετές φορές την αναγκαιότητα που υπάρχει να γίνει μια αναβάθμιση, μια. Κατά κάποιο τρόπο, ένας εξοραϊσμός της περιοχής Αγίας Τριάδας και Ζωιονερίου, ούτως ώστε πρωτίστως όλοι οι συμπολίτες μας, οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά οι χωραίτες και οι επισκέπτες, να έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε ένα όμορφο περιβάλλον, να κάνουν τον μπάνιο τους, να δροσιστούν, να υπάρχει δυνατότητα εκείνη για να υπάρχουν περιπατικές διαδρομές, να μπορούν οι συμπολίτες μας με τα ποδήλατά τους, να μπορούν να τρέξουν, να υπάρχει φυσικό περιβάλλον, να υπάρχει κάποια έστω ψύχων να μπορούν να κάπουν κάπου, να ξεκουραστούν. Πράγματα τα οποία βλέπουμε σε άλλες περιοχές, όπως στην Καλαμάτα, αν πάει κάποιος στο παραλιακό μέτωπο, αν πάει κανείς στην Πάτρα, αν πάει κανείς στην Καβάλα. Όπου και να πάει κανείς και δει αυτό
0: το στο, πλούσιο, εδώ στη γειτονική Κεφαλονιά. Μια επίσκεψη θα μας πείσει.
1: Ακριβώς.
0: Για την ευταξία, την καθαριότητα, την καλαισθησία.
1: Βέβαια.
0: Στο Αργοστόλι και όχι μόνο.
1: Και το περιβάλλον μας πλούτησε και μας έδωσε τα δώρα του όσον αφορά αυτό το πλούσιο και ιστορικό παραλιακό μέτωπο που υπάρχει στην περιοχή του Κρυονερού Αγίας Τριάδας. Δυστυχώς όμως.
0: Και που παρουσιάζει και τη χειρότερη δυνατή εικόνα και στα Λαζαρέτα και Κρυονερά Ακροτηρή.
1: Ακριβώς. Ακούμε πάρα πολλά για το τιμελιγενέστα, για δωρεές, για ευεργέτες, για οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί κανείς, όπου γίνεται και σε άλλες περιοχές.
0: Και έχει γίνει και μια απευθείας ανάθεση από τη Δημοτική Αρχή, νομίζω ποσού 37.000 ευρώ. Έχω δημοσιοποιήσει τα σχετικά έγγραφα και να ακολουθήσει μειοδοτικός διαγωνισμός κάτι τέτοιο.
1: Σωστά, για να γίνουν κάποιες προτάσεις για το τι μπορεί να γίνει εκεί. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έχουμε.
0: Ανάμεσα στα οποία λέγεται και ακούγεται για ένα χώρο στάθμευση εκεί που σήμερα. Είναι ο χώρος που έχει τσιμεταριστεί επί των ημερών του Δημάρχου Στέλιου Μποζίκη, γιατί έβαλε στόπ η κτηματική υπηρεσία προκειμένου τότε να γίνει τέννις. Και έχει γίνει και επαναχάραξη τη γραμμή Αγιαλού και Παραλία στην περιοχή από την κτηματική. Έχει ζητηθεί από τη Δημοτική Αρχή, αν όντως είναι έτσι.
1: Πολλά λέγονται, γι' αυτό και εμείς το φέρνουμε το συγκεκριμένο θέμα. Να υπενθυμίσω ότι σε συνεδρία συλλογοδοσίας εδώ και 2 χρόνια το είχα πάρει πάλι το συγκεκριμένο θέμα, όπου δυστυχώς δεν είχαμε λάβει και τότε απαντήσεις. Τώρα θέλουμε να πιστεύουμε ότι και με αυτή τη μελέτη η οποία αναμένεται να ξεκινήσει, να δούμε ποιες είναι οι διαθέσεις της Δημοτικής Αρχής, να δεσμευτεί απέναντι στους συμπολίτες μας, σε όλους τους ενεργούς συμπολίτες μας και της περιοχής αλλά και όλη της Ζακύνθου, διότι το τι μέλη γενέστη περιοχή Κρυονερίου μας ενδιαφέρει όλους μας και όχι μόνο όσους διαμένουν εκεί, να το τονίσουμε. Οπότε περιμένουμε να δούμε ποια είναι τα σχέδια της παρούσης Δημοτικής Αρχής. Εμείς να πούμε ότι προεκλογικά είχαμε καταθέσει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την συγκεκριμένη περιοχή, ένα τοπογραφικό διάγραμμα. Είχε γίνει μια μελέτη από συνεργάτες μας, αρχιτέκτονες και μηχανικούς, όπου είχαμε καταθέσει μια πρόταση. Παρ' όλα αυτά όμως δεν ζητήθηκε κάποια βοήθεια ή συνδρομή της αυτής της μελέτης από τη Δημοτική Αρχή. Εδώ είμαστε εμείς για να τους συνδράμουμε με ποιο τρόπο μπορούμε και εμείς να αξιοποιήσουμε αυτή τη μελέτη μας.
0: Είμαι και προσωπικά κοντά σε αυτή την προσπάθεια, γιατί τυχαίνει να ξέρω και ανθρώπους που ανήκουν σε αυτή την πρωτοβουλία και συμμετέχουν ενεργά και αγωνιούν. Γιατί έχουν εκεί υποτίθεται ένα πνεύμα πρασίνου και ένα χώρο να περπατήσουν.
1: Να τους δώσουμε το βήμα, γι' αυτό και εμείς το φέραμε αυτό το θέμα.
0: Να ψυχαγωγηθούν, να περπατήσουν δίπλα από τη θάλασσα.
1: Βέβαια, όλοι μας.
0: Να μιλήσουν, να επικοινωνήσουν.
1: Οπότε και εμείς αναμένουμε να έρθουν και αυτοί οι συμπολίτες μας και όποιος θέλει, τόσο ώστε να ζητήσουμε από το Προεδρείο να μιλήσουν, να ακούσουμε και τον παλμό της τοπικής κοινωνίας, έτσι. Ναι. Γιατί οποιαδήποτε μορφή επένδυσης γίνεται χωρίς να γίνει κάποια συζήτηση, κάποιος διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες, είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Και το έχουμε δει αυτό να γίνεται πανελλαδικά και παγκόσμια. Οπότε πρέπει να έχουν λόγο οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, της περιοχής δηλαδή Κρυονερίου Αγίας Τριάδας, ούτως ώστε και αυτοί να συμβάλλουν με προτάσεις για να διαμορφωθεί μια διαφορετική ποιότητα στη ζωή τους, στην καθημερινότητά τους, γιατί όποιες επενδύσεις ή εξοραϊσμοί γίνονται, αυτοί που επί της ουσίας το ζουν καθημερινά είναι οι κάτοικοι των περιοχών αυτών. Έτσι, οπότε δεν θα πρέπει να το.
0: Και να μην ξεχάσουμε και την εικόνα που παρουσιάζει ένα μεγάλο κομμάτι της Δημοτικής Ακτής. Είναι μια άθλια εικόνα, μια εικόνα ντροπή, μια εικόνα που δεν περιποιεί τιμή για κανέναν.
1: Είναι γεγονός αυτό.
0: Θα έπρεπε να είναι αστολίδι εκεί της περιοχής.
1: Το έχουν πει κατά επανάληψη, είναι άνδρο διαφόρων έκνομων και κλιματικών δραστηριοτήτων.
0: Έτσι.
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε η επαρκής αστυνόμευση, δεν υπάρχει ο επαρκής φωτισμός, δεν υπάρχει η επαρκής καθαριότητα. Και αυτό δημιουργεί διάφορα θέματα που τα ζούμε στην καθημερινότητά μας.
0: Σε ένα χώρο που θα μπορούσαν όλοι να έχουν πρόσβαση, αυτό. Να πιούν ένα καφεδάκι, μια μπύρα, να ηρεμήσουν, να κάνουν το μπάνιο τους και χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να έχουν συνέχεια το χέρι στη τσέπη για ομπρέλες, ξαπλώστρες, ίσο κτλ.
1: Μια δημοτική αρχή που θα έπρεπε να είναι κοντά στους πολίτες και στο παλμό των κατοίκων, θα έπρεπε αυτά να τα έχει βάλει σε πρώτο πλάνο.
0: Ναι.
1: Και τώρα να βλέπουμε να υλοποιούνται οι μελέτες.
0: Καλά, δεν πειράζει. Σε πρώτο πλάνο είναι τα επιχειρηματικά συμφέροντα.
1: Ο καθένας εφώνε τάφη, κύριε.
0: Καλά, αυτό δεν συμβαίνει μόνο τώρα. Είναι ακόμη 2 θέματα που φέρνει η αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης, στη δεύτερη συνεδρίαση αυτή που αρχίζει 8, γιατί είναι και μια άλλη στις 6:30, όπως πρανή και δρόμοι. τοπικής κοινότητας Μπόχαλης που θα εισηγηθεί ο Δημοτικός Σύμβουλος Διονύσης Μουζάκης από το συνδυασμό σας επίσης, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος Τρούζας Γιώργιος από το συνδυασμό σας και αυτός θα εισηγηθεί θέματα που αφορούν τη ΔΕΙΑ, στη τιμολογιακή πολιτική, έργο τοπικής κοινότητας Καταστερίου και τι θα γίνει με τους ιδιώτες μεταφορείς.
1: Σωστά. Σημαντικά θέματα που αναμένουμε απαντήσεις τόσο από τη Δημοτική Αρχή όσο βέβαια από τους εμπλεκόμενους αντιδημάρχους, ποιος είναι υπεύθυνοι για η υλοποίηση αυτών των θεμάτων. Παραδοματικά αναμένουμε να γίνει ένας διάλογος. Παρ' όλα αυτά όμως να πούμε σε αυτό το σημείο ότι μας έβαλαν το Δημοτικό Συμβούλιο στις 8 η ώρα το βράδυ και νωρίτερα έβαλαν εμβόλυμα μια τακτική συνεδρία στις 6.30 ώρα. 6.30. Για δεύτερη φορά γίνεται αυτό. Λέει, τόσο σημαντικά θέματα θα τα συζητήσουμε στις 10 και 11 η ώρα το βράδυ. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε με τα μεσονύχτια να κουβεντιάζονται τέτοια σημαντικά
0: θέματα. Και όποιος αντέξει.
1: Και καταλαβαίνουμε και ποια είναι η αξία η οποία δίνει και η παρούσα Δημοτική Αρχή και το Προεδρείο και στον διάλογο και στην δημοκρατική γενικότερα εκπροσώπηση όλων των παρατάξεων, διότι ναι μεν το βάζει το θέμα, γιατί θα πει ότι εμείς είμαστε νομικά κατοχυρωμένοι διότι εμπρόθεσμα υλοποιήσαμε την έκτατη συνεδρίαση, αλλά υπάρχει αυτός ο αστερίσκος ότι πιο πριν θα είναι η τακτική συνεδρίαση όπου θα κρατήσει άλλες 2-3-4 ώρες και όποιος αντέξει, άντεξε κύριε Νέγκα, και αυτό το λέω βροντερά ώστε να το ακούσουν όλοι οι συμπολίτες μας για να καταλάβουμε όλοι μας πώς μας αντιμετωπίζει η παρούσα Δημοτική Αρχή. Εμάς, τους αιρετούς, οι οποίοι δεν πληρωνόμαστε, όλοι μας αμισθοί πάμε και καταθέτουμε την ελεύθερη μας ώρα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Όχι μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και αυτοί δεν έχουν και κάτι άλλο να κάνουν. Υποτίθεται πληρώνονται και αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι είναι και αυτοί άμυστοι. Δεν μπορούν να κάνουν άλλη μια συνεδρία σας για την επόμενη μέρα αυτή η συνεδρίαση, κύριε Νέκα, ούτως ώστε να υπάρχει χρόνος, ούτως ώστε να συζητηθούν με τον δέοντα σεβασμό όπως αρμόζει σε όλα τα πολύ σημαντικά θέματα που έρχονται, είτε στην τακτική είτε στην έκτακτη συνεδρία.
0: Κυρία Πέτα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα σας, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, στη διάθεσή σας. Καλή σας μέρα.

Είστε εδώ, συντονισμένοι με την ΕΡΤ της Ζακύνθου. Και εμείς είμαστε εδώ και εσείς είστε εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. ΕΡΤ της Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 1, 16 έκτου του Σωτηρίου έτους 2026. Σταύρος Νιβέρης στην επιμέλεια του ήχου, με συνοδηγό και συνοδοιπόρο τον Αλέξανδρο Λάση, αλλά νομίζω ότι ο Αλέξανδρος Λάση είναι στον αυτόματο πιλότο. Οπότε, Σταύρο Λιβέρη, πρόσεχε, Άννα Καποδίστρα στις μουσικές επιλογές, Άκης Νέγκας στα μικρόφωνα. Λοιπόν, σε ένα-δύο μινούτα από τώρα θα μιλήσουμε με τον Βασίλη Φλάμπουρα, όπου Βασίλης Φλάμπουρας, λαϊκή αγορά Ζακύνθου, αν και δεν είναι και τόσο πολύ ή μάλλον καθόλου στη λαϊκή αγορά Ζακύνθου. Ειδικά τα καλοκαίρια είναι πολύ περισσότερο το χειμώνα. Έχει και άλλες δραστηριότητες, κυρίως σε σχέση με την αγροτική παραγωγή, αλλά και με τον τουρισμό ως ένα βαθμό. Θα μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και δεν ξεχνάμε ότι είχαμε συνεργαστεί πολλές φορές μαζί του με τον Βασίλη Φλάμπουρα και τη Λαϊκή Αγορά Ζακύνθου στο πλαίσιο εκδηλώσεων που είχαμε κάνει εδώ στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Όλα αυτά εμείς δεν τα ξεχνάμε. Και ανάμεσα στα άλλα, εκείνες τις χοντροκομμένες τηγανιτές πατάτες του Γάσπαρη. Τις θυμάσαι, Αλέξανδρε Λάση? Γάσπαρης, ξεχνάω το μικρό του. Ναι. Καλημέρα και στην κυρία Κοπανάκη Πασχαλίδου Μαρκέτα, που είναι η συντονίστρια της τοπικής οργάνωσης του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Μιλήσαμε πριν από λίγη ώρα μαζί της, όχι στον αέρα βέβαια, εν ώψη της επίσκεψης που είπαμε αποκλειστικά χθες ως ΕΡΤ Ζακύνθου την ερχόμενη Κυριακή στο νησί, του Προέδρου του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο για πρώτη φορά στη Ζάκυνθο, Στέφανου Κασελάκη. Τον έχει καλέσει προφανώς η τοπική οργάνωση. Έρχεται πρώτη φορά στο νησί να τον γνωρίσει από κοντά. Μπορεί και να μην ξανάρθει μετά. Αστειευόμαστε. Θα έχει συνάντηση με την τοπική οργάνωση του κόμματος, εννοείται. Ενδεχομένως κάποιες επαφές με τοπικούς φορείς, αλλά και θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου μάλλον την Κυριακή το απόγευμα, γιατί Δευτέρα μεσημεράκι θα φύγει.

Κατά τα άλλα, σύλληψη 40χρονου για διακίνηση ναρκωτικών και πλοκατοχή. Να ξέρετε ότι μέχρι και τα ονόματα μαθαίνουμε. Αλλά δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε, είναι προσωπικά δεδομένα. Αν το κάνουμε, θα βρούμε τον πελά μας, θα πάμε μέσα. Ναι. Ξέρουμε ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις και λεπτομέρειες στις περισσότερες των περιπτώσεων. Συνελήφθη πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 13 Ιουνίου στη Ζάκηθο από αστυνομικούς της ομάδας Δίας, 40χρονος κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Στο πλαίσιο λοιπόν στοχευμένων ελέγχων, ο 40χρονος που είναι Ζακυνθινός εντοπίστηκε στην περιοχή της Μπόχαλης από τους αστυνομικούς και συνελήφθη, καθώς στην κατοχή του και σε έρευνες που ακολούθησαν σε γεωταχή αυτοκίνητο και σε δύο οικίες του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες με κοκαίνη συνολικού βάρους 1,56 γραμμαρίων, 18 συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 91 γραμμαρίων, δύο συσκευασίες με επεξεργασμένη κάναβη συνολικού βάρους 2,33 γραμμαρίων, ένα πιστόλι με γεμιστήρα, ένα περίστροφο 22 φυσίγια διαφορών διαμετρημάτων, δύο ζυγαρίες ακριβίας στο πνευματικό ποσό των 950 ευρώ, ούτε καν 1000 ευρώ και 52 συσκευασίες αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών, αυτά τα λίγα. Ή τα ολίγα. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργήθηκε από το τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ζακύνθου. Ο συλληφθής με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στην εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Ζακύνθου και σανότερα. Μπορούμε και χειρότερα.

0: Και εδώ έπρεπε να ακούσουμε το τραγούδι «Είχε πάει λαϊκή», κάτι τέτοιο. Βασίλης Φλάμπουρας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα
0: κύριε. Χρόνια και ζαμάνια κύριε Φλάμπουρα, χρόνια και ζαμάνια.
1: Από το 2004 πρόεδρος μέχρι τα πέρυσι.
0: Μέχρι τα πέρυσι, ε.
1: Με αγώνες, με γαστρονομικά φεστιβάλ, με αγώνες και με μεγάλη παραγωγή όλοι οι λαϊκοί.
0: Γιατί μέχρι τα πέρυσι κύριε Φλάμπουρα, τι προέκυψε στο μεταξύ και δεν είστε πρόεδρος στη λαϊκή?
1: Προκύπτει ότι αλλάζουν
0: οι καιροί,
1: οι συνθήκες, αλλάζουν οι καιροί, αλλά λυπάμαι ένα πράγμα που εμείς από τον Μπελούση περισσότερο, βέβαια και άλλοι...
0: Από την Κυψέλη ή από τον Μπελούση?
1: Εμείς θέλουμε τον Μπελούση παραδοσιακά.
0: Και δει Μπελουσιά του Κοκρεμίδη, θα μας πείτε τίποτα γι' αυτό. Γλυκοκρέμι εδώ μεγάλο.
1: Και αδυνατούμε λόγω εργατικού δυναμικού να καλλιεργήσουμε το ένα κομμάτι, το πιο βασικό. Αν και πληρώνουμε από 8 μέχρι 10 ευρώ την ώρα τους εργάτες.
0: Ναι.
1: Το οποίο αν το
0: εργάτες από τρίτες χώρες, να υποθέσω.
1: Έχω κάνει.
0: Οι αποκαλούμενες τρίτες χώρες. Υπάρχουν οι πρώτες, οι δεύτερες και οι τρίτες. Κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους ανάλογα. Δυστυχώς.
1: Αιτήματα στην πρεσβεία για από ξένα κράτη που τους είχα παλιότερα εργάτες στα θερμοκήπια.
0: Ναι.
1: Το οποίο οι πρέσβοι της Ελλάδος εκεί, σε αυτά τα μέρη, τους κόβουν.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί. Έχω μιλήσει με τον πρέσβη σε ενός κράτους που δεν θέλω να αναφέρω τώρα. Μου λέει κόβονται στις συνέντευξεις. Τώρα η συνέντευξη, στα χαρτιά τους είναι πάρα πολύ σωστά, αλλά στη συνέντευξη ο καθένας μπορεί να τον κόψει για μία άρφα αιτία.
0: Ναι, το θέμα είναι τι συνέντευξη είναι αυτές, τι ρωτάνε και τι πρέπει να απαντήσουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι.
1: Εκεί υπάρχει μία παγίδα. Εγώ το λέω καθαρά, υπάρχει μία παγίδα. Τώρα την παγίδα την καταλαβαίνετε εσείς ποια είναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να καταλάβω τώρα ή να υποθέσω.
1: Να υποθέσετε ότι άμα δεν λαώσει το καρέλι που λέμε εμείς στο χωριό, δεν προχωράει.
0: Α, μάλιστα.
1: Υπάρχει μεγάλη διαφθορά σε τρίτες.
0: Πρέπει να λαδωθεί το γρανάζι δηλαδή.
1: Αγιά σου. Να το πω χωριάτικα, αγιά σου.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί κάπου έχουμε αγανακτήσει, ειδικά στο Μπελούσι.
0: Το λέτε με τα λόγου γνώσεως, κύριε. Το λέτε με τα λόγου γνώσεως, κύριε Φλάμπουρα.
1: Βεβαίως, από τη στιγμή που έχω κάνει τα σωστά τα έγγραφα όλα και τα έχω στείλει και ακόμα και μετάφραση σε αυτές τις χώρες και από τη στιγμή που έχουν έρθει άλλοι οι οποίοι έχουν λαδώσει το καρέλι από εκεί κάτω, καταλαβαίνετε ότι μιλώ γιατί γνωρίζω.
0: Εντάξει. Για,
1: αλλά
0: λοιπόν,
1: να σας πω το λυπηρό ποιο είναι, ότι έχουμε τα χωράφια, έχουμε το μεράκι εμείς ειδικά στο χωριό μας, έχουμε και τα νερά, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Ειδικά το Μπελούσι, ναι. Ειδικά το Μπελούσι έχει πολύ νερό.
1: Ναι, όχι, όχι πολύ νερό, έχει ποιοτικό νερό.
0: Και ποιοτικό.
1: Ναι, γι' αυτό κάνουμε καλή παραγωγή. Εν τω μεταξύ, ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε σαν Μπελούσι τώρα πλέον είναι ότι χάνουμε τα καλά χωράφια. Τα καλά χωράφια εννοώ εκείνα που έχουν λιγότερα προβλήματα στην καλλιέργεια.
0: Ναι.
1: Το κρεμμύδι παραδοσιακά το μπελουσιώτικο παράγεται στα παράλια του Μπελουσιού, που ευνοείται από τις ανέμους τους, τα μεκτέμια που λέμε, το βοηθάει πάρα πολύ και το βοηθάει και πολύ η θάλασσα, το ιόδιο που έχει ποτίσει και το αλάτι που έχει ποτίσει τα χτήματα αυτά τα συγκεκριμένα, το οποίο είναι πιο γευστικά τα κρεμμύδια που βγάζουμε και γευστικά και τα κυπευτικά.
0: Και βέβαια, μεγάλα σε μέγεθος γλυκοκρέμμυδα μπελουσιώτικα, ναι, κρεμμύδια.
1: Εκεί λοιπόν λόγω...
0: Τα περιβόητα, που τα προτιμούν και οι επισκέπτες.
1: Βέβαια, ναι, αλλά να σου πω και κάτι. Λόγω ότι οι επιχειρηματίες τώρα στο νησί είναι πάρα πολλοί και δεν μιλάω για τους ξενοδόχους, μιλάω και άλλοι έχουν μπει να μοιραστούν την πίτα του τουρισμού, πληρώνουν πανάκριβα αυτά τα χωράφια για να τα πάρουν να κάνουν επενδύσεις του καλοκαιρινή σεζόν για τον τουρισμό.
0: Μάλιστα. Το διπλανό τραγάκι, ξέρετε, έχει χτιστεί από τη μία άκρη στην άλλη ή χτίζεται από τη μία άκρη στην άλλη.
1: Το ίδιο συμβαίνει και στον Μπελούσι.
0: Και τώρα, την ίδια ώρα τα λύματα στους δρόμους, γιατί δεν υπάρχει καμία απολύτως υποδομή. Βίλες, ενοικιαζόμενα ξενοδοχεία και άλλα τεινά, και στο τραγάκι τώρα πια ή πολύ καιρό πριν, όνομα και μη χωριό και ένας μεγάλο ξενοδόχος.
1: Δεν ξέρω εκεί τι γίνεται, αλλά θα σας πω κάτι για τον Μπελούσι. Δεν μπορεί ο άλλος, μιλάμε τώρα για όλους.
0: Καλά, βέβαια, πιο πολύ θέλουμε να μιλήσουμε για τη λαϊκή αγορά.
1: Όχι, θα σας πω κάτι που με
0: γιατί
1: πόνεσε.
0: Δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο, κύριε
1: Φλάμπουρα,
0: γι' αυτό.
1: Θα σας πω κάτι προσωπικό που με πόνεσε.
0: Ναι.
1: Πριν 2 χρόνια έδωσα μία γεώτρηση δική μου στο Δήμο για να ενισχυθεί η ΔΕΙΑΣ, το δίκτυο της ΔΕΙΑΣ με περισσότερο νερό και ποιοτικό το νερό.
0: Ναι.
1: Και μέχρι τα πέρυσι με είχαν στα δικαστήρια με μηνύσεις και καταγγελίες και πράγματα.
0: Ποιοι?
1: Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, αλλά...
0: Κάποιοι συγχωριανοί σας?
1: Όχι, όχι.
0: Κάποιοι δεν, που δεν θεωρούν ότι έχουν θυγεί δικά τους συμφέροντα?
1: Ό,τι έχει να σχέση με το νερό, βέβαια, στον Πελούσι, θίγονται συμφέροντα, γιατί πρέπει να σταματήσουμε την αγροτική παραγωγή και να μπούμε στην τουριστική ανάπτυξη του χωριού.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Αλλά άρα ιδιωτικά συμφέροντα άλλο, που είναι πίσω από τουριστικές επενδύσεις.
1: Ναι, και δεν μιλάω για αυτούς που κουβαλάνε το νερό τους σε δημοταφορείς, γιατί εγώ μπροστά μου δεν έβρικα κανέναν από αυτούς αντιμέτωπο. Ναι. Με άλλους ήρθα που δεν το πίστευα. Και με πολιτικό πρόσωπο, να μην αναφέρω.
0: Όχι,
1: τώρα,
0: βέβαια,
1: και
0: όχι,
1: να γίνει πάλι το ίδιο σκηνικό.
0: Πάμε την κάκιστα της λαϊκής. Γιατί να κεφαλή λαϊκή?
1: Το Πελούσι έχει θυμητικό και θυμάται.
0: Θυμητικό, ναι. Γιατί έχει μια κέφαλη η λαϊκή αγορά, κύριε?
1: Γιατί η παραγωγή πλέον αρχινάμε και εγκαταλείπουμε το χώρο.
0: Ναι.
1: Γιατί η φορολογία του κράτους μας παραπέμπει να γίνουμε εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα.
0: Μάλιστα. Όπως και εσείς. Καλή ώρα.
1: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ σκάβω το χωράφι με την αξίνα. Την άλλη μέρα το πρωί πρέπει να πάω στη λαϊκή. Να κόψω ηλεκτρονικά τιμολόγια. Να δουλέψω το πώς. Να έχω ίντερνετ. Πώς να δουλέψω και το πώς που το χέρι μου τρέμει να πατήσω ένα κουμπί από την κούρα της?
0: Ναι, και κάποιος μπορεί να πει, γιατί όπου υπάρχει λόγος υπάρχει και αντίλογος,
1: ναι,
0: ότι πρέπει να εφαρμόσετε τα του νόμου, ότι δεν μπορείτε να πουλάτε κι εσείς στη ζούλα, μπορεί να πει κάποιος.
1: Όχι, δεν είναι ζούλα, είναι η αγορά τέτοια που άλλος με ένα ρολόι στο χέρι σε πληρώνει τώρα πλέον.
0: Ναι.
1: Ούτε τηλέφωνο, ούτε κάρτες, τίποτα, καταληφθήκαν όλα.
0: Ναι.
1: Η εξέλιξη προχωράει, η τεχνολογία προχωράει.
0: Ναι.
1: Αλλά κάπου και εμείς οι μικροί παραγωγοί μας εξαφανίζει το σύστημα.
0: Ναι. Πώς λειτουργεί στην παρούσα φάση λαϊκή, είναι στο χώρο του λιμενικού ταμείου?
1: Κάτι, θα σας το πω και αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν λέω για τη Ζάκηθος. Το σύστημα τώρα, το φορολογικό μας, ενισχύει τους τσιφλικάδες. Δηλαδή θα ξανά έχουμε τσιφλικάδες πάλι. Μας δίνουν σαν μικρούς παραγωγούς με το φορολογικό σύστημα που ισχύει σήμερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε για τη λαϊκή τώρα, ό,τι θέλετε.
0: Ναι, λέω, αυτή τη στιγμή υπάρχει διοίκηση στη λαϊκή? Έχετε υπάρξει πρόεδρος επί σειρά ετών στη λαϊκή αγορά Ζακύνθο, η οποία λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Πέμπτη, Σάββατο από τις 6 το πρωί στις 2 το μεσημέρι στον χώρο του λιμενικού ταμείου, σωστά?
1: Σωστά, σωστά.
0: Ναι.
1: Η λαϊκή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο σύλλογο να την εκπροσωπεί. Είναι πολύ λίγα τα άτομα, είναι πάρα πολλές.
0: Κατά κύριο λόγο γυναίκες έχουν μείνει στη λαϊκή, έτσι?
1: Γυναίκες τώρα πλέον.
0: Ναι.
1: Έχουμε και οικοτεχνία στη λαϊκή, κάποιες γυναίκες που ασχολούνται με αυτό.
0: Ναι.
1: Έχουμε πετύχει κάτι, το οποίο τα κρουαζιερόπλια που έρχονται στη Ζάκυνθο και κατεβαίνει ο κόσμος να δει το νησί.
0: Ναι, τα κρουαζιερόπλια έρχονται, ναι, μένουν αρόδο και κατεβαίνουν με λάτσες οι τουρίστες, αν και
1: εφόσον. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έρχονται στη λαϊκή.
1: Έχει γίνει αξιοθέατο η λαϊκή.
0: Αξιοθέατο ή αγοράζουν
1: τουριστικό,
0: και κάτι?
1: Τουριστικό αξιοθέατο. Δεν υπάρχει περίπτωση τουρίστα να έρθει στη Ζάκυνθο και να μην επισκεφτεί το χώρο της λαϊκής. Και φυσικά ψωνίζουμε.
0: Καλά, θα μου πείτε εδώ, πριν λίγες μέρες είχαν έρθει οι Κινέζοι τουρίστες και έτυχε να τους δω και τραβούσαν φωτογραφίες κάτι μπάλες μεσανό εδώ στο οικόπεδο της ΕΡΤ Ζακύνθου. Τους έκανε εντύπωση.
1: Τα πάντα τους κάνει εντύπωση.
0: Ναι, εννοώ, τραβούν μόνο φωτογραφίες και εκεί απλά κάνουν τον περίπατό τους από περιέργεια ή και αγοράζουν κιόλας τοπικά προϊόντα.
1: Θα σας πω.
0: Οι τουρίστες από τα κρουαζιερόπλια.
1: Οι τουρίστες που έρχονται. Που δεν θα αγοράσουν ντομάτα και πατάτα, κολοκυθάκια, αλλά θα αγοράσουν το μελάκι τους, το λαδάκι τους, το γλυκό του κουταλιού, το σαπουνάκι τους, κάποια τοπικά που κάνουμε και όλα αυτά, κάποια οικοτεχνικά δηλαδή. Θα πάρουν και το φρουτάκι τους, δηλαδή τι γίνεται, μπορεί να είναι λίγα τα λεφτά ο κατά άτομο που καλάνε, αλλά είναι πολλοί επισκέπτες.
0: Λίγα τα λεφτά, αλλά πολλοί επισκέπτες.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Δηλαδή, ίσα βάρκα, ίσα νερά πάει το πράγμα.
1: Δεν πάει, πάει καλύτερα.
0: Πάει καλύτερα. Άρα το ταμείο δεν είναι μείον. Το ταμείο δεν είναι μείον.
1: Σε αυτό το τομέα όχι, αλλά χάνουμε τους ντόπιους.
0: Γιατί δουλεύουν όλη μέρα στον τουρισμό και δεν έχουν χρόνο να έρθουν στη λαϊκή. Μου είπατε πριν βγούμε στον αέρα.
1: Οι περισσότεροι τώρα πλέον ζακυθινοί και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Ασχολούνται με τον τουρισμό τώρα. Πλέον όλος ο κόσμος έχει επενδύσει στον τουρισμό.
0: Ναι.
1: Όταν ο άλλος είναι στην επιχείρησή του από το πρωί τις 8 μέχρι τις 10 το βράδυ.
0: Και γιατί δεν μιλάτε και για τους εργαζόμενους που δουλεύουν όλη μέρα και κάθε μέρα?
1: Είπατε?
0: Να πείτε και για τους εργαζόμενους που είναι όλη μέρα και κάθε μέρα στον τουρισμό.
1: Ναι, θα το πω και αυτό, αλλά δεν έχουν χρόνο για να έρθουν στον χώρο της λαϊκής.
0: Μα εδώ δεν έχουν χρόνο για προσωπική οικογενειακή ζωή και ούτε να αρρωστήσουν. Θα έρθουν στη λαϊκή.
1: Μπράβο, και το ίδιο και οι εργαζόμενοι.
0: Πάνε στα σούπερ μάρκετ.
1: Παρατηρώ τώρα οι εργαζόμενοι ότι δουλεύουν διπλές βάρδιες.
0: Ναι, τώρα το, αυτό είναι παλιά ιστορία.
1: Δουλεύεις, βλέπεις ένα εργαζόμενο που δουλεύεις, είμαι στο Λαγανά. Και μετά τον βλέπεις στο Τσιλιβί. Τι κάνεις στο Τσιλιβί, δεύτερη βάρδια το απόγευμα.
0: Ναι, είπα και στην αρχή της εκπομπής, από βάρδια σε βάρδια, από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, από λάτζα σε λάτζα. Και όποιος αντέξει. Δυστυχώς, ναι.
1: Δεν είναι αντέξει. Εγώ βλέπω ανθρώπους που δεν κουράζονται. Είναι και ανθρώποι που...
0: Αποκλείεται να μην κουράζονται και να μην... Αυτό βγαίνει. Με το πέρασμα του χρόνου βγαίνει σε όλους. Και προκύπτουν σοβαρά θέματα υγείας, κύριε Φλάμπουρα. Για πείτε μου, τι τοπικά προϊόντα μπορεί να βρει κάποιος στην λαϊκή αγορά, αν είναι όντως όλα τοπικά προϊόντα, αν είναι όντως γνήσια και αυθεντικά και ποιοτικά και σε τι τιμές. Να ενημερώσουμε και τους φίλους ακροατές.
1: Γνωριζόμαστε. Ξέρει ο καθένας αν έχει ντόπιο, δεν έχει, τα βλέπουν, ναι, και τα ξέρουμε. Είναι μικρός ο χώρος και διαδίδεται το κάθε πράγμα εύκολα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το καλό είναι ότι οι πελάτες μας μπορεί να μην έχουν χρόνο να έρθουν μέσα στο χώρο της λαϊκής, αλλά ακολουθάνε το προϊόν μας αν το δώσουμε στη χοντρική, στο σημείο που μπορούν να το βρουν που το πουλάμε. Υπάρχουν μαγαζιά φερέγγια ακόμη που δουλεύουν τοπικά προϊόντα και όντως είναι τοπικά προϊόντα.
0: Όταν λέτε μαγαζιά, εννοείται μανάβικα, τι άλλο?
1: Μανάβικα, κάτι μικρά μινι μάρκετ σε περιοχές που είναι τουρισμό.
0: Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ ή τα μικρότερα εφοδιάζονται με τοπικά προϊόντα?
1: Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ ζητάνε πάντα παραγωγή από τη Ζάκηθο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα τη πληρώνει και καλύτερα από ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά δεν υπάρχουν παραγωγή τόσο μεγάλη να στηρίξουν ένα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Το σούπερ μάρκετ πρέπει το πρωί το ράφι του να είναι γεμάτο. Αν δεν είναι γεμάτο, σαν κωδικό σε βγάζει εκτός.
0: Ναι.
1: Μετά δεν έχει άλλο. Δεν έχει φερεγγιότητα πλέον να προχωρήσεις για την επόμενη χρονιά. Μεταξύ υπογράφεις συμβόλαιο και έχει ρήτρα.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι πρέπει να είσαι πολύ σωστός παραγωγός και να μην έχεις πρόβλημα εργατικού δυναμικού, το πιο βασικό.
0: Οι τουριστικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και όχι μόνο εφοδιάζονται με τοπικά προϊόντα και αν ναι, σε τι βαθμό? Συνήθως τι συμβαίνει δηλαδή?
1: Να σας πω σε προσωπικό. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω ασχοληθεί πλέον.
0: Ναι, έχετε και προσωπική εμπειρία για αυτό που ρωτάω για να απαντήσετε.
1: Έχω γίνει πλέον εργαζόμενος από τα φέτος στον τουρισμό, να μην πω που και πώς.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
1: Και βλέπω, όχι βλέπω, από πείρα δηλαδή, έχω μειώσει τις καλλιεργίες μου, αλλά παρόλα αυτά παράγω. Και αυτά που παράγω τα πάω και σε εστιατόρια, αλλά και περισσότερο σε ξενοδοχεία.
0: Ναι. Μεγάλα ξενοδοχεία. Μεγάλα ξενοδοχεία.
1: Ναι, συνήθως αυτά δεν είναι μικρά, είναι μεγάλα τα ξενοδοχεία. Ειδικά τα πεντάστερα πληρώνουν το προϊόν στη κανονική, όχι στην κανονική, σε καλή τιμή, γιατί θέλουν αυτό το προϊόν μέσα, γιατί έχουν ανάλογους πελάτες.
0: Έχουν ανάλογους πελάτες και τα πεντάστερα μπορούν να πληρώσουν, όμως οι πολίτες εδώ του νησιού, οι κάτοικοι του νησιού δεν έχουν πεντάστερα, ούτε είναι ανάλογοι, ναι, πελάτες. Μπορούν, είναι προσιτές οι τιμές για να έρθουν να ψωνίσουν αυτό από τη λαϊκή αγορά. Γιατί το λέξει λαϊκή αγορά.
1: Ακούστε με. Βάσει της τοπικής αγοράς της Ζακύθου,
0: ναι,
1: οι τιμές είναι ικανοποιητικές. Γιατί όταν σας λέω πληρώνουμε εμείς 8 και 10 ευρώ το μεροκάματο στον εργάτη και δεν βρίσκουμε εργάτη να έρθει, φανταστείτε αν κάνετε λογαριασμό κατά μήνα, περνάει τα 2.000 ο εργάτης που θα πάρει από μένα. Και παρόλα αυτά...
0: Μα εδώ υπάρχουν συνταξιούχοι και μισθωτοί που τελειώνει ο μισθός και σύνταξη πριν τα μέσα του μήνα ή μέσα του μήνα. Ενδεικτικά μπορείτε να μας αναφέρετε κάποιες τιμές, γιατί δεν έχουν πολύ χρόνο, κύριε Φλάμπουρα?
1: Όχι, θα σας πω κάτι άλλο. Όλοι κλέγονται στο νησί, αλλά όποιος θέλει να δουλέψει, δουλειά υπάρχει. Αλλά να κλεγόμαστε, όλοι κλεγόμαστε.
0: Ναι, άλλο δουλειά και άλλο δουλειά και σκλαβιά. Είναι πως θέλει συζήτηση το όλο θέμα. Δεν θέλετε να μας πείτε κάποιες τιμές ενδεικτικά στη λαϊκή ή δεν έχετε εικόνα τώρα? Μας ακούτε, κύριε Φλάμπουρα?
1: Τιμές, ναι, δεν μπορώ να αναφέρω, αλλά ξέρω ότι τα προϊόν το δικό μας είναι πολύ φθηνότερο στη λαϊκή, για το ίδιο προϊόν μιλάω, σε συγκρίση με το προϊόν που θα είναι σε μια άλλη αγορά, το δικό μας προϊόν, έτσι, το ζακυθινό το δικό μας. Εμάς
0: τα ντόπια προϊόντα στη λαϊκή είναι λίγο δύσκολο να είναι φθηνότερα από αντίστοιχα προϊόντα που είναι στα σούπερ μάρκετ, αλλά δεν είναι τοπικά και είναι λιγότερο ποιοτικά κτλ. Κτλ.
1: Ακούστε,
0: εισαγόμενα.
1: Σας το είπα προηγουμένως, εμείς έχουμε αυξημένο κοστολόγιο. Ναι. Αν πάω στην Πελοπόννησο να πάρω αγροτικά εφόδια, θα τα πληρώσω 1000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Εάν τα ίδια τα αγοράω στη Ζάκη, θα τα πληρώσω 1300, παραδείγματος χάρη. Λέω δεικτικό νούμερο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Εάν ο Πελοποννήσιος έχει με 40 ευρώ μεροκάματο τον εργάτη, εγώ τον έχω 80 με 8 ώρες εργασία.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ όταν μαζεύω πατάτα, ειδικά επειδή συνδυάζω κάποιους τόνους, γιατί έχω υπογράψει συμβόλαια με κάποιες εταιρείες να παραδώσω προϊόν, δεν τους πιέζω στη δουλειά να βγαρτήσουν, ας πούμε, να βιαστούν, και τους έχω πρωί-πρωί πρέντο εσπρέσο και μπουγατσούλα για να μου ξανάρθουν την άλλη μέρα.
0: Κύριε Φλάπουρα, να ρωτήσω. Ο κύριος Γάσπαρης τι κάνει?
1: Ο κύριος Γάσπαρης
0: με τις κοντροκομμένες εκλεχτές τηγανιτές πατάτες.
1: Είναι το number one στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και στο εξωτερικό, είναι πασίγνωστος, γιατί τηγανίζει πατάτες ελαϊκή και όχι μόνο, διάφορα φτιάχνει. Και
0: θυμάστε τις εκδηλώσεις που είχαμε κάνει από κοινού λαϊκή αγορά και έρτισε Ακίνθου? Τις θυμάστε?
1: Ωραίες
0: λαϊκές βραδιές με τη συμμετοχή και της λαϊκής αγοράς και τη δική σας, και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Έχουν γράψει ιστορία.
1: Πράγματι, ωραίες βραδιές, ωραίες εκδηλώσεις και όλα ωραία. Και να σας πω και κάτι. Στον χώρο της λαϊκής του δίνουμε δωρεάν τα προϊόντα του Γάσπαρη και τα μαγειρεύει. Και αυτός του αρέσει που κάνει αυτό.
0: Δηλαδή έχει και μαγείρεμα στη λαϊκή, είναι κάποιοι που μαγειρεύουν?
1: Βέβαια, είναι ο Γιώργος που τηγανίζει πατάτες και διάφορα τέτοια. Και καμιά φορά ψήνει και κρέας, άμα του πάει κανένας πελάτης εκεί, γιατί ορισμένοι κάνουν και αυτό.
0: Κάποιοι που θέλουν να δοκιμάσουν το κάνουν χωρίς να πληρώσουν, έτσι?
1: Ναι, πάντα.
0: Και αν θέλουν να αγοράσουν.
1: Ότι είναι δωρεάν τεστ.
0: Γιατί θυμόμαστε και, και μια σειρά από εκδηλώσεις στη λαϊκή. Δεν ξέρω αν συνεχίζονται αυτές οι εκδηλώσεις. Όχι.
1: Με τι παραγωγούς να κάνουμε αυτές τις μεγάλες εκδηλώσεις? Είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο.
1: Είναι πολύ δύσκολο και εντωμεταξύ και αυτές οι πολύ μεγάλες εκδηλώσεις που έκανα εγώ είχαν τότε εργατικό δυναμικό τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια που καλούσα στο χώρο μου. Τώρα και αυτοί αδυνατούν να βρουν τόσους εργάτες, ο οποίος δεν μπορεί να φύγει από την ξενοδοχειακή μονάδα ή το εστιατόριό του. Δεν μπορεί να φύγει ούτε μισή ώρα για να έρθει να παρουσιάσει και αυτός το φαγητό του με όλα αυτές τις γεύσεις. Κάτι γαστρονομικά φεστιβάλ με vegan, με vegetarian, με water free, χωρίς γλουτένι, κάποια ή πράσινη ζάκρη, όλα αυτά που φτιάχναμε. Τώρα δεν υπάρχει χρόνος.
0: Δυστυχώς.
1: Αν και η δουλειά μου μένα είναι μέσα στα ξενοδοχεία, σε κουζίνες και με σεφ, μιλάω με όλους τους σεφ, όλοι μου λένε το ίδιο πράγμα. Δεν έχουμε χρόνο να έρθουμε. Για να κάνουμε κάτι μεγάλο, μάλιστα, κάποιο γαστρονομικά τέτοιου τύπου.
0: Κύριε Φλάπουρα, δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να στηρίξουμε τα τοπικά προϊόντα και τη λαϊκή αγορά, αρκεί να είναι λαϊκή στην πράξη και όχι στη θεωρία.
1: Εγώ σας είπα,
0: για να απευθύνονται πρώτα και κύρια οι συμπολίτες μας και αυτοί που δεν έχουν τα μεγάλα βαλάντια για να ξοδέψουν πολλά χρήματα και να πάρουν τα απαραίτητα για το τραπέζι τους.
1: Θα σας πω κάτι το οποίο.
0: Και να κλείσουμε, κύριε Φλάπουρα.
1: Θα σας πω για να κλείσουμε. Όταν διευθυντής μεγάλης επιχείρησης, δεν θέλω να πω τι είναι, έρχεται από την Αθήνα και δίνει συγχαρητήρια στον παραγωγό για την ποιότητα των προϊόντων,
0: ναι,
1: το οποίο έχει περάσει άλλα κράτη,
0: ναι,
1: από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε τη δύναμη έχει της άκυθος, ναι, την ποιότητα των προϊόντων. Ναι, μένει είναι ατσούμπαλα τα προϊόντα μας, αλλά είναι καλλιεργημένα με παραδοσιακό τρόπο και είναι και γευστικά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχουμε ποικιλίες παλιές, ναι, δεν έχουμε περάσει τα ευρύδια.
0: Μάλιστα. Κύριε Φλάπουρα, θα ξαναπούμε να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Είχα πάει λαϊκή. Ήσουνα
0: καλέτες που σε κυρέω το φορές. Τι κάνεις εκεί, ρίχνεις το επίπεδο? Σε λίγο θα μου βάλεις και την Εύφη Θόδη, καλά τη λέω, που πάει στα πανηγύρια. Κι όμως, αν δεν υπήρχαν και λαϊκές, ειδικά στην Αθήνα που στενάζει ο κόσμος, να βρίσκουν καταφύγιο στις λαϊκές που πάνε στις γειτονίες, άστα να πάνε. Όπα. Έρτσα Ακίνθου, ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα. Πάντα συντονισμένοι με την Έρτσα Ακίνθου, το δικό σας σταθμό. Μπορείτε να ακούτε σε επανάληψη ή να ακούσετε σε επανάληψη την σημερινή εκπομπή 6 με 8 το απόγευμα από την Έρτσα Ακίνθου. Πάμε γερά και δυνατά και σήμερα, γιατί το παιχνίδι παίζεται ακόμα. και για πολύ ακόμα. Κλείνουμε με αιώνιο έφηβο, Βασίλη Πάπα Κωνσταντίνου.
2: Νιώθω να χάνω τι πιστεύω.
0: Μείνετε συντονισμένοι, για και χαρά, φιλάκια.

0: Μπάρμπαρετ Ζακύνθου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταφάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Με 8 μαχαιριές σκότωσε τη γυναίκα του στη Δράμα ο αστυνομικός. Σήμερα η έκθεση του ιατροδικαστή. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές οδηγείται ο 63χρονος που παρενόχλησε ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο στις Οικές Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν χθες στην Άξο οι χειριστές του σκάφους που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Κέρου να μεταφέρει 15 μετανάστες από τα τουρκικά παράλια. Τα Χανιά επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να ξεκινήσουμε, καθώς η τοπική κοινωνία της Δράμας παραμένει σοκαρισμένη μετά τη νέα γυναικοκτονία. Αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι τους την επίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ζευγάρι φαίνεται να λογομάχησε πριν το φωνικό. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας ειδοποίησε την αστυνομία. Να πάμε όμως εμείς τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, ήταν μεγάλο σοκ όχι μόνο για την τοπική κοινωνία και γενικότερα για την κοινωνία. Αυτή η τραγωδία που εξελίχθηκε χθες το απόγευμα με θύμα μια γυναίκα αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από το χέρι του ενδιαστάσει σύζυγου της, επίσης αστυνομικού. Η γυναίκα δέχθηκε 8 μαχαιριές. Ο άνδρας μετά την πράξη του έφυγε από το σπίτι που έγινε το συμβάν και έβαλε τέλος στη ζωή του. Το έγκλημα σημειώθηκε μετά από λογομαχία ανάμεσα στο ζευγάρι. Η πρώτη ενημέρωση στις αρχές έγινε από ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Το ανήλικο παιδί κάλεσε την αστυνομία βρίσκοντας τη μητέρα του βαριά τραυματισμένη μέσα στο σπίτι. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που εντόπισαν τη συνάδελφό του τραυματισμένη. Ασθενοφόρο τη μετέφερε σπασμένα στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, άτυχη γυναίκα υπέκυψε τελικά μετά από 2 ώρες τα βαρύτατα τραύματά της. Είχε ξεκινήσει και ο εντοπισμός του άνδρα μετά την επίθεση. Ωστόσο, μετά από πληροφορίες, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στους πρόποδες του Κορυλόβου, όπου βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Είχε δώσει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Είχαμε δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της ελληνικής αστυνομίας, της κυρίας Δημοκλείδου, που έλεγε ότι το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία και την υπηρεσία. Δεν προκύπτει, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που είχε από την εξέταση μαρτύρων, ότι υπήρχε ένταση, κακοποίηση συστηματική. Το ζευγάρι είχε μπει στη διαδικασία να διακοπεί αυτή η σχέση. Ο ένας από τους δύο δεν μπορούσε να το δεχτεί, δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το χωρισμό. Μάλιστα, είχε ζητήσει και βοήθεια από ειδικό, αλλά φαίνεται ότι δεν έφτασε αυτό.
0: Βοήθεια από ειδικό, ο ίδιος από μόνος του την ζήτησε. Δεν υπήρξε κάποια. Σύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου, ναι.
1: Ναι. Η αστυνομική τώρα περιμένει και την ιατροδικαστική εξέταση για να διερευνήσουν πλήρως τις συνθήκες του εγκλήματος. Εμείς θα προσθέσουμε ότι η 45χρονη γυναίκα ήταν ιδιαίτερα κοινωνικά ευαισθητοποιημένη. Μάλιστα, η τελευταία της ανάρτηση ήταν και τραγικά προφητική και αφορούσε θύμα γυναικοκτονίας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την ψυχολόγο, την κυρία Τένια Μακρύ. Κυρία Μακρύ, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι.
0: Δυστυχώς μεγαλώνει ο κατάλογος των γυναικών που πεθαίνουν από το οπλισμένο χέρι του συντρόφου τους, κυρία Μακρύ. Μιλάμε λοιπόν για ένα έγκλημα εξουσίας, για μια γυναικοκτονία, έτσι δεν είναι, και όχι για ένα έγκλημα πάθους όπως συνηθίζουμε να λέμε.
2: Μας αρέσει να το επενδύουμε αυτό με τη λέξη πάθος, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει πάθος, είναι όπως το λέτε εσείς, είναι κυριαρχίας. Και βλέπετε το πότε άρχισε να δουλεύει στο μυαλό αυτού του ανθρώπου ο οποίος προέβη σε αυτή την πράξη, όταν το ζευγάρι, όταν ο άνθρωπος αυτός αντιλήφθηκε ότι τον άνθρωπο τον οποίο θεωρούσε ότι είναι δικός του, είναι κτήμα του, ήθελε να φύγει και να χωρίσει. Αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι η αρχή, αν το θέλετε, που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία ψυχοσύνθεση που θέλει να κυριαρχεί πάνω στην κτήση του, πάνω στη γυναίκα του. Όταν αντιληφθεί λοιπόν ότι η γυναίκα αυτή θέλει να φύγει, θέλει να πάρει διαζύγιο, αν πει τη λέξη χωρίζουμε ή φεύγω, πρέπει να σας πω ότι έχει βάλει την αρχή στο σχέδιο το μυαλό αυτού του ανθρώπου να τελειώσει, να την σκοτώσει. Γιατί δεν μπορεί να ανεχτεί ότι μπορεί η γυναίκα αυτή να αποτελέσει ένα ελεύθερο όν με μια ελεύθερη βούληση που δεν θα είναι εκείνο το κυρίαρχο πρόσωπο. Αυτό πρέπει να σας πω ότι κυριαρχεί στις περισσότερες γυναικοκτονίες. Όλες, αν προσέξετε δίκη μου, ξεκινάνε από τότε που λέει η γυναίκα χωρίζουμε, από τότε που λέει θέλω να φύγω. Άπαξ και το πει αυτό, και γι' αυτό εγώ πάντα λέω στις γυναίκες οι οποίες έρχονται κοντά μου και βιώνουν μια κακοποιητική ζωή, ότι και τις ενδυναμώνουμε για να έχουν την δύναμη να φύγουν από τη σχέση αυτή, ποτέ να μην πούνε τη λέξη φεύγω, χωρίζω. Ποτέ, ποτέ.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί τότε ξεκινάει το σχέδιο στο μυαλό αυτού του ανθρώπου, το πώς θα εξοντώσει τον άνθρωπο αυτόν, διότι δεν μπορεί να αντέξει την ιδέα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν το ανήκει, δεν είναι στην κτήση του.
0: Μάλιστα. Κυρία Μακρύ, έτσι όπως τα λέτε, θα ήθελα να σας ρωτήσω και για το πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε έναν χειριστικό, εξουσιαστικό άτομο, διότι στις αρχές, φαντάζομαι, δεν το καταλαβαίνουμε. Στην πορεία, αν το καταλάβουμε, πώς μπορούμε να απεμπλακούμε από αυτό το άτομο, όσο πιο ανώδυνα γίνεται, πού μπορούμε να αποτανθούμε, πώς μπορούμε να βοηθηθούμε.
2: Να το πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μία προσωπικότητα η οποία έχει το πλέγμα αυτό μέσα της, το ναρκισιστικό, ότι εγώ θέλω να είμαι ο κτήτορας αυτού του ανθρώπου, ότι αυτός ο άνθρωπος μου ανήκει. Πρέπει να σας πω ότι στην αρχή των σχέσεων αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ θετικοί, είναι πάρα πολύ ερωτικοί, είναι πάρα πολύ ενωτικοί, είναι πολύ, αν το θέλετε, ρομαντικοί.
0: Και δεν τους καταλαβαίνουμε εύκολα.
2: Δεν τους καταλαβαίνουμε, όχι, ιδιαίτερως καθόλου, γιατί όταν έχεις έναν άνδρα ο οποίος σε προσέχει τόσο πολύ και είναι πανταχού παρόν και δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η παρουσία και ο αποκλεισμός που σου κάνει, γιατί σιγά σιγά λέει ότι μιλάς πολύ με τις φίλες σου, πολύ συχνά βλέπεις τη μαμά σου, μα εγώ σε στερούμαι, εγώ σε αγαπώ. Όταν λοιπόν αυτά τα ακούει μια γυναίκα η οποία έχει ανάγκη από μια τέτοια προσοχή, γιατί πιθανότατα δεν την έχει πάρει από το περιβάλλον της, και βρίσκει ένα τέτοιον άνδρα, πρέπει να σας πω ότι παγιδεύεται συναισθηματικά, τον πιστεύει και αρχίζει και κατατίθεται, και από τη στιγμή που εκείνη ως αρχίζει και νιώθει ότι αυτή τη γυναίκα την κατακτά, τόσο πιο δεσμευτικός γίνεται. Ζητάει γάμο αμέσως, ζητάει δέσμευση, ζητάει παιδιά αμέσως. Θέλει λοιπόν αυτό το θύμα του παντεοτρόπος, κάτω από ένα πέπλο συναισθηματισμού και ερωτισμού, να το παγιδεύσει, και αρχίζει και μετά αρχίζει πια η κακοποίηση, η οποία αρχίζει να είναι ελεκτική, να είναι, αν το θέλετε, επικριτική, να είναι ψυχολογική, να είναι συναισθηματική, έως ότου φτάσει, υπάρχει
0: κλιμάκωση.
2: Σε ζηλεύω, σε ζηλεύω, που πιστεύουμε πάρα πολλές φορές ότι η ζήλια είναι μια ένδειξη βαθέως έρωτα, που δεν είναι καθόλου έτσι, είναι μια άλλη φυσιογνωμία αυτή η συμπεριφορά, και αρχίζουν πια οι τριβές, γιατί η γυναίκα θα πρέπει πάντα να αποδεικνύει ότι δεν έχει κανέναν άλλον στο μυαλό της, δεν έχει σκοπό να δει κανέναν άλλον, και βεβαίως έρχονται και τα παιδιά, και αυτές οι συγκρούσεις στο ζευγάρι είναι καθημερινές και μπορεί να μην γίνονται μπροστά στα παιδιά στην αρχή, αλλά μετά γίνεται μια καθημερινότητα και τα παιδιά ζουν μια κακοποιητική συμπεριφορά, την οποία τη βλέπουν μεταξύ των γονιών τους, αλλά και μια συναισθηματική αποστέρηση των γονιών τους λόγω των προβλημάτων τους από τα ίδια.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή η κακοποίηση βλέπετε ότι πάει σκυτάλι, και τα παιδιά συναισθηματικά και ψυχολογικά κακοποιούνται. Και βλέπετε τι έγινε το αγόρι αυτό 17χρονο.
0: Το οποίο κάλεσε το ασθενοφόρο για τη μητέρα
2: αστυνομία
0: του.
2: Μπορείτε να μου πείτε πώς το παιδί αυτό θα το θεραπεύσουμε? Μπορείτε να μου πείτε πώς η δουλειά θα πρέπει να γίνει στην ψυχοθεραπεία του παιδιού αυτού, ούτως ώστε το παιδί αυτό να έρθει στα ίσια του? Δεν τα σκεπτόμαστε αυτά. Δεν τα σκέφτεται, πρέπει να σας πω. Μια κακοποιητική προσωπικότητα, ένας σύζυγος, δεν σκέφτεται η συμπεριφορά του, το τι απήχηση μπορεί να έχει στα παιδιά του. Δεν τον ενδιαφέρει, γιατί το επίκεντρο είναι ο εαυτός του και ο άνθρωπος τον οποίο θέλει να κατακτήσει και τον έχει κατακτημένο.
0: Μάλιστα. Κυρία Μακρύ, δυστυχώς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την σύντομη συζήτησή μας. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία, φαντάζομαι, να τα πούμε και σε άλλη στιγμή, για να πούμε πώς τα παιδιά αυτά ουσιαστικά αντιμετωπίζουν αυτά τα τραύματα τα οποία βιώνουν, τα μεγάλα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μακρύ. Εμείς να παραμείνουμε στο ίδιο θέμα και να ακούσουμε τι είπε για αυτή τη νέα γυναικοκτονία ο ειδικός αναλυτής σχολιαστής επί αστυνομικών και κοινωνικών θεμάτων, Σταύρος Μπαλάσκας.
3: Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια απλή γυναικοκτονία μιας ανυπεράσπισης γυναίκας η οποία εσφαγιάστηκε από τον άντρα της. Έχουμε να κάνουμε με αστυνομικό, με αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος κατέσφαξε τη σύζυγό του, η οποία ήταν επίσης αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας. Άρα λοιπόν για την αστυνομία είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Μέσα στο σπίτι, κοντά στο παιδί 16 χρονών, ένας άνδρος, ένα ανθρώπινο κτήνος, κατέσφαξε μια αθώα κοπέλα, η οποία έκανε ένα αστυνομικό. Και μετά τι έκανε, την κοπάνησε στα δηλώσεις που ήταν. ήταν και εν κοιμήσει έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και αυτοκτόνησε ενώ τον έψαχνε η ίδια η ομάδα του, την οποία προείστατο σε αναρχηφύλακα στην ομάδα Δία. Έχει υπάρξει μετά από αυτό το γεγονός ένα τεράστιο κύμα θλίψης σε όλη την αστυνομία, όχι μόνο στη Δράμα, μόνο και μόνο επειδή είχαν την ιδιότητα των αστυνομικών και ιδιαίτερα αυτό το κτίνος, αυτός ο δολοφόνος είχε την ιδιότητα του αρχηφύλακα της ελληνικής αστυνομίας. Η πολιτεία έχει βάλει κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε να προστατεύονται οι γυναίκες οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ανθρώπινα τέρατα. Η πολιτεία έχει βάλει κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε να προστατεύονται οι γυναίκες οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ανθρώπινα

0: του όπλο, το χρησιμοποιεί στον εαυτό του. Γιατί δεν το χρησιμοποιήσε, λένε οι αστυνομικοί, ότι προφανώς γιατί δεν ήθελε να ακουστεί τον μπαμ στο παιδί. Από και πέρα όμως, να σπάει σε ένα άλλο συμπέρασμα, ότι πήρε τη γυναίκα και κατέβηκε μαζί της στο υπόγειο, έχοντας επάνω του το μαχαίρι. Άρα λοιπόν το είχε προσχεδιάσει να κατασφάξει αυτή την αθώα γυναίκα. Δεν θέλω ποτέ να ακούω αυτή την κουβέντα, έγκλημα πάθος. Δεν θέλω να ακούω ότι εκείνη τη στιγμή η ψυχή του ήταν έτσι, ήταν τρελός ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκληματίες.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών στα επίγοντα με 5 τραυματίες Ρωμά και δεκάδες συνοδούς, οι οποίοι προκάλεσαν αυξημένη ένταση στα επίγοντα και η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την Ερτρυπολής. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Πράγματι, πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και βάσει τη δηλώση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, κυρίου Γιαννάκου, που αναφέρει ότι σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή αγαπητή συνάδελφο. Οι ασθενείς και οι συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές. Σήμερα λοιπόν, στο νοσοκομείο Ναφιού, για χθες μιλάει βέβαια, μεταφέρθηκαν 5 Ρωμά, εκ των οποίων ένα παιδί Ρωμά, σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν αφημέρευε. Στα επίγοντα υπήρχαν 2 νοσηλεύτριες, οι οποίες υποδέχτηκαν στους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί που είχαν βρεθεί εκεί για τους τραυματίες Ρωμά. Υπήρξε άμεξη κινητοποίηση του προσωπικού, αν και το νοσοκομείο, όπως λέει και πιο πάνω, δεν εφημέρευε, σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους. Αυτό δεν έφτανε όμως για τους δεκάδες Ρωμά, οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση, έβριζαν, φώναζαν και από την πίεση δεν άντεξε 55χρονη συνάδελφος, όπως λέει ο κύριος Γιαννάκος, έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξης του ιατρικού προσωπικού δεν επανήλθε. Έχασε άδικα τη ζωή της. Θυμίζει ο κύριος Γιαννάκος ότι πριν 3 χρόνια είχε χάσει και το παιδί της η 55χρονη και μάλιστα συγκεντρώθηκαν χρήματα όπου τα δώρησε στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, τραγωδία, συλληπιτήρια στην οικογένεια και όλα τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 6 ώρα το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο στο Μετόχι Επιδαύρου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου σήμερα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε εμείς να ακούσουμε τι είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, με αφορμή αυτό το περιστατικό. Επανέφερε το ζήτημα της προστασίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων από το ειδικό σώμα της ελληνικής αστυνομίας που υπήρχε παλιότερα στα νοσοκομεία. Ας τον ακούσουμε.
3: Θέλουμε μία συνάδελφο η οποία ήταν πολύ καλή, συνεργάσιμη, εξαιρετική συνάδελφος από το νοσοκομείο του Ναυπλίου, γιατί κάποιοι ασθενείς έχουν μία ιδιοκτησιακή αντίληψη για τις δημόσιες υπηρεσίες και για τους εργαζόμενους και ξεχνάνε ότι είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές. Χθες το απόγευμα υπήρξε ένα τροχαίο με 5 Ρωμά τραυματίες, οι οποίοι με δικά τους αυτοκίνητα, καμιά τριανταριά Ρωμά με τους τραυματίες, προσήλθαν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Όταν ήρθαν οι τραυματίες, υπήρξε μια κινητοποίηση με γιατρούς, σταθεροποιήθηκαν που ήταν ελαφρά τραυματίες οι θέσεις, το παιδάκι πιο σοβαρά, γι' αυτό σταθεροποιήθηκε εκτός κινδύνου. Όμως εκεί αυτοί οι 30 Ρωμά έσπαγαν, χτύπαγαν, έβριζαν, φώναζαν, προκάλεσαν μια στρεσοφόνο κατάσταση άνευ προηγουμένου. Αυτό δεν το αντέχουν όλοι οι άνθρωποι και όταν έφυγαν αμέσως μετά έπαθε ανακοπή η νοσηλεύτη των επιγόντων και προσπάθησαν οι γιατροί με διασωλήνωση και κάρτα να την επαναφέρουν, δεν το κατάφεραν. Δεν είναι εκτάσταση αυτή τα νοσοκομεία να είναι ξέφραγμα βέλη και οι συνοδοί, οι ασθενείς να κάνουν ό,τι τους κατέβει. Να επιτίθεται, να χτυπάνε το προσωπικό, να τραβάνε όπλα. Αν δεν ληφθούν μέτρα άμεσα για καλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία, θα έχουμε κι άλλα τέτοια συμβάσει. Εμείς έχουμε ζητήσει να ενεργοποιηθεί το σώμα αυτό που υπάρχει στην ελληνική αστυνομία και υπήρχε παλιά και αρχότερα στα νοσοκομεία, το προσωπικό ασφαλείας, που είναι εκπαιδευμένα άτομα στην ελληνική αστυνομία, τα οποία ξέρουν αυτά άμενα, οπλοφορούν και μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Γιατί τώρα οι εταιρείες security υπάρχουν άντρες και γυναίκες που απαγορεύεται να είναι σε σωματική επαφή με έναν που προκαλεί επεισόδια. Μόνο να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Και στον Ναύπλιο ειδοποιήθηκε η αστυνομία αμέσως, αλλά ήρθε κατόπιν γιορτής, όπως συμβαίνει πάντα. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε σε καλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία. Και το καλύτερο σώμα που μπορεί να

0: κάνει αυτή τη δουλειά είναι αυτό που σας λέω, που υπήρχε παλιά στα νοσοκομεία, έχει καταργηθεί.
1: Την απόπειρα τώρα στραγγαλισμού νοσηλεύτριας από ασθενείς σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων στο ψυχιατρικό τομέα. Όπως επισημαίνουν, δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους περιστατικά συμβαίνουν σε δομές και υπηρεσίες του ψυχιατρικού τομέα και κάνουν λόγο μάλιστα για υποστελέχωση που φτάνει το 50%. Για το θέμα θα μας μιλήσει τώρα η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
2: Πραγματικά υπάρχουν αρκετές φορές και στο παρελθόν που έχουν αναφερθεί εργαζόμενοι σε παρόμοια περιστατικά βίας, μεγαλύτερης ή μικρότερης βαρύτητας. Και αυτό που επισημαίνουν και σε αυτό το περιστατικό που συνέβη είναι πως καθήκον όλων των υπευθύνων και των διοικούντων είναι η προσπάθεια να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα να συμβεί ένα τέτοιο γεγονός. Και αυτό το οποίο κάνει εντύπωση είναι η υποστελέχωση που παρουσιάζεται στο ψυχιατρικό τομέα, που ξεπερνάει το 50% με βάση τα οργανογράμματα. Μιλούν επίσης οι εργαζόμενοι για υπολειτουργία των πολυκλαδικών θεραπευτικών μονάδων και για τμήματα που λειτουργούν ακόμα και με μονοβάρδιο, ότι υπάρχει ένα νοσηλεύτριο δηλαδή για ολόκληρο τμήμα. Ιδιαίτερα το τελευταίο 1,5 χρόνο από την ώρα που οι ψυχιατρικές δομές, δηλαδή και οι υπηρεσίες, έφυγαν από τη σκέπη των γενικών νοσοκομείων και μπήκαν κάτω από την υγειονομική περιφέρεια. Η κατάσταση, παρά τις περιττοαντιθέτει υποσχέσεις, όπως λένε, επιδεινώνεται καθημερινά και μάλιστα καταγγέλουν μηδενικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μηδενικές προσλήψεις έστω επικουρικού προσωπικού, αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, δημιουργία μόνο δομών που δημιουργούνται από ιδιώτες και ως ονούπος τα διαρκή συρρήκνωση των δημόσιων δομών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας λόγω μη ικανότητας πλέον συντήρησης τους από το υπάρχον προσωπικό. Αυτό που απαιτούν τώρα οι εργαζόμενοι είναι την ασφαλή λειτουργία των χώρων δουλειάς με επάρκεια προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες, την άμεση και μαζική πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με το οργανόγραμμα και να επανέλθει η πρόβλεψη που υπήρχε σε προηγούμενες προκηρύξεις, το 50% δηλαδή των προσλήψεων νοσηλευτικού προσωπικού να καλύπτεται από άρενους νοσηλευτές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο διπλό φωνικό μητέρας και γιου στο Αίγιο θα περάσουμε. Αναμένεται να καταθέσει σήμερα ο φίλος του ζευγαριού, ο οποίος ειδοποιήθηκε από τον 65χρονο Ιταλό και έφτασε στην σκηνή του εγκλήματος. Εκ νέου ουσιαστικά θα είναι η κατάθεση σήμερα. Την ίδια ώρα, ωστόσο, όμως αναμένουμε και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αρχές φαίνεται να επικεντρώνονται πλέον σε δύο μέτωπα, τον τόπο του εγκλήματος και τις αντιφάσεις του βασικού υπόπτου της υπόθεσης. Αναφερόμαστε βέβαια στον 65χρονο Ιταλό, ο οποίος τελεί υποκράτηση και μένει στην αρχική του υπερασπιστική γραμμή. Ενώπιον λοιπόν της ανακρίτριας αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή και παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή. Ισχυρίστηκε ότι η 54χρονη σύντροφός του και ο γιος της ουσιαστικά ο ένας έπληξε τον άλλον, αποδίδοντας την τραγωδία σε ψυχολογικά προβλήματα που υποστηρίζει ότι αντιμετώπιζε η σύντροφός του. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές αντιμετωπίζουν με πολύ έντονο σκεπτικισμό τους ισχυρισμούς του και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από την αστυνομία, η σκηνή του εγκλήματος φαίνεται να έχει υποστεί εμφανείς παρεμβάσεις. Έχουν εντοπιστεί ίχνη αίματος σε διάφορα σημεία του δωματίου, τα οποία κάποιος ενδεχομένως επιχείρησε να καθαρίσει και να εξαφανίσει, ενώ αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως είπες και εσύ, τα αποτελέσματα των αναλύσεων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια στα κατασχεθέντα αντικείμενα. Κλειδί τώρα για την εξιχνία της υπόθεσης και την πραγματική σειρά των γεγονότων θεωρείται και ο φίλος του 65χρονου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έφτασε πρόστος στο σπίτι, καθώς ο υποπτός επέλεξε να τηλεφωνήσει σε εκείνον πριν ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο μάρτυρας λοιπόν αναμένεται να περάσει εκ νέου σήμερα το κατόφλι των αρχών για να καταθέσει. Η περιγραφή του για την ακριβή εικόνα που αντίκτησε μπαίνοντας στο δωμάτιο θεωρείται κομβική. Και να προσθέσω ότι στην περιοχή του Αιγείου βρίσκονται δύο ειδικά κλιμάκια από αστυνομικές υπηρεσίες της Αθήνας. Πρόκειται για κλιμάκιο της δίωξης, ανθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις για την υπόθεση, αλλά και κλιμάκιο της δίωξης εγκληματολογικών ερευνών, το οποίο ερευνά τον τόπο του εγκλήματος, ψάχνοντας για στοιχεία τα οποία θα ρίξουν φως στην υπόθεση. Τέλος, να αναφέρω ότι σύμφωνα με τη συνήγορο υπεράσπισης του 65χρονου Ιταλού, την κυρία Μαρία Ιατροπούλου, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να υποβληθεί αίτηση για την άρση της προφυλάκησής του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Τα Χανιά επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Ο Υπουργός επισκέπτεται τον πρώην εκθεσιακό χώρο στην Αγιά, προκειμένου να διαπιστώσει και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εκεί για την προσωρινή διαμονή των μεταναστών. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Και Κατερίνα, πρόκειται να γίνει και σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων.
4: Θα γίνει μια καλό μεσημέρι, θα γίνει μια κλειστή σύσκεψη με συνδοχή λίγων ατόμων, θα πρέπει να σας πω, στην αντιπεριφέρεια Χανίων. Εκτός από τον Υπουργό θα συμμετέχει και η Υφυπουργός και Βουλευτής Χανίων, η κυρία Σέβια Μανατίδου Βολουδάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο Δήμαρχος, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, εκπρόσωποι του λιμενικού και της αστυνομίας. Ξέρουμε ότι από την πλευρά της Αντιπεριφέρειας Χανίων θα ζητηθεί η οικονομική υποστήριξη από το Υπουργείο, αφού έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα τα δύο τελευταία χρόνια και από την Αντιπεριφέρεια Χανίων και δεν, το Υπουργείο μέχρι στιγμής δεν έχει πιστώσει ένα ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας είπε χθες ο κ. Καλογερής, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ότι μόνο για την μίσθωση των λεωφορείων που μετακινούν οι μετανάστες, η Αντιπεριφέρεια καταβάλει 200.000 ευρώ σε δύο χρόνια και δεν έχει πάρει ούτε ένα σέντ. Ένα άλλο θέμα που θα συζητηθεί είναι, θα υπενθυμίσουν στον κύριο Πλεύρη, ότι σε καμία περίπτωση ο πάλι ποτέ εκκλησιακός χώρος Αγιάς δεν μπορεί να μετατραπεί σε μόνιμη δομή φιλοξενίας μεταναστών, ενώ ο κύριος Πλεύρης έχει και το μεγάλο αγκάθι να λύσει το θέμα της δημιουργίας δομής και στην Ανατολική Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα, και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, καθώς συνελήφθησαν χθες στην Άξο οι χειριστές του σκάφους που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Κέρου να μεταφέρει 15 μετανάστες από τα τουρκικά παράλια. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση του λιμενικού σώματος, οι δύο ημεταπεί άνδρες, ο 74χρονος χειριστής του σκάφους καθώς και ο 71 ετών βοηθός του, συνελήφθησαν από στελέχη της λιμενικής αρχής Νάξου, καθώς αναγνωρίστηκαν από τους αλλοδαπούς επιβάτες που μετέφεραν με το σκάφος ως οι διακινητές τους. Οι 15 αλλοδαποί συριακής τυπικότητας, 3 άνδρες, 4 γυναίκες και 8 παιδιά, έχουν μεταφερθεί σε προσωρινό χώρο φύλαξη στην Άξο, ενώ πρόκειται να προωθηθούν σε κέντρο υποδοχής στην Ενδοχώρα. Να πούμε ότι την Παρασκευή είχε προηγηθεί καταδίωξη του συγκεκριμένου σκάφου, το οποίο κινούνταν με υψηλή ταχύτητα προερχόμενο από τα τουρκικά χωρικά ύδατα, με κατεύθυνση προς τις ελληνικές ακτές. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι τοπικές λιμενικές αρχές, ενώ παράλληλα είχε απογειωθεί και ελικόπτερο του λιμενικού σώματος. Ακολούθησε ευρεία επιχειρήση καταδίωξης, κατά την οποία ο κυβερνήτης του ταχύπλοιου σκάφους δεν συμμορφώθηκε στις προειδοποιήσεις προκειμένου να σταματήσει την πορεία του, αναπτύσσοντας παράλληλα ταχύτητα. Το ταχύπλοιο σκάφος κινητοποιήθηκε τελικά στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου Κέρου, νοτιοανατολικά της Νάξου, όπου και μεταφέρθηκαν όλοι οι επιβαίνοντες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές οδηγείται ο 63χρονος που παρενόχλησε ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο στις Σικές, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι. Ο 63χρονος καταγγέλθηκε από μητέρες άλλων παιδιών ότι συμπεριφερόταν περίεργα σε μια 8χρονη, η οποία νωρίτερα του ζήτησε τη βοήθειά του και συγκεκριμένα να τηλεφωνήσει από το τηλέφωνο του στη μητέρα του και να την ενημερώσει ότι τελείωσε το σχολείο και δεν είχε κλειδιά για το σπίτι, και εκείνη αμέσως ανταποκρίθηκε λέγοντάς της ότι θα πάει στο σημείο όπου βρισκόταν. Όμως σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε από τις μητέρες, ο 63χρονος κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε αυτή τη στάση του παιδιού και ασέλγησε σε βάρος του. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ ενώπιον της εισαγγελέα, η οποία σε βάρος του ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσεις αξιοπρέπειας ανηλίκου κάτω των 12 χρόνων και τον παρέβευσε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλειοδικείο. Ο ίδιος αρνείται, ο ίδιος ο οποίος είναι εκπαιδευτικός, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζει ότι δεν έκανε τίποτα, παρεξηγήθηκε η στάση του και πως ήθελε να καθησυχάσει το παιδί γιατί ήταν ταραγμένο, όπως είπε.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση εκφράζει ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Ειδικού Σοφρονιστικού Καταστήματος Νέων Βόλου με αφορμή την επίθεση που, όπως καταγγέλει, δέχθηκε σοφρονιστικός υπάλληλος αποκρατούμενο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη.
7: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Από το Βόλο το περιστατικό της επίθεσης έλαβε χώρα το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου. Ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε κάτι ιδιαίτερα σοβαρό, και αυτό γιατί παρόντες ήταν άλλοι σοφρονιστικοί υπάλληλοι που έσπευσαν, έβαλαν χειροπέδες στον κρατούμενο και έτσι δεν πήρε διαστάσεις στο περιστατικό. Ωστόσο, όπως σωστά είπες και εσύ, ήταν, θα λέγαμε, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι του συγκεκριμένου ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Βόλου, με πρωταρχικό πρόβλημα να είναι η υποστελέχωση, η τραγική υποστελέχωση που είναι κάτω του 50%. Θα πούμε χαρακτηριστικά ότι, όπως έλεγε στην ΕΡΤ Βόλου νωρίτερα, ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κύριος Κυριακίδης, Ζαχαρίας Κυριακίδης, αυτή τη στιγμή ενεργεί φύλακες, δεν αναφερόμαστε στο διοικητικό προσωπικό, είναι 16 άτομα, εκ των οποίων τα 4 είναι συνεχώς σε αναρωτικές άδειες λόγω σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, και να λάβει κανείς υπόψη ότι αυτά τα άτομα πρέπει να μοιράζονται καθημερινά σε 4 βάρδιες για να καλύπτονται οι ανάγκες των φυλακών. Είναι χαρακτηριστικό επίσης αυτό που ανέφερε, ότι τα ρεπό είναι μια έννοια που δεν υφίσταται. Υπάρχει άτομο που έχει 120 ρεπό που δεν έχει πάρει, και βέβαια ούτε λόγος για καλοκαιρινές άδειες. Αν σε όλα αυτά λάβουμε υπόψη και ότι είμαστε άνθρωποι, υπάρχουν ασθένειες που μπορεί να ζημούν, αντιλαμβάνεται κανείς το τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό άλλο ένα έγγραφο έφυγε από τον Σύλλογο προς τους αρμόδιους, προς το Υπουργείο, προς τη Γενική Γραμματεία, προς τους εισαγγελείς, με κυριότερο αίτημα και επιτακτικό την άμεση τελέχωση των φυλακών του υποκαταστήματος κράτησης, του καταστήματος κράτησης Νέων Βόλου, με επαρκές προσωπικό που θα μπορεί να καλύπτει τις μεγάλες υπάρχουσες ανάγκες. Ευτυχώς, μέσα σε όλο αυτό που περιγράφω, μάλιστα, δεν είναι υπεράριθμη η φυλακή. Γιατί αν συνέβαινε και αυτό, αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση θα ήταν ακόμη δυσχερέστερη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε στον Πύργο. Καθώς εκεί, όπως θα μας πει ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, πρόκειται να ξεκινήσουν άμεση έλεγχη από τις αρμόδιες αρχές, όπως αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια διευρυμένης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε εκεί, για την έντονη δυσοσμία που παρατηρείται στον πύργο. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Έπειτα από αναφορές και διαμαρτυρίες των κατοίκων προς την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης ο Νίκος Κοροβέσης συγκάλεσε μια διευρυμένη σύσκεψη για να προσδιοριστεί το πρόβλημα που υπάρχει στον πύργο, ειδικά τις βραδινές ώρες και τα απογευματινές, μια έντονη δυσοσμία. Αποφασίστηκε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, προκειμένου να γίνει καταγραφή και αξιολόγηση των οσμών για να διαπιστωθεί η ακριβής προέλευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, πρόκειται είτε για μονάδα επεξεργασίας πυρήνας στην οποία θα γίνει έλεγχο, είτε για χώρο εναπόθεσης δερματοποιημένων απορριμμάτων, είτε για σταυλικές εγκαταστάσεις που είναι περιμετρικά του πύργου. Οπότε θα ξεκινήσουν έλεγχοι σε αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις από τις επόμενες ημέρες, για να προσδιοριστεί με ακρίβεια η προέλευση αυτής της έντονης δυσοσμίας, κυρίως απόγευμα και βράδυ στον πύργο. Αναμένουμε λοιπόν την έρευνα για να δούμε τελικά πού προέρχεται και να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και να εξαλειφθεί αυτή η έντονη δυσοσμία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Κοζάνη, καθώς χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργεί το Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνη, σύμφωνα με καταγγελία εργαζόμενης και δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Αντώνης Μαυρίδης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το θέμα των σοβαρών καταγγελιών εργαζόμενες, οι οποίες αυτές οι καταγγελίες οδήγησαν σε σειρά ελέγχων από αρμόδιες υπηρεσίες στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνης, βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης στην περιοχή της Κοζάνης. Μιλάμε για ένα ιστορικό εκκλησιαστικό γυροκομείο. Το Τιάλιο Γυροκομείο δεν διαθέτει την απαιτούμενη νόμιμη άδεια λειτουργίας και πρέπει να προχωρήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια μέχρι και τα τέλη του 2026 του τρέχοντος έτους, δηλαδή στο επόμενο εξάμηνο, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα ανασταλεί η λειτουργία του γυροκομείου στις αρχές του 2027. Όπως αναφέρεται και αναφέρεται και σε τοπικά site, στο Kozan.gr μάλιστα υπογραμμίζεται ότι η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε στην επιβολή υψηλού προστίμου ύψους 50.000 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε ζητήματα που σχετίζονται με τα συστήματα πυρασφάλειας του Ιδρύματος, ενώ και το Kozani Media αποκάλυψε κρούσματα ψώρα σε ηλικιωμένους τρόφιμους αλλά και μέλη του προσωπικού. Το κόστος τώρα των παρεμβάσεων και εργασιών που απαιτούνται ώστε να καλυφθούν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στις 140.000 ευρώ στο γυροκομείο Kozanis. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γιατί και εμείς επικυρήσαμε και μιλήσαμε με το γραφείο του Μητροπολίτη και ενδεχομένως αύριο θα υπάρξουν και περισσότερα στοιχεία από τον ίδιο τον Μητροπολίτη, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Τιάλιου Εκκλησιαστικού Κυροκομείου Κοζάνης. Πρόεδρος είναι ο Μητροπολίτης Σερβίων Κοζάνης, ο κ. Παύλος. Αύριο Τετάρτη, μάλιστα, αναμένεται να συζητηθούν όλα τα δεδομένα που έχουν προκύψει σχετικά με το Τιάλιο Εκκλησιαστικό Κυροκομείο Κοζάνης και την άδεια λειτουργίας του. Το ενδεχόμενο παύσης λειτουργίας του Κυροκομείου Κοζάνης πάντως έχει προκαλέσει ανησυχία και εύλογο ήταν αυτό σε συγγενείς ηλικιωμένων που φιλοξενούνται στο ίδρυμα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ευνηθιαστικά τώρα, μετά από 7 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας, διακόπηκε η γραμμή σύνδεσης των Ιωνίων νήσων μεταξύ τους, καταγγέλει ο συνδυασμός ανάσα για τα Ιόνια νησιά και ζητά φυσικά να επαναλειτουργήσει άμεσα η ακτοπλοϊκή γραμμή Κέρκυρα, Παξί, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την έρθε στη Ζάκυνθο. Σάκη.
11: Ναι, μια ακτοπλοϊκή γραμμή η οποία λειτουργήσε επί των ημερών της Περιφερειακής Αρχής Θεόδωρου Γαλιατσάτου, πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων και νυν επικεφαλής του Συνδυασμού Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Συνεργασία Αρχών για τα Ιόνια, ανάσα για τα Ιόνια νησιά. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια ανακοίνωση καταγγελία από την ανάσα για τα Ιόνια νησιά ότι η σύνδεση αυτή εξαιρετικά πολύτιμη για τη συνοχή της περιφέρειας Ιωνίων νήσων αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες αποφασίστηκε το 2017 μετά από αίτημα της Περιφερειακής Αρχής της ανάσα στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Περιφερειακού Συνεδρίου και έγκρισης της κυβέρνησης υλοποιήθηκε για πρώτη χρονιά το 2018 και έκτοτε συνέχισε με αυξανόμενη πληρότητα επιβατών. Η διακοπή τώρα της γραμμής σύμφωνα με την ανάσα είναι πλήγμα οικονομικό, πλήγμα τουριστικό για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Ιωνίου, πλήγμα αξιοπιστίας για τους θεσμούς. Η ανάσα αναφέρει ότι όσο περήφανοι είμαστε για την επιθυμία μας το 2017-2018 καθιερώθηκε σημαντική αυτή γραμμή, άλλο τόσο αισθανόμαστε οργισμένοι εναντίον όλων όσοι οδήγησαν ή επέτρεψαν τα πράγματα να οδηγηθούν ως εδώ. Η ανάσα για τα Ιόνια νησιά καλεί την Περιφερειακή Αρχή Ιωνίων νήσων, την Περιφερειακή Δήμων, Ένωση Δήμων Ιωνίων νήσων και τα συναρμόδια Υπουργεία να δράσουν για την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής. Όλα τα προβλήματα αναφέρει μπορούν να ξεπεραστούν όταν το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών γίνεται σεβαστό. Μια γραμμή που από ένα πλοιάριο το οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να μεταφέρει οχήματα αλλά μπορούσε να μεταφέρει αρκετούς επιβάτες, είτε Έλληνες είτε επισκέπτες. Και μπορούσε να συνδέσει όλα τα Ιόνια νησιά, Κέρκυρα, Παξί, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Προλάβαμε την γραμμή αυτή να είναι σε λειτουργία και να βοηθάει έτσι στις τοπικές οικονομίες αλλά και στην τουριστική ανάπτυξη αλλά και σύνδεση ακτοπλοϊκή που δεν υπάρχει ανάμεσα στα Ιόνια νησιά.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τριήμερες κινητοποιήσεις από τις 23 μέχρι και τις 25 Ιουνίου αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, συνεχίζοντας τη διεκδίκηση λύσεων σε μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και έχουν σχέση με τις πληρωμές των επιδοτήσεων, το κόστος παραγωγής και ανοίγοντας φυσικά ένα νέο κύκλο επαφών με τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισσας. Γιάννη.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, το τρίμηνο από τις 23 έως και τις 25 Ιουνίου, με τους Θεσσαλούς βεβαίως να πρωτοστατούν και να δίνουν έτσι τον τόνο των κινητοποιήσεων, καλό να είναι ανοιχτό το κάλεσμα σε όλους τους συλλόγους κατά τόπους να διοργανώσουν κινητοποιήσεις, βεβαίως για να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν για μία ακόμη φορά εν μέσω του φέρους οι αγρότες. Και οι κτηνοτρόφοι. Το κόστος παραγωγής εξαιτίας του πολέμου, όπως αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και της ακρίβειας, παραμένει στα ύψη. Οι πληρωμές καθυστερούν με αδικαιολόγητες και υπάρχουν αδικαιολόγητες καρατομήσεις, ψαλίδι δηλαδή τις επιδοτήσεις. Το monitoring, το έλεγχος με το δορυφόρο που αποφασίστηκε και ενσωματώθηκε στην κοινή αγροτική πολιτική, παίρνει σε ακόμη χειρότερη θέση πολλούς αγρότες γιατί οδηγεί σε άδικες περικοπές επιδοτήσεων, στενεύοντας ακόμη περισσότερο τα ίδια σφιχτικά οικονομικά περιθώρια που έχουν οι οικονομικοί στενότητα. Ήταν δεδομένη. Τώρα υπάρχουν βεβαίως και υποσχέσεις που έχουν παραμείνει κενό γράμμα. Όπως υποστηρίζουν οι αγρότες, οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αποζημίωση 80 εκατομμύρια ευρώ στο Βανδάκι και άλλα 80 εκατομμύρια ευρώ στο Σιτάρι και στην κτηνοτροφία από τις αδιάθετες επιδοτήσεις, το πρόγραμμα του Χώρου και τον Παγετό, η ενίσχυση στο ρύζι που έμεινε απόλυτο λόγω αρθρών εισαγωγών, δεν έχουν υλοποιηθεί παρά τις επίσημες δεσμεύσεις που είχαμε από τους αρμόδιους υπουργούς. Εξαγγέλλονται μέτρα όπως η ενίσχυση ατιμητική που αφορά περιοχές που χτυπήθηκαν από την ευλογία, αλλά ωστόσο υπάρχουν αποκλεισμοί σε διάφορες περιοχές με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προστριβές μεταξύ των δικαιούχων. Και όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι της Μοναδικής Επιτροπής των Μπλόκων, επιχειρείται μέσω αυτής της τακτικής να στραφεί μια περιοχή εναντίον της άλλης. Οι αγρότες βρίσκονται στο φουλ των καλλιεργητικών εργασιών, ωστόσο έχουν έλλειψη, μεγάλη έλλειψη ρευστότητος και γι' αυτό όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι βγαίνουν στους δρόμους και ξεκινάνε βεβαίως και σειρά επαφών με τα κόμματα σε όλο το κοινοβούλιο για να τους ενημερώσουν βεβαίως για την νομοθετική ρύθμιση που επιδιώκουν προκειμένου να γίνει παραγραφή όλων των διέξοδων για τους αγρότες που συμμετείχαν στις κινητοποίησεις που έγιναν όχι μόνο φέτος βεβαίως αλλά και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και η κορύφωση θα είναι βεβαίως στις 8 Σεπτεμβρίου, στις 5 Σεπτεμβρίου, στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπου θα κατέβουν οι αγρότες συντεταγμένα βεβαίως και με την παρουσία τρακτέρ για να διαμαρτυρηθούν. Δίκη.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και αντιμέτωποι τώρα με μία από τις πιο δύσκολες στιγμές των τελευταίων ετών. Βρίσκονται οι αγρότες της Ζήτσας μετά το καταστροφικό πέρασμα της πρόσφατης χαλαζόπτωσης. Αλεξάνδρα Αγγέλη μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
13: Καλησπέρα. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς καταστράφηκαν, αφήνοντας πίσω εικόνες που προκαλούν θλίψη και έντονο προβληματισμό. Οι ζημιές στις καλλιέργειες είναι εκτεκταμένες, καθώς το χαλάζι χτύπησε με σφοδρότητα αμπελώνες, δεντροειδείς καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις, προκαλώντας σοβαρές απώλειες στην παραγωγή. Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για μια πρωτοφανή καταστροφή, με πολλά χωράφια να έχουν υποστεί ολοκληρωτική ζημιά. Η ανησυχία, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στη φαινική εισοδιά. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν πληγεί και τα ίδια τα φυτά, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την παραγωγική τους δυνατότητα και τα επόμενα χρόνια. Για αρκετές οικογένειες της περιοχής, η αγροτική δραστηριότητα αποτελεί τη βασική πηγή εισοδήματος και η έκταση της ζημιάς δημιουργεί έντονη ανασφάλεια για το μέλλον. Οι αγρότες ζητούν την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους και να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη στήριξης από την πολιτεία, καθώς οι συνέπειες της ακραίας καιρικής μεταβολής απειλούν τη βιωσιμότητα πολλών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, να πούμε ότι η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, ενώ οι εικόνες από τις πληγήσεις καλλιέργειες αποτυπώνουν με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της καταστροφής, αλλά και τη δύσκολη μάχη που καλούνται να δώσουν οι παραγωγοί της Ζήτσας στο επόμενο διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Η συλλογή υπογραφών από όλους τους φορείς και κατοίκους της Ικαρίας, προκειμένου να αποσταλεί στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Υπουργείο Συγκοινωνιών για την εξέβρεση λύσης στο πρόβλημα της μετακίνησης των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη για την οποία θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο.
14: Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα αυτό και αυτό μάλλον στην Ικαρία. Η έλλειψη συγκοινωνίας, είτε είναι δημοτική είτε είναι ΕΚΤΕΛ, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει περάσει από αρκετές δοκιμασίες, θα έλεγα, το νησί λόγω της έλλειψης αυτής και κυρίως όχι μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά και τους χειμερινούς, όπου απασχολεί πάρα πολύ έντονα τους κατοίκους των περιοχών των 70 οικισμών που μένουν γύρω-γύρω από τα τρία αστικά κέντρα, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια απάντηση, αν και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί είναι ένα θέμα που συζητείται και σε άλλα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και τελευταία ακούσαμε τον κύριο Μουτζούρη ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει να καλύψει τέτοια κενά. Ελπίζουμε ότι και η μόνη λύση είναι μια γερή χρηματοδότηση από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, αν όχι για τη δημιουργία ΚΤΕΛ, τουλάχιστον για μια δημοτική συγκοινωνία η οποία θα καλύπτει τα τρία βασικά κέντρα του νησιού, όπως είναι η Ράχης, ο Εύδυρος και ο Άγιος Κύρκος, αλλά και τις τρεις πύλες εισόδου, όπως είναι το αεροδρόμιο και τα δύο λιμάνια του νησιού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήρε ο μετεωρολογικός σταθμός, ο οποίος συλλέγει στοιχεία χρήσιμα όχι μόνο για τις πυρκαγιές, αλλά και για την αγροτική έρευνα, εγκαταστάθηκε στο Ινστιτούτο Ελέας Καλαμάτας από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ένα νέο πυρομετρολογικό σταθμό απέκτησε το Ινστιτούτο Ελέας στην Καλαμάτα στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ομάδα ΦΛΕΜ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενισχύοντας τόσο την παρακολούθηση του κινδύνου πυρκαγιάς, όσο και την αγροτική έρευνα εδώ στην Μεσσηνία. Ο σταθμός εγκαταστάθηκε στις εγκαταστάσεις του Ελκοδήμητρα και θα συλλέγει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για τη θερμοκρασία, την ατμοσφαιρική υγρασία, την ένταση και την διεύθυνση του ανέμου, καθώς και για την ξηρότητα της βλάστησης. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται, Βίκυ, ιδιαίτερα σημαντικά για την πυρομετρολογία, δηλαδή τον επιστημονικό κλάδο που μελετά πώς οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την εκδήλωση, την εξάπλωση αλλά και τη συμπεριφορά την ώρα της πυρκαγιάς. Σύμφωνα τώρα με το Ινστιτούτο Ελέας, τα δεδομένα που θα καταγράφονται θα συμβάλλουν στην καλύτερη πυρομετρολογική πρόγνωση, στην έγκυρη εκτίμηση της επικινδυνότητας και στη βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας. Τώρα, παράλληλα, αυτή η νέα υποδομή δημιουργεί σημαντικές προοπτικές και για την αγροτική έρευνα. Τα στοιχεία του σταθμού θα αξιοποιηθούν και σε πειραματικές εφαρμογές που αφορούν τις καλλιέργειες ελιάς και άλλων μεσογειακών ειδών, την μικροκλιματική παρακολούθηση, την ανθεκτικότητα των αγροοικοσυστημάτων και την προσαρμογή της γεωργίας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τώρα, όπως επισημαίνεται, η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη σύνδεση της πυρομετρολογικής επιστήμης με την εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα και αναδεικνύει δίκη τον ρόλο των ερευνητικών υποδομών στην προστασία του περιβάλλοντος, της αγροτικής παραγωγής αλλά και γενικότερα των τοπικών κοινωνιών. Και έχει σε ιδιαίτερη σημασία γιατί βρισκόμαστε εν μέσω καλοκαιριού. Έχουν ξεκινήσει οι δασικές πυρκαγιές. Είχαμε κάποιες φωτιές το προηγούμενο χρονικό διάστημα και εδώ στην περιοχή μας, συγκεκριμένα την περασμένη Κυριακή. Ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Είχαμε δύο φωτιές οι οποίες ξέσπασαν στην περιοχή στα αρφαρά του Δήμου Καλαμάτας. Σχεδόν την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, άμεση ήταν η κινητοποίηση πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικής υπηρεσίας και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά αφού πρώτα έκαψε 4,5 στρέμματα. Αυτό που έχει σημασία να πούμε ότι, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που περισυνελέχθηκαν τόσο από το ανακριτικό τμήμα όσο και από την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας, φαίνεται πως οφείλονται σε ρευματοκλοπές. Υπάρχουν φωτογραφίες που έχουν συλλεχθεί, έχουν δοθεί στην αστυνομία και σε όλες τις αρμόδιες αρχές από την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας και είναι ένα ζήτημα γιατί εκτός από την οικονομική ζημιά που δημιουργεί, Βίκυ, θέτει σε κίνδυνο κυρίως τους ανθρώπους, τους πυροσβέστες αλλά και απλούς πολίτες ανά πάσα στιγμή που βαίνουν να σβήσουν αυτές τις φωτιές.
1: Έτσι, ακριβώς, βέβαια. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τρεις οδηγοί ταξί συνελήφθησαν στον Άγιο Νικόλαο για υπερχρεώσεις μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία δόκιμοι αστυνομικοί παρίσταναν τους τουρίστες. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρθη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Δεν το πίστευαν οι οδηγοί ταξί όταν ο πελάτης που είχαν μέσα, ο οποίος φορούσε μαγιό, γυαλιά ηλίου, μιλούσε αγγλικά, ήταν ένας δόκιμος αστυνομικός και μάλιστα του είπε να κάνει την άκρη και ότι συλλαμβάνεται για υπερχρέωση όταν ζήτησε τα χρήματα που ήταν πάνω από αυτά που έπρεπε να πληρώσει. Πάνω από αυτά έγραφε το ταξίμετρο. Από εκεί πέρα η επιχείρηση στήθηκε διότι είχε πληροφορίες η τροχέα Αγίου Νικολάου, ο κ. Ζερβάιτζε, διευθυντή τροχέα, ότι γίνονται υπερχρεώσεις. Οπότε, τρεις δόκιμοι αστυνομικοί αποφάσισαν να παίξουν το ρόλο του τουρίστα, πίεθηκαν ανάλογα, πήραν τυχαία τρία ταξί από τρεις διαφορετικές πιάτσες, πήγαν στην περιοχή του Καλού Χωριού, σε μια παραλία, μέσα στο χωριό. Είναι μια παραθαλάσσια περιοχή, δίπλα στον Νικόλαο. Και εκεί λοιπόν συνέλαβαν τους τρεις οδηγούς, διότι φαίνεται και ότι και στις τρεις περιπτώσεις είχαμε υπερχρεώσεις. Από εκεί πέρα οδηγήθηκαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου, συνελήφθησαν μάλλον με τη διαδικασία του αυτοφόρου και θα περάσουν το κατόπιν του, μάλλον θα δικαστούν σήμερα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε όλη αυτή την ιστορία, διότι δεν είναι όμως όλες τις περιπτώσεις των οδηγών εδώ πέρα που υπερχρεώνουν.
1: Σίγουρα.
16: Και βέβαια η τουριστική κίνηση φέτος δεν είναι η ίδια με πέρυσι. Από εκεί και πέρα πρέπει όλοι, και Έλληνες και ξένοι, να πληρώνουμε αυτό που μας αναλογεί και όχι πάνω από ό,τι
1: έτσι πρέπει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Στο Ηράκλειο τώρα έπιασε δουλειά από τα ξημερώματα ο ιδιώτης που αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων στο κέντρο. Μετά από μήνες καθυστερήσεων και μιας αφόρητης κατάστασης που επικρατούσε σε όλο το Δήμο, με βουνά σκουπιδιών να παραμένουν επί μακρόν στους κάδους και γύρω από αυτούς, από σήμερα λοιπόν οι δημότες ελπίζουν σε ένα πιο καθαρό Ηράκλειο. Φανή Καλαθάκη μαζί μας από την Έρθη Ηρακλείου. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σήμερα ξεκινάει επίσημα η συνεργασία του Δήμου με τον νέο ιδιώτη ανάδοχο στην καθαριότητα. Είναι μια σημαντική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα της πόλης. Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται σε 8,5 εκατομμύρια και αυτό το ποσό έρχεται το χρόνο και αυτό το ποσό έρχεται να προσθεθεί στα 22 εκατομμύρια που δαπανά ο Δήμος για την καθαριότητα κατά κοινή ομολογία χωρίς επιτυχία μέχρι τώρα, καθώς το Ηράκλειο έχει πνιγεί στα σκουπίδια τους τελευταίους πολλούς μήνες. Συνολικά στο νέο σχήμα θα εργάζονται περίπου 300 άτομα. Ενώ από αύριο μπαίνουν στη μάχη και 10 ηλεκτροκίνητα σάρων τραπεζού χειριστή, ενισχύοντας το έργο της οδοκαθαριότητας. Υπάρχει σε λειτουργία ήδη και μια εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Δήμου Βίκη, μέσω της οποίας οι δημότες μπορούν να κλείνουν ραντεβού πια σε 8 σημεία της πόλης για την αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων, διευκολύνοντας έτσι τον προγραμματισμό και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ενώ και 100 οδοκαθαριστές επιχειρούν σε όλο το Ηράκλειο. Τώρα, το νέο σχήμα, ο ιδιώτης μάλλον, αναλαμβάνει την καθαριότητα στην πρώτη δημοτική κοινότητα, μαζί με τα ενετικά τείχη και τη χερσαία ζώνη από το Παγκρίτιο στάδιο στη Νέα Αλκαρνασσό. Αναλαμβάνει όμως πλήρως και την αποκομιδή των ανακυκλώσμων.
1: Μάλιστα.
17: Τώρα, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του Δήμου Ηρακλείου κρατούν τις γύρω περιοχές του κέντρου και τα χωριά του Δήμου Ηρακλείου και βέβαια κρατούν και την ευθύνη της εποπτείας, η οποία θα γίνεται σε 4 βάρδιες το 24ωρο, της εποπτείας του ιδιώτη, ότι κάνει καλά τη δουλειά του. Ελπίζουμε όλοι σε ένα πιο καθαρό Ηράκλειο πραγματικά, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί φρικτά τους τελευταίους μήνες σε αυτή την πόλη από τα σκουπίδια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Λέσβου πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής 14 Ιουνίου εκδήλωση ευαισθητοποίησης, ενώ το πρωί της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε και εθελοντική αιμοδοσία. Ωστόσο όμως ο αριθμός των μονάδων αίματος που συγκεντρώθηκαν παρέμεινε χαμηλός. Η Δέσποινα Αθανασιάδη θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, την Κυριακή 14 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη, μια πάρα πολύ όμορφη δράση διοργανώθηκε από το Σύλλογο Εθελοντών Μυτιλίνη, στην πλατεία Σαφού το βράδυ, όπου εκεί τιμήθηκαν και οι εθελοντές αιμοδότες που για χρόνια προσφέρουν αυτό το πολύτιμο δώρο ζωής, αλλά έγιναν και διάφορες παράλληλες δράσεις προκειμένου ο Σύλλογος να θαρρύνει ακόμα περισσότερους συμπολίτες να ενταχθούν στην οικογένεια των αιμοδοτών. Να σου πω ενδεικτικά ότι μοιράστηκαν φυλάδια και υπήρχαν εκεί πέρα εθελοντές για να απαντούν στις ερωτήσεις που είχαν. Τιμήθηκαν συμβολικά οι υποστηρικτές του Συλλόγου, ενώ πραγματοποιήθηκαν και διάφορα δρόμενα, όπως και στο τέλος συναυλία από τροπικό συγκρότημα. Ωστόσο, το πρωί της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία με αφορμή και τα 30 χρόνια του Συλλόγου, έχω να σου πω, καθώς φέτος πλήν 30 χρόνια. Δεν υπήρξε η ανταπόκριση που ήθελαν οι διοργανωτές. Συγκεκριμένα 16 φιάλες αίμα μόνο συγκεντρώθηκαν και θέλω να σου πω ότι επικρατεί προβληματισμός στο Σύλλογο, καθώς η νεολαία δεν ανταποκρίνεται στα καλέσματα που κάνει κατά καιρούς, παρόλο Μάλιστα. που γενικότερα κάνει δράσεις και στη σχολεία για να περάσει το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας και το πόσο σημαντικό είναι να προσφέρουμε το αίμα μας. Από το νέο χρόνο θα κάνουν ακόμα περισσότερες δράσεις, θα πάνε σε όλα τα σχολεία, καθώς πλέον επιτρέπεται να αιμοδοτούν και 17χρονοι με τη συνένεση των γονέων τους. Οπότε
1: δούμε λοιπόν πώς θα πάει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Για τέταρτη χρονιά υλοποιείται στη Ροδόπη και στη Θράκη το πρόγραμμα «Επιστροφή στις ρίζες». Συμμετέχουν σε αυτό νέοι Έλληνο-Αμερικανοί ομογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πραγματοποιούν εκπαιδευτικές εκδρομές. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Return to your roots είναι ο πρωτότυπος τίτλος του προγράμματος, καθώς απευθύνεται σε νέους και νέες από τις μεσοδυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 10 τον αριθμό νεαροί και νεαρές ομογενείς έχουν ως βάση τις κατασκηνώσεις στη Μαρόνια της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής, όπου φιλοξενούνται με μέρημνα του οικείου Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονος, και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους διδάσκονται τη μητρική τους ελληνική γλώσσα και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές εκδρομές σε Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Πόλη Ξάνθη και Καβάλα, παρακολουθώντας συνάμα βιωματικά εργαστήρια με θεματολογία την τοπική ιστορία. Η δράση λαμβάνει χώρα από τις 13 ως και τις 22 Ιουνίου και μετά από τρεις συνεχόμενες χρονιές από εφέτος εντάσσεται ως καλή πρακτική στο στρατηγικό σχέδιο για τον απόδημο ελληνισμό του Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Μάλιστα.
19: Διεξάγεται δε με τη συνεργασία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σικάγο, του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας Συνμόρφωση του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας και του Ιδρύματος Αλεξάνδρ Πίσιος, το οποίο παρέχει και τη χρηματοδότηση για μια επένδυση στο μέλλον της χώρας και της περιοχής. Κάνει λόγο η επιστημονικά υπεύθυνη και ακαδημαϊκή συντονίστρια του προγράμματος, καθηγήτρια Ζωή Γαβριλίδου, καθώς όπως σημειώνει, οι νέοι αυτοί θα επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως άτυποι πρεσβευτές της Ελλάδας και της Θράκης.
1: Μάλιστα. Δίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Συναυλία από τρεις διακεκριμένους Ιταλούς τενόρους θα δοθεί σήμερα το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Φρόντσου στα Ιωάννινα. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Intenso Italiano είναι ο τίτλος της μουσικής παράστασης που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλοι της μουσικής στα Ιωάννινα, με πρωταγωνιστές, όπως είπες, τρεις κορυφαίους Ιταλούς τενόρους σε μια βραδιά εναρμονισμένη με το φως του καλοκαιρινού φεγγαριού. Οι τενόροι Λούκα Σάλα, Μπρούνο Αλμέιντα και Εβαν Στονόν, με εμφανίσεις στις μεγαλύτερες όπερες και θέατρα του κόσμου, θα μοιραστούν με τους θεατές ένα μοναδικό ρεπερτόριο που αναδεικνύει τη μουσική γοητεία της Ιταλίας αλλά και τις φωνητικές ικανότητες των ερμηνευτών. Ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικά θέματα που έγιναν διεθνείς επιτυχίες, ιταλικό μπελκάντο και δημοφιλείς άριες. Με όχημα αγαπημένες μελωδίες παρασύρουν το κοινό σε ένα νοερό ταξίδι από τη Σκάλα του Μιλάνου μέχρι την Όπερα της Ρώμης και από την Αρένα της Βερόνα μέχρι το Κολοσσέο, δημιουργώντας με αξιοθαύμαστο τρόπο μια γέφυρα ανάμεσα στα κλασικά και τα πιο σύγχρονα ακούσματα. Απόψε λοιπόν στις 9 στο Ανοιχτό Θέατρο Φρόντζου των Ιωαννίνων, με εισιτήρια από 22 έως 32 ευρώ ανάλογα με την επιλογή της θέσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
21: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία στα υπηρετικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς θα τα πούμε αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου.
3: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. ΕΡΤ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα, τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι.

0: Καλά τώρα και εσείς μην το δένετε και ακόμα ότι επειδή πέφτουν υπογραφές, δηλαδή την Παρασκευή, ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς και τελειώνει ο πόλεμος, δεν σημαίνει ότι έπεσαν και όλα στα τάρταρα και οι τιμές στα καύσιμα, ότι υπήρχε μεγάλη μείωση. Μην αρχίσουμε από τώρα δηλαδή να γυρίζουμε όλα τα μεζινάδικα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να βρούμε μεζίνη χαμηλά στο 1,70 ή στο 1,80 ή κάπου εκεί. Αργούν αυτά τα πράγματα όπως λένε οι ειδικοί. Θέλουν το χρόνο τους. Γιατί δεν γίνονται αμέσως. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυλανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δίκαιη χαρακτήρισε τη συμφωνία με το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Γαλλία που βρίσκεται για τη σύνοδο της G7, σημειώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πλέον εισέρχονται στην επόμενη φάση. Για τον Νετανιάχου, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι πρέπει πλέον να είναι πιο υπεύθυνος σε ό,τι αφορά το Λίβανο. Για το Ουκρανικό, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι η Ρωσία πρέπει να κάνει μια συμφωνία με το Κίεβο. Στη Βουλή κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Παρατείνεται έως στις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ και θεσπίζονται νέες ρυθμίσεις για τα υβριδικά οχήματα και την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Για τον νόμο Κατσέλη, ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η απόφαση του Αριουπάγου θα εφαρμοστεί, αλλά εξετάζεται ο τρόπος υλοποίησής της. Το Πασόκ απαντά ότι πρόκειται για δεσμευτική δικαστική απόφαση που δεν επιδέχεται καθυστέρηση. Πτώσεις στις τιμές των καυσίμων προβλέπει ο πρόεδρος της Ενώσης Πρατηριούχων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, εκτιμώντας νέα μείωση στη βενζίνη και μεγαλύτερη στο πετρέλαιο κίνηση έως το τέλος της εβδομάδας. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού με πνευμονολογικό πρόβλημα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, η κατάστασή της είναι σοβαρή, χωρίς να απαιτείται όμως νοσηλεία σε ΜΕΘ. Και τέλος, άνοιξε η πλατφόρμα για την επιβεβαίωση κινητού των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Ιουνίου.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα που παρακολουθεί με όλα τα φώτα της δημοσιότητας η παγκόσμια κοινή γνώμη. Και δεν έχει να κάνει, δεν είναι άλλο από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι κρίσιμες λοιπόν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το περιεχόμενο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή, είναι από τα κύρια θέματα της συνόδου κορυφής της G7 στην Εβιάν της Γαλλίας. Στη σύνοδο έχουν προσκληθεί και οι ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Αιγύπτου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Αθροσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σε λίγη ώρα αναμένεται να υπάρξει γεύμα εργασίας με τους ηγέτες των τριών χωρών της περιοχής. Νωρίτερα, ωστόσο, υπήρξε συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Εμμύρη του Κατάρ και ακολούθως ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε δηλώσεις, πολύ ενδιαφέρουσες μάλιστα δηλώσεις. Είπε ότι η ειρηνευτική διαδικασία με το Ιράν εισέρχεται στην δεύτερη φάση. Πρόκειται για μια καλή συμφωνία που αναμένεται, πιστεύω, είπε, θα είναι επιτυχής και θα είναι ευκολότερη, πιστεύω, αυτή η φάση, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, που πρόσθεσε επίσης ότι δεν θα υπάρξει επένδυση χρημάτων από τις ΗΠΑ στο Ιράν, παρά τις φήμες που υπάρχουν, δεν ξέρω από πού προέρχονται αυτές οι φήμες. Ωστόσο, στις ίδιες δηλώσεις έγινε εμφανές και το ρήγμα που υπάρχει στις σχέσεις με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το θέμα της συνεχιζόμενης σύραξης στον Λίβανο με τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ είναι μία από τις κόκκινες γραμμές του Ιράν. Υπήρξε και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσί, ο οποίος είπε ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί εάν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις του ή συνεχίσει να βρίσκεται μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Είναι μία συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές πλευρές που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, το Ιράν και η Χεσμπολάχ, όπως είπε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν κάλεσε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να είναι περισσότερο υπεύθυνος. Είπε ότι έχουν μια εξαιρετική σχέση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, αλλά είπε επίσης ότι ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ κρατάει πάρα πολύ και δεν έχει καταλήξει. Οπότε είπε ότι ίσως θα έπρεπε να ασχοληθεί εισαγωγικά με τη Χεσμπολάχ και να χτυπήσει τη Χεσμπολάχ ο Αλ Σαράθ, η Συρία δηλαδή, που πιστεύει ότι θα ήταν πιο επιτυχής σε αυτό το έργο. Επίσης είπε ότι ο πόλεμος στον Λίβανο, που τον χαρακτήρισε ένα μικρό πόλεμο, ίσως δηλαδή σημασίας, δεν μπορεί να ρίξει τη σκιά του πάνω στη μεγάλη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Και επίσης επισήμανε ότι αν δεν ήταν αυτός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Είναι πολύ, θα λέγαμε, έντονες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου.
0: Βέβαια. Για όλους και για όλα, για όλα τα μεγάλα ζητήματα, λογικό είναι αυτό. Πόσο μάλλον τώρα που την Παρασκευή περιμένουμε να πέσουν και τυπικά υπογραφές στη Γενέβη της Ελβετίας, Έλενα.
2: Το περιμένουμε να γίνει αυτό. Να πω καταρχάς ότι σε αυτή τη συνάντηση με τους ηγέτες των
0: Ισχύει, χρόνων, έχουμε καταλάβει, συγγνώμη σε Κοβάλα, ισχύει, αν έχουμε καταλάβει σωστά, ότι έχουν υπογράψει με ηλεκτρονικό τρόπο, ας το πούμε έτσι, ήδη δύο πλευρές. Υπήρχε μια τέτοια πληροφορία.
2: Αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν, ναι, ναι, ότι ήδη υπάρχουν υπογραφές και των δύο πλευρών ηλεκτρονικά, όπως ναι, εξάλλου είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα γίνει και το Πακιστάν, το είχε πει πρώτο αυτό. Αλλά θα υπάρξει επίσημη υπογραφή, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε μέχρι στιγμή, στη Γενέβη, πιθανότατα ανάμεσα στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, τον Γκαλιμπάφ και τον Αραχτή από την πλευρά του Ιράν. Ωστόσο, αυτό που θέλουν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες τώρα στην σύνοδο της G7, αλλά και πολλοί στο εσωτερικό των ΗΠΑ, είναι να δοθούν οι λεπτομέρειες αυτού του μνημονίου κατανόησης της 1,5 σελίδας. Αυτό τα λέει όλα σύμφωνα με πολλούς, ότι είναι απλώς ένα πλαίσιο μιας ενδιάμεσης συμφωνίας που δεν ασχολείται με τις πολύ σημαντικές λεπτομέρειες και εξακολουθούν να υπάρχουν ή τα ερωτήματα για πολύ μεγάλα θέματα, όπως για τα στενά του Ορμούς, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και με τις τελευταίες δηλώσεις του J.D. Vance λένε ότι θα είναι ελεύθερη διέλευση, με το Ιράν να λέει ότι θα υπάρξει κάποια μορφής διοδίων, τελών, μετά τις 60 ημέρες. Για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για το εμπλουτισμένο ουράνιο, πολύ σημαντικό επίσης, για τα χρήματα που θέλει το Ιράν να ξεπαγώσουν από τα κεφάλαιά του.
0: Άρα όλα τα δύσκολα είναι μπροστά μας.
2: Αλλά ακριβώς, αλλά και για τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια που ζητάει σαν ουσιαστικά αποζημιώσεις για την ανοικοδόμησή του. Αυτό το θέμα και τα στενά του Ορμούς θα συζητηθούν στο γεύμα εργασίας που ανέφερα προηγουμένως με τους ηγέτες των χωρών της περιοχής, και αναμένεται να ζητηθεί ίσως και από τις χώρες του κόλπου να βάλουν το χέρι στην τσέπη για τα 300 δις δολάρια. Όλα αυτά τα θέματα πάντως, και το ότι δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες, έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Και κλείνοντας να σου πω ότι δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι τόσο ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο και ο Υπουργός Πολέμου Χέξεθ εκφράζουν ανησυχίες και επιφυλάξεις για το κατά πόσο το Ιράν ουσιαστικά θα συμμορφωθεί και θα εφαρμόσει τις δεσμεύσεις του, κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Υπάρχουν αντιδράσεις πολλές στις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτή τη συμφωνία. Θα τα δούμε στην πορεία λοιπόν, βήμα-βήμα. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στις αγορές και πώς διαβάζουν οι αγορές όλες αυτές τις εξελίξεις. Πτωτική τάση καταγράφουν και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent στα 81 δολάρια το βαρέλι. Έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται περαιτέρω μείωση στην τιμή της αμόλυβδης. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πινελόπη.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι αγορές διαβάζουν θετικά όλες αυτές τις εξελίξεις και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το Brent, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται στα 81 δολάρια το βαρέλι με 2,5% πτώση, ενώ το αργό είναι στα 78 δολάρια το βαρέλι με 2,6% πτώση. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι πτώση έχουμε σήμερα και στο TTF, το οποίο αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 42,47 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι το Ολλανδικό Χρηματιστήριο του φυσικού αερίου, με βάση το οποίο προσδιορίζονται οι τιμές και στην εγχώρια αγορά, και από εκεί προκύπτει βεβαίως η εξέλιξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά των καυσίμων, να πούμε ότι η πρώτη μεγάλη πρόκληση είναι η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ και βέβαια η επαναλειτουργία των ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή και η αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί οι ενεργειακές υποδομές, που κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα χρειαστεί αρκετό χρόνο. Παρ' όλα αυτά, η πτώση στις διεθνείς τιμές δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση και στην εγχώρια αγορά. Έτσι, η βενζίνη 95 οκτανίων έχει ήδη πέσει από την Κυριακή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, βρίσκεται στο 1,99, και αυτό βεβαίως δημιουργεί θετικές προοπτικές για το μέλλον. Να πούμε εδώ ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για την εξέλιξη των τιμών των καυσίμων, δήλωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει ότι πως η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών θα περάσει στον καταναλωτή, καθώς και ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ακριβώς αυτό, να περάσουν οι μειώσεις των διεθνών τιμών στον καταναλωτή.
0: Ακριβώς.
3: Και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
0: Και τους περιμένουμε όλους στη γωνία, είπε, να τον ακούσουμε, Πινελόπη, και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μαρινάκη.
3: Βεβαίως.
4: Ήδη βλέπουμε αποκλιμάκωση στην τιμή στο βαρέλι. Και αναμένουμε, χωρίς απλά να είμαστε παρακολουθητές, δεν παρακολουθούμε απλά, να δουν οι καταναλωτές, οι πολίτες, ο κόσμος, τις αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές. Και ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες και περιμένουμε, πραγματικά σας το λέω, στη γωνία. Γιατί αντιλαμβανόμαστε την άνοδο των τιμών λόγω εξωγενών παραγόντων και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θέλουμε να δούμε με την ίδια ακριβώς ταχύτητα, αυτή την οποία προβλέπουν οι συνθήκες, έτσι, την αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι παράγοντες.
0: Λοιπόν, τους περιμένουμε όλους στη γωνία, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βέβαια, εδώ στο ραδιοφώνο μας μίλησε ο πρόεδρος των Πρατηρούχων Αττικής, ο κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος μα έδωσε και μια τάξη μεγέθους ότι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες.
3: Στο Παγιωργίου, καταρχήν να πούμε ότι εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά όπως είπε θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να επανέλθουν οι τιμές στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο, δηλαδή στο 1,68, 1,70 το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη. Πάντως ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, είπε ότι μέσα στις επόμενες, εφόσον συνεχιστεί η μείωση των τιμών στις διεθνείς αγορές, μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε μειώσεις της τάξης των 3 με 4 λεπτών και στην Αγγλία.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε. Να ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο της Ένωσης Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
5: Είναι η πρώτη φορά όμως που το πετρέλαιο κρατιέται για αρκετά μεγάλη διάρκεια κοντά στα 80 δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας, λοιπόν? Για τη χώρα μας σημαίνει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα ήδη έχουμε καταγράψει μια μεγάλη πτώση. Θυμάστε ότι, συγγνώμη, το πετρέλαιο ήταν στα 2,16, είχε φτάσει ως μέση τιμή, μεγάλη πτώση. Θυμάστε ότι, συγγνώμη, το πετρέλαιο ήταν στα 2,16, είχε φτάσει.

0: Δηλαδή η βενζίνη μέχρι τέλος εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου, ναι, και το πετρέλαιο κίνησης θα χάσει λίγο περισσότερο, κοντά στα 10 λεπτά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Ερχόμαστε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Οι περιοδίες και οι προτάσεις των πολιτικών αρχηγών προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις και σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις. Στο επίκεντρο, βέβαια, η οικονομία, μέχρι την ακρίβεια και οι προεκλογικές ουσιαστικά προτάσεις και υποσχέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να κούβει τον πολιτών από τα βάρη της καθημερινότητας. Με την κυβέρνηση να τονίσει από την πλευρά της ότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε στην εποχή των ακοστολόγητων προτάσεων και των πυροτεχνημάτων. Θα τα δούμε όλα αυτά με τη βοήθεια του πολιτικού μας δάχτυνο Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκαν στην αντιπολίτευση με αφορμή τις εξαγγελίες για δωρεάν μετακινήσεις. Τι είπαν λοιπόν ο Κώστης Χατζηδάκης και ο Παύλος Μαρινάκης Νότη? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Θα έλεγε ότι τον τόνο τον έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης, κάνοντας λόγο για μια τοξική αντιπολίτευση με ακοστολόγητες προτάσεις που δεν μπορεί να αντέξει ο προϋπολογισμός. Να θυμίσω εδώ ότι ο Παύλος Μαρινάκης απαντώσε στην δική μας ερώτηση σε Earth News Radio κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Θυμίσω ότι δεν υπήρχε κάποια λογοκρισία, αλλά νόμος επιβάλλει τα προγράμματα να είναι κοστολογημένα, δηλαδή να έχουν κριθεί από το γενικό λογιστήριο του κράτους, mm-hmm, για να γνωρίζει κανείς αν μπορούν να υλοποιηθούν ή όχι. Είναι μια απάντηση της κυβέρνησης στην παραχλογία, όπως τη χαρακτηρίζει, της αντιπολίτευσης, η οποία ξεπερνά τα οικονομικά δεδομένα παραδοσιακά, πάνω θα έλεγα τους τελευταίους μήνες. Σε αυτού εστιάζουν τα στελέχη της κυβέρνησης, λέγοντας ότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε σε μια εποχή που έταζαν στους πάντες τα πάντα, με τα καρνάντα τα αντίθετα, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά οδηγούσαν την Ελλάδα στα βράχια. Δεν πρέπει να χρεώσουμε τις επόμενες γενιές, και αυτή είναι η γραμμή απάντησης της κυβέρνησης σε αυτήν την ακοστολόγητη παραχολογία, όπως την χαρακτηρίζει.
2: Ωραία, μένει στη γραμμή σου, Νότι. Περιμένεις να ακούσουμε μαζί τις δηλώσεις, να ακούσουμε τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος είπε ότι η αντιπολίτευση αντιδρά με τοξικότητα και λαϊκισμό που ξεπερνά κάθε όριο.
4: Σε σχέση με την αντιπολίτευση, αυτό το οποίο βλέπει κανείς είναι είτε τοξικότητα και εχθροπάθεια, είτε ψεκασμένες θεωρίες σε κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε ένα λαϊκισμό ο οποίος είναι πραγματικά ξεπερνάει κάθε περιθώριο, κάθε όριο. Ναι. Χαρακτηριστικό ήταν αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα με τα εισιτήρια. Βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε δωρεάν εισιτήρια μέχρι 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και βγαίνει ο κύριος Τσίπρας αμέσως και λέει η πλειοδοσία, εγώ θα τα έχω δωρεάν όλα. Αυτά δεν τα θεωρώ και πολύ σοβαρά πράγματα.
2: Αυτά είπε λοιπόν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην τηλεόραση του Sky. Από την πλευρά του, ο Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open είπε ότι Ανδρουλάκης και Τσίπρας κάνουν πολιτική με πυροτεχνήματα.
5: Το Πασόκ έρχεται και λέει ότι είναι μια δύναμη που θέλει να κυβερνήσει τον τόπο. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό πράγμα μεμονωμένα να λες τη μία φορά πυροτεχνήματα λένε, τη μία φορά λένε τετραήμερη εργασία. Και μάλιστα αξίζει τον κόπο να δείτε την πρώτη πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, που ούτε φίλτρα βάζει, ούτε ειδικές περιπτώσεις λέει. Έτσι δημιουργήθηκαν 600.000 περίπου δουλειές, για την ακρίβεια 570.000 νέες δουλειές. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν είχαν δουλειά και πληρώνονταν με το επίδομα ανεργίας από το κράτος, τώρα πληρώνουν στο κράτος φόρους και εισφορές. Με την πολιτική μας δηλαδή δημιουργήσαμε δουλειές. Και έτσι το κράτος, ενώ μειώνει φόρους, αυξάνει τα έσοδά του και δίνει πίσω όσα παραπάνω μπορεί. Αυτό λέγεται πολιτική. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι μια πολιτική. Πρέπει να βελτιωθεί. Ναι, έχει ακόμα κόσμος παράπονα δικαιολογημένα, όπως το στεγαστικό ή οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Βεβαίως. Αλλά αυτό λέγεται πολιτική, και αυτό που κάνει αντιπολίτευση, είτε λέγεται Τσίπρας είτε λέγεται Ανδρουλάκης, είναι πυροτεχνήματα. Ο κ. Τσίπρας, όπως είπε και ο ίδιος μετά σε άλλη αποστροφή, εξελέγηκε πρωθυπουργός. Για 5 χρόνια μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί.
2: Να θυμίσουμε και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ήλιον ζήτησε να πάει ο κ. Μητσοτάκης να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας.
6: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής.

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία νέας δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα.
1: Νότια Δανειάδη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Στο Πασόκ επιμένουν και κρατούν ψηλά το θέμα της ακρίβειας. Επιμένουν στην πρόταση για τα εισιτήρια, ειδικά για αυτή την πρόταση για τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων κάτω των 24. Βέβαια, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Ποιον νέων μιλάμε, μόνο των φοιτητών, όλων των νέων? Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό.
2: Το Πασόκ σε κάθε περίπτωση υποστηρίζει ότι η πρότασή του είναι κοστολογημένη. Υπολογίζει 35 με 40 εκατομμύρια. Που εντάξει, εδώ που τα λέμε, δεν είναι ένα εντυπωσιακό ποσό, δηλαδή είναι διαχειρίσιμο σε σχέση με τα δημοσιονομικά δεδομένα. Και υποστηρίζει ότι η άρνηση της κυβέρνησης αποδεικνύει και την μία ενσυναίσθηση απέναντι στην ακρίβεια που βιώνουν όλες οι ελληνικές οικογένειες, πόσο μάλλον είναι, υποστηρίζει αυτή την άποψη. Υποστηρίζει αυτή την πρόταση και θα την υποστηρίξει. Από εκεί πέρα ο κύριος Τσίπρας αισιοδοξεί ότι θα καταφέρει το αμέσως επόμενο διάστημα όχι μόνο να μειώσει, είπε άλλωστε μιλώντας και στη Νίκαια, στην πρώτη πρακτικά ουσιαστικά εκδήλωση μετά την θησίο που ανακοίνωσε την ΛΑΣ, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα του, δηλαδή το νόμιμο κόμμα, υποστηρίζει ότι αν καταφέραμε να γίνουμε μέσα σε λίγα 24 ώρα αξιωματική αντιπολίτευση, δημοσκοπικά μιλώντας, και καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση τους επόμενους μήνες, θεωρεί ότι μπορεί να επιστρέψει διεκδικώντας αυτό την πρωτοκαθεδρία. Όλα αυτά με φόντο βεβαίως τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν την κυρία Καρχενού να πέφτει, αλλά να αποκρισταλώνεται μια ικανή διαφορά 10 μονάδων, μια μονάδων υπέρ της Νέας Δημοκρατίας χωρίς την αναγωγή αναποφασίστων από την τελευταία δημοσκόπηση, αλλά μεγάλη καθαρή διαφορά υπέρ του κ. Μητσοτάκη, ενώ και ο κ. Τσίπρας έχει μια σημαντική διαφορά.
1: Βεβαίως, να μείνουμε σε αυτά. Να μείνουμε σε αυτά, Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και να θυμηθούμε λοιπόν το δίλημα των εκλογών όπως το έθεσε από την Νίκαια ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Είναι σταθερότητα ο μισθός να τελειώνει στις 15 πρώτες μέρες? Είναι σταθερότητα να έχουμε τις πιο ακριβές τιμές στο σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη, τις ακριβότερες από τις ακριβότερες τιμές στο ρεύμα και να έχουμε τους πιο χαμηλούς μισθούς? Είναι σταθερότητα να έχουμε γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας? Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος? Είναι διαφθορά ή εντιμότητα? Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
1: Λοιπόν, είχαμε αντίδραση πριν από λίγο από το Πασόκ σε αυτά που είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης περί πυροτεχνημάτων της αντιπολίτευσης. Για υποκρισία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Ακούμε την Λίνα Μπεθάνη.
4: Το Πασόκ ανταποδίδει τα πυρά στην κυβέρνηση. Απαντάει Χαριλαίο Τρικούπη πως είναι πυροτεχνήματα οι πολιτικές της κυβέρνησης, οι οποίες όπως τονίζουν αποτυγχάνουν και δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των πολιτών, αλλά και δυσκολεύουν την προοπτική της νέας γενιάς. Είναι υποκριτικό μια κυβέρνηση, λέει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, που μοιράζει δεκάδες εκατομμύρια σε ένα πάρτι απευθείας αναθέσεων και συμβουλοκρατίας, να χαρακτηρίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό, μια δίκαιη και ρεαλιστική πρόταση κόστους 35 εκατομμυρίων ευρώ. Ο καθένας βέβαια με τις προτεραιότητάς του, είναι το σχόλιο του κυρίου Τσουκαλά.
1: Εν τω μεταξύ, Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην υπουργός και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρια Γεωργίου, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ρωτήθηκε και για την εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα στις δημοσκοπήσεις.
5: Δεν θα μιλήσω, ούτε θα σχολιάσω τα του κυρίου Τσίπρα και τον τρόπο με τον οποίο πάλι πετάει φωτοβολίδες. Εξάλλου, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα που ούτε ότι είπε ότι θα αλλάξει με ένα νόμο και με ένα άρθρο το μνημόνιο. Δεν είναι ένα κόμμα που έκανε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και έταξε λαγούς με τα χίλια.
6: Φαίνεται σε όλες πια τις δημοσκοπήσεις ότι το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα σας έχει ξεπεράσει και μάλιστα με διακριτή διαφορά. Αυτό δεν χρήζει μιας πολιτικής ερμηνείας?
5: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι όλα τα κόμματα που προέκυψαν στην πρώτη τους φάση είχαν όλα ένα κύμα, ένα πολύ μεγάλο κύμα ανόδου. Θέλει μια ψυχραιμία και να δούμε τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν μέχρι το Σεπτέμβρη, και ο καθένας και τα όπλα του, έτσι το κάθε κόμμα.
1: Επίσης, η κυρία Διαμαντοπούλου τόνισε ότι μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει λόγος στο Πασόκ να μπει σε συζητήσεις για συνεργασίες και εξήγησε το σκεπτικό της.
5: Εάν σήμερα είχαμε εκλογές και είχαμε το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων, θα συνεδριάζαμε και θα σας λέγαμε την απάντηση. Δεν είναι όμως αυτή η στιγμή και μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει κανένας λόγος το ΠΑΣΟΚ να μπει σε αυτή τη διαδικασία των συζητήσεων.
6: Γιατί?
5: Μέχρι τις εκλογές εμείς θα έχουμε το στόχο μας. Δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ξέρετε, όταν αρχίζεις προεκλογικά και λες θα συνεργαστώ με τον ένα, θα συνεργαστώ με τον άλλον, ουσιαστικά είναι σαν να μην φυλάς τα νότα σου.
7: Εδώ μας μπερδεύει η απόφαση του συνεδρίου σας που λέτε δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δημιουργείται μια πρώτη εικόνα διεξόδου με βάση αυτή την απόφαση.
5: Μα δεν είναι φυσιολογικό. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Εάν η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία έχει ως έναν από τους δύο βασικούς της στόχους την κριτική και την ανατροπή της κυβέρνησης, να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση την οποία πολεμά αυτή τη στιγμή, νομίζω πολιτικά είναι απολύτως και λογικό και δεκτό.
1: Τώρα, οι περιοδίες και οι προτάσεις των πολιτικών αρχηγών προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις στο επίκεντρο Οικονομία και Ακρίβεια, με την κυβέρνηση να προτάσει την κοστολόγηση των προτάσεων των κομμάτων. Να ακούσουμε τον Νίκο Καρθανασόπουλο από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, τον Δημήτρη Νασιό από την Νίκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Μπλε Ελευθερία.
8: Θέλω να διαμορφώσουν πολλαπλά αναχώματα για να εγκλωβίσουν σε ανώδυνα για το σύστημα λύσης τη δυσαρέσκεια.
9: Ο κύριος Μητσοτάκης, αν ήθελε το καλό του τόπου και το καλό των Ελλήνων, θα είχε κάνει εκλογές τώρα.
10: Εμείς όποτε γίνουν εκλογές είμαστε έτοιμοι. Καλό είναι για τον τόπο αυτή η κυβέρνηση να φύγει, γιατί όσο παραμένει υπάρχει κίνδυνος.
11: Ο κύριος Μητσοτάκης θα όφιλε να έχει ενημερώσει και την αντιπολίτευση και την κοινωνία πότε λέει ο ίδιος ότι θα γίνουν οι ερχόμενες εκλογές. Δεν αρμόζει ο Πρωθυπουργός να παριστάνει την πυθία.
1: Τώρα, και όλα αυτά ενώ εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά και για ολόκληρη την τετραετία έως το 2030. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, στην κατεύθυνση αυτή, Κώστα, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μας μέρη, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας, έτσι ακριβώς είναι.
1: Και έχουν σημασία όλα αυτά, γιατί είμαστε, όπως όλοι έχουμε καταλάβει, στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστηθούν αυτές.
12: Αρχίσαν οι εξαγγελίες για παροχές από όλα τα κόμματα και έχει τη σημασία του.
1: Βέβαια.
12: Να πούμε λοιπόν, Γρηγόρη, για την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους προς τις φορείς του Δημοσίου. Καταρχάς, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ, συγγνώμη, για την ώρα, δεν ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, όπως σωστά είπες, και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίζουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της προδιαφυγής. Τώρα, τα Υπουργεία, με βάση και το νέο μέσο πρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής μέχρι το 2030, που αποτυπώνεται στην εγκύκλιο που έστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πρέπει να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας, και σύμφωνα με την εγκύκλιο κάθε μόνιμη δαπάνη θα πρέπει να εντάσσεται εντός των ανατάτων ορίων που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας Δαπανών, ενώ τα αιτήματα για νέες παροχές, επιδοτήσεις ή ενισχύσεις θα αξιολογούνται με βάση πάντα το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και τη συμβατότητά τους με τους στόχους του μεσοπρόθεσμου. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, η μάχη των Υπουργείων για την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων θα είναι σε κάθε περίπτωση δύσκολη, Γρηγόρη, καθώς κάθε αίτημα για νέες δαπάνες θα αξιολογείται με βάση το χώρο που υπάρχει και δεν θα παρεκκλίνει από αυτήν την πορεία, από ό,τι λένε στο Υπουργείο Οικονομικών η κυβέρνηση. Να πω έτσι ένα στοιχείο
1: πολύ σύντομα,
12: που έχει τη σημασία του. Οι συνολικές καθαρές πρωτογενείς δαπάνες με βάση τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες προβλέπεται να αυξάνονται με τίσιους ρυθμούς γύρω στο 3 με 3,6% τα επόμενα 3-4 χρόνια και όχι παραπάνω. Και όλα αυτά, Γρηγόρη, και επειδή η ονομαστική αύξηση είναι σε αρκετές περιπτώσεις χαμηλότερη από τις τρέχουσες πληθωριστικές πιέσεις, οι κοινωνικές ενισχύσεις θα παρουσιάσουν, θα έλεγα, οριακή ή και αρνητική μεταβολή σε πραγματικούς όρους, ειδικά το 2030. Γρηγόρη.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε προς το παρόν.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε μετά από 26 μέρες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, γιατί ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Το πρωί μεταφέρθηκε συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης και κάτω από δροκόντια μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών του Πειραιά και ακολούθησε μεταφορά του στο σωφρονιστικό κατάστημα. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στις 9 και 38 ήρθε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, συνοδευόμενος με ισχυρή αστυνομική παρουσία, και κατευθύνθηκε στις αντρικές φυλακές Κορυδαλλού και όχι στο κελί του, το οποίο κρατείται για 24 χρόνια. Σύμφωνα με πηγές από το δικαστικό ρεπορτάζ, αυτό συμβαίνει διότι εκεί είναι η γραμματεία των φυλακών και έπρεπε να ολοκληρωθούν κάποιες...
1: Ναι. Αν μπορείς να επαναλάβεις ή να μετακινηθείς λίγο, Ηλία, γιατί σε χάσαμε τη σύνδεσή μας.
14: Ανδρικές. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε, θυμίζουμε, στις 21 Μαΐου, οπότε μετά από 26 ημέρες επιστρέφει στο κελί του, στο οποίο κρατείται για 24 χρόνια. Στις ίδιες τις φυλακές, στις γυναικές φυλακές Κορυδαλλού, είναι και τα υπόλοιπα μέλη της 17 Νοέμβρη, τα οποία ακόμα είναι στη φυλακή. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο Σάβας Ξηρός και ο Χριστόδουλος Ξηρός. Ενώ να πούμε ότι το πρωί έφυγε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατείται το βράδυ, πήγε στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών στην εισαγγελία Ανατολικών Πειραιά και στη συνέχεια, όπως προανέφερα, στις φυλακές Κορυδαλλού.
1: Ηλία Κούκο, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Άριος Πάγος έκρινε λοιπόν ότι παραβιάστηκε ο νόμος του 2021 για τους πολυσοβίτες και επέστρεψε στην φυλακή ο καταδικασμένος, ο συντηρητικός τέλεχος 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια, Άννα Βλαχονικιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό του Αρίου Πάγου. Άννα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, επί της ουσίας οι δικαστές του 5ου Ποινικού Τμήματος επικύρωσαν την εισαγγελική αναίρεση του κυρίου λογοθέτη του αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου, ο οποίος ζήτησε την αναίρεση του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά. Οι ανώτατοι δικαστές λοιπόν έκαναν δεκτό το σκεπτικό του αντισαγγελέα, κρίνοντας ότι πρώτον παραβιάστηκε ο νόμος 4855 του 21, που προβλέπει για πρώτη φορά ότι ένας πολυσοβίτης δεν μπορεί να βγει από την φυλακή αν δεν έχει εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια στην φυλακή. Και δεύτερον, έκριναν ότι το βούλευμα του Συμβουλίου Αυθετών Πειραιά είχε ελλειπή αιτιολογία. Δηλαδή ότι το σκεπτικό των Εφετών Πειραιά, ότι είχε συμπληρώσει τα 19 χρόνια ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στη φυλακή, ότι είχε δείξει καλή διαγωγή λόγω μεταπτυχιακών και διδακτορικού που είχε κάνει ενώ ήταν κρατούμενος, αλλά και το γεγονός ότι τηρούσε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί κατά τη διάρκεια των αδειών που έπαιρνε από την φυλακή, δεν αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου προκειμένου να αποφυλακιστεί

0: Είναι από τα 25 χρόνια ένας πολυσοβίτης. Η απόφαση του Αρείου Πάγου και αυτόν...
1: Για τους κατηγορουμένους πάντοτε ο επικέστρος νόμος. Εδώ λοιπόν ο επικέστρος νόμος ήταν ότι έπρεπε να εκτίσει ο Γιωτόπουλος 19 χρόνια κάθε και μετά να απολυθεί. Υπήρξε το 21 και μια νέα νομοθεσία που τα 19 τα έκανε 25 για τους πολυσοβίδες. Το ερμήνευσε λοιπόν ο Ρεσπάγος ότι έπρεπε να εφαρμοστεί, πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η τελευταία νομοθεσία, διότι την τελευταία
2: το
1: νομοθεσία...
2: Το Συμβούλιο Εφετών που τον άφησε ένα χρόνο νωρίτερα...
1: Εφάρμοσε τον επικέστρο νόμο, εγώ κατά την άποψή μου ΟΘΑ, νομικά μιλάω ΟΘΑ. Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι ένας ο οποίος έχει κάνει τόσα πολλά εγκλήματα, ανθρωποκτονίες, και έχει 17 χρόνια, 17 φορές ισόβια κάθετη, είναι ένα σοβαρό θέμα. Το διεθνές πρότυπο είναι ότι όταν λέμε ισόβια, δεν εννοούμε ποτέ ισόβια. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ελπίδα σε αυτόν που εκτεί ισόβια κάθετη, ότι κάποια στιγμή θα βγει.
2: Δεν πρέπει, δηλαδή, η επαναφορά κάποιου καταδικασμένου στην κοινωνία να συνοδεύεται με μια μεταμέλεια ή ένα σοφρονισμό.
1: Κοιτάξτε, αυτή η μεταμέλεια δεν προβλέπεται από την νομοθεσία.
2: Okay.
1: Άρα είναι θέμα, ερμηνεύω τον νόμο, κοιτάνε την καλή συμπεριφορά εντός των φυλακών. Και εάν υπάρχει πιθανότητα να κάνει ίδιο επίπεδο εγκλήματα βγαίνοντας. Θεωρώ δηλαδή ότι ο Γιωτόπουλος όμως έχει μέσα στις φυλακές, έχει επιδείξει μια, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω, μια καλή συμπεριφορά. Και η ηλικία του δεν ξέρω κατά πόσον επιτρέπει να κάνει ίδια εγκλήματα βγαίνοντας. Mm-hmm. Θεωρώ δηλαδή ότι έχει μια λογική φόρο απόλυση στο συγκεκριμένο άτομο.
3: Τώρα από την πλευρά της η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας τηλεόραση του Sky, είπε ότι δεν θα ήταν πολύ ωραίο να συναντούσε τα παιδιά της κάποια στιγμή στο δρόμο ο ίδιος ο Γιωτόπουλος. Μίλησε για δύσκολα πράγματα, για να την ακούσουμε.
4: Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στο δρόμο. Ξεκολουθεί και είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίο είχα δει εγώ τότε στη φυλακή, στο δικαστήριο. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, ελευθερώνουν, υπάρχει ευρωπαϊκή έτσι, αρχή δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια.
3: Τώρα πάμε στη Δράμα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία μετά τη νέα γυναικοκτονία, εκεί όπου αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του, συνεπίστη αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ζευγάρι φαίνεται να λογομάχησε πριν το φωνικό. Πάμε στη Δράμα και στον Κώστα Λουκούμη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Σε κάθε περίπτωση, Κώστα, τραγική φιγούρα το 10χρονο παιδάκι του που ειδοποίησε και την αστυνομία.
5: Η τοπική κοινωνία της Δράμας είναι σοκαρισμένη από την τραγωδία που εκτελήθηκε χθες το απόγευμα με θύμα την γυναίκα αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από το χέρι του εν διαστάσει σύζυγου της, επίσης αστυνομικό. Εν αναμονή είμαστε σήμερα της ιατροδικαστικής έκθεσης, η οποία πιθανόν θα έχουμε νεότερα μέσα στην ημέρα. Οι πληροφορίες λένε ότι η γυναίκα δέχτηκε 7 μαχαιριές σε στήθος, πλάτη και πλευρά. Τώρα, η τραγωδία αφορά και τα παιδιά και το οικογενειακό περιβάλλον, κυρίως τα παιδιά. Ο γιος της οικογένειας 16-17 ετών είναι αυτός που εντόπισε την μητέρα του βαριά τραυματισμένη σε άλλο σημείο του σπιτιού και κάλεσε τις αρχές. Άμεσα πήγε η αστυνομία στο σπίτι αλλά και ασθενοφόρο που μετέφερε τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου εκεί υπέκυψε στα τραύματά της. Πρόσφατα λένε πληροφορίες, πέρασε και από ψυχομετρικά τεστ από την υπηρεσία του, αλλά συνάντησε και ιδιώτη ψυχολόγο. Συνάδελφοί του λένε ότι δεν έχει δώσει δικαιώματα ο άνδρας στο παρελθόν, όπως και η γυναίκα του, όπως και δεν έχουν δώσει δικαιώματα και στη γειτονιά. Δεν έχει καταγραφεί κάποιο περιστατικό επίσης ενδοοικογενειακής βίας. Η προσοχή τώρα, όπως είπες, στρέφεται στα δύο παιδιά με ειδικούς ψυχολόγους να τους παρέχουν ειδική βοήθεια. Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν τον 50χρονο σε αυτή την πράξη.
3: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά. Μακάρι να είναι το τελευταίο θύμα, έτσι λέμε κάθε φορά, Κώστα, αλλά να που δυστυχώς μας διαψεύδει η πραγματικότητα. Άλλη μια γυναίκα νεκρή. Κώστα Λουκούμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στην Δράμα, όπου είναι σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία μετά τη νέα γυναικοκτονία. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς μετά τη Ρόδο το περασμένο Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα τον κύκλο περιοδιών του.

0: Στην Ανατολική Αττική. Το απόγευμα θα επισκεφθεί τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Πάμε στον πολιτικό μας διδακτή Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει ή ξεκινάει σιγά σιγά ο πολιτικός μαραθώνιος και για τον Πρωθυπουργό Άγιε.
1: Ακριβώς. Ο μαραθώνιος, όπως είπες και εσύ, τον οποίο τον είχε χαρακτηρίσει έτσι πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, την πορεία προς τις Κάλπες, περιοδιών επιθεώρηστων και εγγενείων μεγάλων έργων, αλλά και στοχευμένων επισκέψεων με σκοπό την παρουσίαση του συνόλου του κυβερνητικού έργου, συνεχίζεται, όπως είπες και εσύ, και σήμερα με στόχευση ο ίδιος να δώσει και το στίγμα στα κυβερνητικά στελέχη ενός καλοκαιριού. Και μάλιστα, όπως είπε πρόσφατα και στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, η παράταξη, εάν χρειαστεί, πρέπει να είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Έτσι, μετά τη Ρόδο, σήμερα επισκέπτεται τους Δήμους Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Εκεί θα επισκεφτεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι και στη συνέχεια το Κέντρο Υγείας Βάρης, που έχει ανακαινιστεί με πόρους Ταμείου Ανάκαμψης. Ακολούθως, θα συναντηθεί με εθελοντές και τάσους πυροσβέστες στο Δημαρχείο της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και θα κλείσει το πρόγραμμά του με μια ομιλία σε πολίτες σε καφετέρια της περιοχής. Ο σχεδιασμός, θα πρέπει να πούμε, του επιτελείου, του κυβερνητικού επιτελείου, περιλαμβάνει μέχρι το τέλος Ιουλίου περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες θα συνδυάζονται με επισκέψεις σε έργα που ολοκληρώθηκαν ή είναι σε φάση υλοποίησης και είναι σημαντικά και για τις τοπικές κοινωνίες, ενώ αντίστοιχα και ο επικαιροποιημένος προγραμματισμός της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει εξορμήσεις κλιμακίων στην περιφέρεια με άξονα τις πολιτικές ακαδημίες επιμόρφωσης τελεχών που τρέχουν, να θυμίσουμε πως αυτή η αρχή έχει γίνει από τη Θεσσαλονίκη και αυτή την Πέμπτη η δεύτερη πολιτική ακαδημία θα γίνει στο Αγρίνιο, την περιοχή την Τελοκαρανία. Θα συνοδεύσει και την Πέμπτη ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Κυρανάκης, μαζί με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κ. Κικίλια, ενώ έπονται και τα Ιωάννα και η Λάρισα.
0: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο ΠΑΣΟΚ. Το οικονομικό και προγραμματικό πλαίσιο του κόμματος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της ετήσιας συνέλευσης του ΣΕΒ. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Λίνα.
2: Υπογράμμισε από το βήμα του ΣΕΒ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι το πραγματικό δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν θα περάσει η χώρα από την παρακμή σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών, ανέπτυξε τις 6 προτεραιότητες για την βιομηχανία που θέλει το ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο το χαμηλότερο κόστος παραγωγής και περισσότερα κίνητρα επανεπένδυσης. Η ανάκαμψη της παραγωγικότητας, τόνισε, αφορά κυρίως την δομή της οικονομίας και όχι την αποδοτικότητα των εργαζομένων που είναι υψηλή. Έκανε αυστηρή κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, μίλησε για ανισότητες, διαφθορά, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία σπατάλησε την ιστορική ευκαιρία να αξιοποιήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, κρίσιμες υποδομές έμειναν σε δεύτερο πλάνο. Τόνισε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους. Το κρίσιμο διακύβευμα, τόνισε, είναι αν θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική, δίκαιη, ανθεκτική, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με αξιόπιστο σχέδιο για να γίνει η χώρα μας κανονικό ευρωπαϊκό κράτος.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προβάδισμα εντωμεταξύ με 23,3% με άνοδο μισής μονάδας στην πρόθεση ψήφου, καταγράφει Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον τηλεοπτικό σταθμό Α. Με δεύτερο κόμμα να είναι η ΕΛΑΣ, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με 14,2%. Σε απώλειες σχεδόν 2 μονάδα καταγράφει το ΠΑΣΟΚ, που υποχωρεί στο 10,3%. Και ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%, η Ελληνική Λύση με 6,6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,2% και η Πλαίσια Ελευθερίας με 3,6%.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Τώρα, για τις αρχές του 2027 προγραμματίζονται οι πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις για αναζήτηση υδρογοναθράκων στην ελληνική επικράτεια, όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου στην τηλεόραση του Earth News. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται αρχικά στην περιοχή του Ιωνίου. Πινελόπη Μητούλια θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πινελόπη.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και πάλι. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Η Exxon Mobil μαζί με την Energean και την Hellenic Energy είναι οι τρεις εταιρείες που έχουν την κοινοπραξία. Σε κοινοπραξία ελέγχουν το κοίτασμα στον βορειοδυτικό Ιόνιο, όπου εκεί πρόκειται να γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση, κατά πάσα πιθανότητα το πρώτο τρίμηνο του 2027. Ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στο Earth News, είπε ότι εφόσον έχει θετικά αποτελέσματα η γεώτρηση, τότε σε βάθος χρόνου τα έσοδα του δημοσίου μπορούν να φτάσουν και τα 10 δισεκατομμύρια. εκατομμύρια δολάρια. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι εχθές ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκάλεσε μια ειδική σύσκεψη με τη συμμετοχή και της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, της κυρίας Γκλιφόιλ, ακριβώς για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συμμετοχή της ΣΕΒΡΟΝ σε ένα άλλο οικόπεδο στο Κατάκολο.
0: Πενελόπη Μητρούλια, ναι, να κλείσουμε
4: να
0: με αυτό.
4: Να πούμε ότι η ΣΕΒΡΟΝ συμμετέχοντας σε 5 θαλάσσια οικόπεδα στην ελληνική επικράτεια θα έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει και να προφανώς αντλήσει κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.
0: Να ακούσουμε, Πενελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου.
5: Η πρώτη ερευνητή γεώτρηση παραμένει στο σημείο Ασοπός. Να χρησιμοποιούμε και εμείς τα ονόματα, χρησιμοποιεί Κύπρος σωστά, Κρόνος, Αφροδίτη. Ναι. Μας είναι το σημείο Ασοπός το Φεβρουάριο του 2027.
6: Δηλαδή αυτό είναι στην Κέρκυρα.
5: Είναι στην Κέρκυρα. Ναι. Εδώ αυτό το σημείο, το μπλοκ 10, mm-hmm. είναι το δεύτερο πιο όριμο. Θα είναι μετά τον Ασοπό. Ναι. Έχουν γίνει εδώ τα δυσδιάστατα και τα δυσδιάστατα. Προφανώς η εταιρεία που μπήκε πρέπει να δει, να τα αξιολογήσει και ήδη και να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει τη γεώτρηση.
0: Τώρα, πολύ κόσμο ενδιαφέρει και το επόμενο θέμα, γιατί είχαμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Περακάκη, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό στα Παραπολιτικά και έδωσε σημαντικές ειδήσεις και για το θέμα των δανειοληπτών, για τη ρύθμιση, για το ελβετικό φράγκο, η οποία παρατείνεται, όπως είπε, στις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά και για το ζήτημα που έχει προκύψει στο τελευταίο διάστημα με τα ευρυδικά γιοταχή. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο και πάλι, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
7: Θα πούμε καταρχάς, Γρηγόρη, ότι το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Ναι. Ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η διαβούλευση και πήγε στη Βουλή. Έχει όλες τις διατάξεις που αφορούν τις ενισχύσεις στους ευάλωτους γενικότερα στα παιδιά κλπ. Μέχρι και ρυθμίσεις όπως για τα υβριδικά αυτοκίνητα που έχουμε και την πιο σημαντική αλλαγή και το ελβετικό φράγκο. Για τα υβριδικά αυτοκίνητα και συγκεκριμένα για το τέλος ταξινόμησης παρατείνεται για ένα εξάμηνο στην 1η-1η 2027 η υπαγωγή των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ενιαία μείωση τελών ταξινόμησης σε ποσοστό 50% ανεξάρτητα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό γίνεται για να μην ευνηδιαστεί η αγορά. Υπήρχαν έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της αγοράς και ρυθμίζεται αυτό το θέμα. Τώρα για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται και εδώ έχουμε παράταση γιατί ήδη 14.000 ενδιαφερόμενοι έχουν σπεύσει. Μέχρι 30 λοιπόν Σεπτεμβρίου 2006 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ. Να πούμε εδώ επίσης, Γρηγόρη, ότι στόχος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι αφενός να διευθετηθούν με μόνιμο τρόπο τα δάνεια αυτά δίνοντας τέλος την αβεβαιότητα που προκαλεί η διακύμανση της αλλαγματικής ισοτιμίας και μάλιστα με σταθερό επιτόκιο και σταθερή δόση. Και έχει όλα τα άλλα, αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600
0: ακριβώς,
7: ευρώ
0: ακριβώς.
7: Για τον εξοδικαστικό, όλες οι ρυθμίσεις στον πολυνομοσχέδιο.
0: Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Περακάκη, ο οποίος μίλησε για τους δανειολήπτες.
8: Έχουμε 14.000 περίπου δανειολήπτες οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης και με δεδομένο αυτό, με δεδομένο ότι βλέπουμε τη ρύθμιση να πιάνει, ναι. να το πω έτσι, αξιολογήσαμε ότι πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος, έξτρα χρόνος, άρα θα δοθεί μια παράταση όπως αναφέρατε με το τρέχον νομοσχέδιο για να μπορέσουν όλο ένα και περισσότεροι συμπολίτες μας να υπαχθούν στις ευεργετικές μέρημνες.
0: Στην ίδια συνέντευξη, ο Υπουργός είπε επίσης ότι σε ό,τι αφορά τα ευρυδικά γεωταχή θα παραταθεί για ακόμα 6 μήνες το καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50 με 75%. Λοιπόν, στο νοσοκομείο Ναυπλίου τώρα σημειώθηκε, κυρίες και κύριοι, απίστευτη τραγωδία, ένα τραγικό περιστατικό. Όταν μια 55χρονη νοσηλεύτρια έπαθε ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας έπειτα από ένταση με συγγενείς Ρωμά. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης επιβεβαίωσε σε αναρτησή του ότι δεν υπήρξε περιστατικό βίας κατά εργαζομένων, παραθέτοντας δήλωση του Προέδρου Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας πει τι ακριβώς συνέβη και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη του νοσοκομείου του Ναυπλίου, Ειρήνη.
9: Το περιστατικό αυτό έγινε γνωστό μετά από καταγγελία της ΠΟΕΔΗ. Να σου πω ότι ο Υπουργός Υγείας Αδενής και Γεωργιάδης παρέθεσε δήλωση του Προέδρου του Συλλογού Εργαζομένων του Νοσοκομείου, Βασίλη Καβέλα, σύμφωνα με την οποία το περιστατικό με το θάνατο της νοσηλεύτριας και τους Ρωμά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζεται όπως γράφτηκε χθες. Δεν ήταν επιθετικοί όμως, φώναζαν και έκλαιγαν γιατί είχαν ένα 8χρονο παιδί ανέστητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως, είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζωρίσει τον νοσηλευτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτριά μας δεν θα έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο τμήμα αντιγόντων περιστατικών, γιατί δεν εφημέρεται χθες στο νοσοκομείο. Αυτή ήταν η δήλωση που παρέθεσε ο Υπουργός Υγείας. Να σου πω ότι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ, Μιχάλης Γιαννάκος, είχε πει τις πρωινές ώρες δηλώσεις του πως η 55χρονη έπαθε ανακοπή επειδή δεν άντεξε το στρες ύστερα από ένταση που προκάλεσε.
0: Ήταν δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση και τις οποίες έκανε εδώ στο News Radio 105,8. Να ακούσουμε τι είπε.
9: Να σου πω και για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι ο ίδιος έγραψε ότι ερεύνησε το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρωμά που βρίσκονταν εκεί και αγωνίζουν για το παιδί. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζομένους. Περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες με την κυρία στην οικογένεια.
0: Βεβαίως, να μην στοχοποιούνται λοιπόν οι Ρωμά για την υπόθεση αυτή, ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσαν τα όσα έκανε νωρίτερα γνωστά μέσω του σταθμού μας ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος. Για να τον ακούσουμε.
6: Χθες το απόγευμα έγινε ένα τροχαίο που ενεπλάκησαν Ρωμά με 5 τραυματίες. Οι τραυματίες αυτοί, αν έπαιρναν το ΕΚΑΒ, δεν θα πήγαιναν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, που δεν εφημέρευε, θα πήγαιναν στο νοσοκομείο του Άργους. Όμως οι ίδιοι θεώρησαν καλό να τους βάλουν στα αυτοκίνητα τα δικά τους και καμιά τριανταριά να πάνε στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Εμείς εκεί κάναμε το χρέος μας. Όμως εκεί αυτοί οι 30 Ρωμά άρχισαν να φωνάζουν, να προπυλακίζουν τις νοσηλεύτερες που ήταν στα ΤΕΠ, να βρίζουν κτλ. Και αυτό το έντονο στρες, αυτό μου λένε τουλάχιστον οι γιατροί, είναι που προκάλεσε την ανακοπή στη συνάδελφό μου, η οποία παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τη διασωλήνωση δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Πρέπει κάτι να γίνει με αυτό. Δεν μπορεί οι Ρωμά να προκαλούν όλα αυτά τα επεισόδια, συγγνώμη, δεν είναι ρατσιστικό, αλλά αυτό συμβαίνει. Δεκάδες Ρωμά όταν έρχονται στα νοσοκομεία αρχίζουν να σπάνε, να βρίζουν υπό την επίδεια ουσιών, έχουν βγάλει Καλάτνικοφ, μας έχουν απειλήσει με πιστόλια, κάτι πρέπει να γίνει και τα νοσοκομεία δεν μπορεί να είναι ψεύραγο αμπέλι.
0: Έφτασε η ώρα λοιπόν να πάμε να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαιρικού, των φιλάθλων του ποδοσφαίρου. Ιστορία γράφει λοιπόν ο Γιώργος Δόνης στο Μουντιάλ, καθώς η Σαουδική Αραβία απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη και έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Η Ισπανία δεν μπόρεσε να βρει το δρόμο της προς τα δίχτυα, μένοντας στο 0-0 με το πράσινο κροτήρι. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από το παγκόσμιο κύπελο. Δημήτρη, ποια είναι μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη έκπληξη στο Μουντιάλ?
10: Νομίζω ότι είπες νωρίτερα, έτσι. Η Ισπανία κόντρα στο πράσινο ακροτήριο, δεν είναι λίγα τα παιχνίδια, αλλά από τα λίγα.
0: Είμαστε στην αρχή ακόμα, ναι.
10: Ναι, ναι, αυτό 0-0 ήταν το σημαντικότερο. Έχαζε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά όμως η πρωταθλήτρια Ευρώπης και ένα από τα δύο μεγάλα φαβορί για να πάρουν την κούπα δεν κατάφερε να κερδίσει το πράσινο ακροτήριο που για πρώτη φορά έπαιξε στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Ναι. Τώρα, πόσο σημαντική είναι η ισοπαλία της Σαουδικής Αραβίας? Ξεκινήσαμε την αναφορά μας με την Ουρουγουάη και τι σημαίνει αυτό για τον Γιώργο Δόνη?
10: Για τον Γιώργο Δόνη είναι σημαντικό, γιατί είναι καταρχήν, είπαμε, ο πρώτος προπονητής Έλληνας που παίρνει βαθμό και ο δεύτερος που είναι σε τελική φάση. Είναι προπονητή μια ομάδα που την πριν από ένα μήνα είναι προπονητής, παρότι το γεγονός ότι στην Αραβία είναι εδώ και αρκετά χρόνια, είναι σε ουκέ η δεύτερη πατρίδα του, και απέδειξε με το κουθάρισμα ότι μπορεί να ένας προπονητής να πάει σε υψηλό επίπεδο, αλλά και σε ό,τι και Αραβία, ότι δεν είναι τυχαία στο Μουντιάλ. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ο Γιώργος Γεωργιάδης του Σάβα, και αυτός παλέμαχος ποδοσφαιριστής και στο Παναθηναϊκό και στη Δράμα, είναι συνεργάτης του Γιώργου Δόνη.
0: Είπαμε λοιπόν για τη μεγαλύτερη έκπληξη, σίγουρα είναι αυτό το 0-0 της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήριο, σωστά? Μέχρι στιγμής βέβαια είμαστε πολύ νωρίς ακόμα, έχουμε να δούμε πολλά, αλλά ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής, κατά τη γνώμη σου, ποιος είναι σε όλη τη διοργάνωση?
10: Είναι ο γίγαντας, εισαγωγικά, ο Βοζίνια, ο τερματοφύλακας στο πράσινο ακροτήρι, και με την αποδοσή του 40 ηλικία ο άνθρωπος, γιατί το λέω τώρα, είχε μέχρι εχθές το απόγευμα στα social 50.000 ακόλουθους. Με το όλο σταγόνα είχε 1.700.000.000 και τώρα μιλάμε έχει πάνω από 5 εκατομμύρια.
0: Εκτόξευση, έτσι.
10: Με μια καλή απόδοση στο Μοντιάλ που όλοι στον κόσμο ψάχνανε αυτή η ψυχή, ο Μποζίνια, ποιος είναι.
0: Ναι. Αυτό γιατί, επειδή είναι παντελώς άγνωστος, επειδή είναι μεγάλος σε ηλικία ή όλα αυτά μαζί.
10: Δεν το ξέρανε, είδανε το ότι έπιανε τα άπιαστα, οπότε με τα social πλέον είναι η πηγή ενημέρωσης καλός ή κακός για τον κόσμο και έπισε να βρούνε ποιος είναι αυτός ο τύπος.
0: Επίσης έχει γίνει viral, αν έχω δει με τις τελευταίες ώρες, και ο προπονητής της Ιαπωνίας, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, γιατί έχει κάποιες μεθόδους, έχει κάποια ταμπελάκια στο πάγκο, γράφει κάποια νούμερα κωδικοποιημένα, κάπου διάβαζα, και αντί να καθυστερεί να κόβει το ρυθμό του παιχνιδιού και να σταματάει τους παίκτες του, βγάζει τα καρτελάκια με ένα συγκεκριμένο αριθμό που αντιστοιχούν σε ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα το οποίο το ξέρουν μόνο οι παίκτες του.
10: Ναι, ναι, έτσι. Ωραίο αυτό. Ναι, και να πω και τους Ιάπωνες ότι σε κάθε μοντιάλ, σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, είτε στις κερκίδες είτε στα πολιτήρια, με το λέω στο αγώνα, κάνουν σάρωση, όπως λέγαμε στο στρατό, μαζεύουν όλα τα πράγματά τους. Mm-hmm. Υπάρχουν φωτογραφίες στα social, νομίζω και του Μουτιάλ, που δέχονται από διτήρια της Ιαπωνίας μετά το τέλος του αγώνα πιο τακτοποιημένα από ό,τι τα βρήκανε.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Και οι φύλαθλοι και οι παίκτες, βέβαια, στα πολιτεία, αλλά και οι φύλαθλοι στους δρόμους.
10: Που λες, τέλος πάντων, είναι επαγγελματίες, είμαστε κουρασμένοι. Κάνανε σάρωση στα πολιτήρια και ήταν πιο μαζεμένα από ό,τι ήταν πριν να παίξουν το παιχνίδι.
0: Πειθαρχημένος λαός με όλη τη σημασία της λέξης. Τώρα, τι περιμένουν το σημερινό πρόγραμμα, Δημήτρη?
10: Λοιπόν, ξεκινάμε 10 η ώρα, F2 Sport, Γαλλία, Σενεγάλη. Έτσι είναι, μπαίνουν οι Γάλλοι στη μάχη από τη Νέα Υόρκη με Άλεξ Πυρόπουλο στη μετάδοση. Μία η ώρα Ιράκ, Νορβηγία, στη Βοστόνη Ηλίας Χριστογιαννόπουλος. Στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή, Αλγερία, Ματσάρα, αυτό στο Κάνζας, Ματσάρα περισσότερο για την Αργεντινή θα το έλεγα, και ο Γιώργος Πολύζος. Και τα ξημερώματα 7 η ώρα Αυστρία, Ιορδανία, Σαν Φραντίσκο με τον Πουγιατζή να είναι στην μετάδοση στις 7 η ώρα τα ξημερώματα.
0: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αφήσουμε τώρα το Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων όμως, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Γιατί ο πόλεμος αυτός και η επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας είναι το άλλο μεγάλο θέμα που κυριαρχεί στη σύνοδο της G7, παρουσία και του Προέδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου να σας σύνταξει για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
11: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συναντήθηκε και είχε μια καλή συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και όπως είπε θα έχει και μια αργότερα και είπε ότι η Ρωσία θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία και όπως είπε τώρα που τελειώνει ο πόλεμος στο Ιράν θα ασχοληθεί και με τη μεσολάβηση στην Ουκρανία. Από την πλευρά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πριν από λίγο ότι υπήρξε μια καλή συνάντηση των G7 και ότι όλοι οι ηγέτες κατέληξαν ομόφωνα στο ότι η Ρωσία δεν κερδίζει τον πόλεμο και θα πρέπει να καταλήξει σε μια συμφωνία. Όπως είπε ο Ζελένσκι, θα πρέπει να υπάρξει συνάντηση, αν γίνει, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από το χειμώνα. Τώρα, στόχος των υπολείπων ηγετών της G7 και κυρίως των Ευρωπαίων ήταν να κάνουν τον Ντόναλντ Τραμπ, να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να εμπλακεί και πάλι στην ειρηνευτική διαδικασία της Ουκρανίας, αλλά κυρίως βεβαίως από την πλευρά για το συμφέρον της Ουκρανίας. Και να πούμε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είχε μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Κυριακή, ανήμερα των γενεθλίων του δηλαδή, μίας ώρας, όπου είχαν μία καλή συζήτηση.
0: Ναι, καλή συζήτηση. Τώρα αυτό βέβαια τι σημαίνει, θα φανεί το επόμενο διάστημα. Έτσι,
11: βεβαίως,
0: τι σημαίνει
11: αυτό. Βεβαίως.
0: Το καλή
11: συζήτηση. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις από την Ρωσία και την Ουκρανία. Είχαμε και την επίθεση στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, αλλά είχαμε και επίθεση των Ουκρανών σε δηληστήριο στην περιφέρεια της Μόσχας.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
12: Την Τετάρτη αναμένεται αρχικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν και κυρίως από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια και θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 με 32 βαθμούς. Αντίθετα στα νότια και δυτικά τους 32 με 34. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες ή πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, ιδίως στα δυτικά βορειοδυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η RTB. Αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
3: Η ώρα είναι 3.

έτσι, με Summer Time σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής εδώ στην εκτέλεση του Σεντ Μακόλ από το 1967 και εκείνο το εξαιρετικό άλμπουμ, το Nothing Takes the Place of You, και έρχεται το Boogaloo in Monterey από το άλμπουμ Look at My Soul, The Latin Shade of Texas Soul, που προβάλλει την πολύπλευρη έτσι καλλιτεχνική ταυτότητα του βραβευμένου με Grammy μουσικού και παραγωγού του Αντριάν Κεσάδα.

Τζεράλντο Φρισίνα στον αέρα μας από την Ιταλία και ο Βραζιλιάνος. Ακούμε το κομμάτι Deixa Passar. Άστο να φύγει, άστο να περάσει δηλαδή. Τρέχει όμως ωραίος διαγωνισμός μόνο στο Instagram του Κόσμος. Ένας από τους πιο δυναμικούς εκπρόσωπους του σύγχρονου βρετανικού stand-up έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα στις 22 Ιουνίου στο Floyd. Ο Kevin Bridges, ένας από τους πιο αιχμηρούς αλλά και δημοφιλείς stand-up comedians της Βρετανίας, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την παράσταση Here If You Need Me και φέρνει μαζί του κάτι παραπάνω από μερικά αστεία, φέρνει μια ολόκληρη κοσμοθεωρία. Μόνο στο Instagram του Κόσμου λοιπόν θα βρείτε και θα διεκδικήσετε κάτω από το

Η υποβλητική εδώ, η επανεκτέλεση της κλασικής επιτυχίας των Woman Woman από τους Βρετανούς The XX, Teardrops βεβαίως από το 2009. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με τη Νεοζηλανδή Lordi, εδώ στο κομμάτι που έγραψε το 1974 ο Al Green, το Take Me to the River, επηρεασμένη όμως περισσότερο από την εκτέλεση των Talking Heads, ενώ αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και συνεχίζουμε παρέα ως τις 4 είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισερχόμαστε στην επόμενη φάση της συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7. Εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στο Ισραήλ για τις επιχειρήσεις στο Λίβανο. Τόνισε ότι η προσοχή του στρέφεται πλέον στην Ουκρανία. Σημαντικές αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Παρατείνεται έως στις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Από 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Εξάμεινη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησης της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της, απάντησε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Πλαφόν στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 του μηνός. Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Latin Boogaloo από έναν βασικό εκπρόσωπο της σκηνής, τον περκασιονίστα Willy Bobo, Spanish Grease από το 1965 και το μόνιμο άλμπουμ 36 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο κόσμος 93,6. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο σημερινής εκπομπής, για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Να έρθουμε στο σήμερα με τον Γάλλο beatmaker, τον Προλετέρ, ο οποίος ειδικεύεται στην αναβίωση του παλιού ήχου εδώ στο Quattro Letras, που βασίζεται στο ομώνυμο κλασικό μπολερό του 1963. Καλησπέρα και πάλι.

μια στάση στο πράσινο ακροτήριο, όχι για το Μουντιάλ, αλλά για να ακούσουμε τον Τιμπάου Ταβάρες, το κομμάτι Μελωδί από το 2017 και η συνεργασία του Quantic και του Νικοντίμους αμέσως τώρα μας θυμίζει ότι είναι καλοκαίρι, μη swing, τροπικάλ.

το πιο πρόσφατο άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Νιγηριανός Φέμι Κούτι, το Journey Through Life After 24 Years, εδώ στον Κόσμο 93,6. Κάπου εδώ σας χαιρετώ εγώ για σήμερα. Έρχεται όμως σε πολύ λίγο Κωνσταντίνος Πατζόγλου και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς.

σας. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Daydream ήρθε μες στο απόγευμα της Τρίτης και 16 Ιουνίου και 5 λεπτά μετά από τις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να διόμαστε και εκεί και κάνουμε παρέα για αυτό το 2ωρο, 4 με 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, με τις μουσικές που έχουν κάτι να μας πούν, που μιλούν στο δικό μας συνέστημα με το δικό τους τρόπο. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα.

μόνιμο ερώτημα. Will you still love me tomorrow, Amy Winehouse, από εκείνα τα παλιά. Και ένα από τα κεντρικά θέματα αυτή την ώρα είναι ότι αναμένεται ζέστη τις επόμενες δύο εβδομάδες. Οι θερμοκρασίες θα κινηθούν κυρίως κοντά ή λίγο πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ κατά διαστήματα δεν αποκλείονται υψηλότερες τιμές στα υπηρετικά τμήματα της χώρας. Έβλεπα και είναι το θέμα που πήθα, ενώ κατά διαστήματα δεν αποκλείονται υψηλότερες τιμές στα υπηρετικά τμήματα της χώρας. Έβλεπα και είναι το θέμα που

δεκαετίας 70, Dreadlock Holiday, και είμαστε λίγο πριν από τις 4.30. Ωστόσο, πριν πάμε για τις ειδήσεις, θέλω να κάνουμε μία στάση στη συνέντευξη που έδωσε στην Αργυρό Μποζόνη η Κατερίνα Γρέγου και έχει τίτλο στο Life: «Σε ένα κρατικό μουσείο δεν μιλάς με γλώσσα αφιψηλού». Αν θέλετε να την διαβάσετε, την βρήκα λίγο χρόνο και τη διάβασα χθες το βράδυ, και εκεί λέει ότι το EMST, για το οποίο ένα από τα παλαιότερα και πιο έγκυρα περιοδικά τέχνης, το Απόλλο, έγραψε ότι έχει γίνει από τα πιο συναρπαστικά μουσεία της Ευρώπης, μπήκε στη βραχία λίστα του European Museum Academy για το βραβείο του καλύτερου ευρωπαϊκού μουσείου της χρονιάς, μια διάκριση που δεν αφορά μόνο τα μουσεία σύγχρονης τέχνης. Και σε αυτή τη συνέντευξη λοιπόν η Κατερίνα Γρέγου λέει πως το πρώτο είναι ότι το κοινό την έχει διδάξει δύο πράγματα, και το πρώτο είναι ότι ο περισσότερος κόσμος που έρχεται στο μουσείο θέλει να βρει κάτι με το οποίο να μπορεί να συνδεθεί εγκεφαλικά, συναισθηματικά, κάτι που τον αφορά. Ήταν πολύ θετικό, λέει, το ότι το συνειδητοποίησα και στην πράξη, διότι από την αρχή της θητείας μου θεωρούσα ότι ο ρόλος ενός δημόσιου κρατικού μουσείου είναι να θίγει θέματα που αφορούν την κοινωνία και να πράττει με τρόπο που την αφορά. Δεν με ενδιαφέρει η τέχνη για την τέχνη, αν και δεν κάνω, λέει, ιεραρχήσεις των καλλιτεχνικών πρακτικών. Για μένα η πιο ουσιαστική τέχνη είναι αυτή που κοιτάει την κοινωνία και τον πολιτισμό, τον άνθρωπο, τη φύση, τη δημοκρατία με διεισδυτικό μάτι. Διότι οι καλλιτέχνες έχουν αυτό το μοναδικό χάρισμα. Μπορούν να μας διδάξουν ή να μας δείξουν ή να μας αποκαλύψουν πτυχές της πραγματικότητας που μας είναι άγνωστες. Μας μαθαίνουν να διαβάζουμε πέραν των δεδομένων, και νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε μαζί της.

τέχνη είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να συνδεθεί με την τέχνη. Στην επίσκεψή του σε ένα μουσείο. Και πάμε τώρα για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισερχόμαστε στην επόμενη φάση της συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Ιβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7. Εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στο Ισραήλ και τις επιχειρήσεις στο Λίβανο. Τόνισε ότι η προσοχή του στρέφεται πλέον στην Ουκρανία. Η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν ότι η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από $80 το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Από 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Από αύριο έως και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή και παράλληλο μηχανογραφικό να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Για Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735. 888.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Μπέλα στην επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής το απόγευμα της Τρίτης εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και δεν ξέρω αν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ή αυτές τις ημέρες γενικά έχετε σχεδιάσει μια ταινία σε κάποιο θερινό, αλλά μία από τις ταινίες που βγήκαν την Πέμπτη και αξίζει πραγματικά να δει κανείς είναι ο Ξένος του Φρανσουά Οζόν. Πραγματικά εξαιρετική ταινία σκηνοθετικά και από πλευράς εικόνας και τα κάδρα είναι τόσο ωραία και αξίζει πραγματικά να πάει κανείς στο σινεμά για αυτήν την ταινία του Οζόν. Γράφει ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος ότι στο εκτυφλωτικό ασπρόμαυρο του Οζόν που αντιτίθεται πλήρως στα γελισμένα χρώματα του Βισκόντι όταν γύρισε το 1967 το ίδιο story με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, το μεσογειακό φως εξακολουθεί να θαμπώνει τον Μερσό, τον πρωταγωνιστή και ο Γάλλος σκηνοθέτης, σε μία από τις κορυφαίες στιγμές του δίνει με αισθαντικότητα τον αντιήρωα με ένα queer κλείσιμο του ματιού στη δικαιωματική αλαζονία του. Πραγματικά μία από τις πιο ωραίες ταινίες νομίζω της χρονιάς.

Armand Voisin στον πρωταγωνιστικό ρόλο και Rebecca Marder. Ο ξένος του Albert Camus. Στην πιστή κινηματογραφική μεταφορά του François Ozon.

0: Tellement de gens, on te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Η ευτυχία δεν είναι στα χρήματα, λέει ουσιαστικά αυτό το τραγούδι. Ο μύθος του μικρού ψαρά, έτσι, είναι, έτσι λέγεται στα γαλλικά, Le Petit Pêcheur, Manon Lisa, ένα από τα τραγούδια που κυκλοφόρησαν τον τελευταίο καιρό στη Γαλλία και έχουν κάνει πραγματικά αίσθηση, γιατί στην ουσία του λέει αυτό που οι άνθρωποι τελικά έχουν ανάγκη να ακούσουν ή αυτό που είναι η ουσία της ζωής, ότι δεν βρίσκεται η ευτυχία στα χρήματα όσο και να τα κυνηγάς. Η ευτυχία βρίσκεται στα μικρά, απλά, καθημερινά πράγματα, ακόμα και στη βαρεμάρα, όπως λέει το τραγούδι αυτό.

Συνήθως έτσι συμβαίνει στη ζωή, αλλά δεν είναι κανόνας. Θα θέλαμε να είναι και αλλιώς. After laughter comes tears. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5 και θα πάμε σε λίγο να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Ωστόσο ήθελα να σας θυμίσω, καθώς το έβλεπα τώρα, πως το 2001 βγήκε στις αίθουσες η Αμελή του Ζαν Πιάν Ζενέ και γιορτάζοντας φέτος τα 25 της χρόνια επιστρέφει στις ελληνικές αίθουσες για να μας υπενθυμίσει ότι είναι η πιο feel good ταινία του 21ου αιώνα. Βγαίνει λοιπόν στις 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους και αν θέλετε να δείτε ξανά την Αμελή, γιατί φαντάζομαι ότι την έχετε δει, στο Cineflare την Παρασκευή 19 Ιουνίου τρέχει διαγωνισμός στο Instagram του Κόσμος για διπλές προσκλήσεις, οπότε κάντε κλικ για να πάρετε μέρος. Κανονικά θα έπρεπε να ακούσουμε κάτι από το soundtrack της Αμελή που το έχουμε τόσο πολύ αγαπήσει. Μία από τις επόμενες μέρες. Gotta get the light that's a dead and get the feel right. We tryna be nice to the facts, and while I'm sticking to the center of my similar ways. Like... Γιατί νομίζω ότι είναι ένα από τα soundtrack που έχουν γράψει τόσα πολλά χιλιόμετρα μέσα μας. Είναι σαν να το έχεις ακούσει μόλις χθες. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με Row Collective. In the Clouds, έτσι λέγεται αυτό εδώ. Μικρή διακοπή, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

ταξίδι στην Αυστραλία με αυτό το τραγούδι του Λιβδεσί και Τροβέρ, με αυτή την μπάντα από τη μακρινή αλλά πολύ δημιουργική μουσικά Αυστραλία. Επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα, 6 λεπτά μετά από τις 5, εδώ στο Κόσμος 93,6. Ανεβαίνουμε μέχρι τις 6 μαζί. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζούλης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά, καλό απόγευμα. Καλησπέρα στην παρέα στη Μύκονο. Καλησπέρα και στις αρχιτεκτόνισσες στην Κυπριακή.

Paint It Black σε μια πολύ πρόσφατη ηχογράφηση και διάβαζε ένα άρθρο για την ονειροπόληση που μοιάζει με αθώα απόδραση από την πραγματικότητα και όμως σύμφωνα με τους ειδικούς οι ιστορίες που πλάθει η φαντασία μας μπορεί να μαρτυρούν ανεκπλήρωτες ανάγκες αλλά και να γίνουν εργαλείο για την αυτοβελτίωσή μας. Και λέω εδώ είμαστε. Διάβαζα λοιπόν όπως η ονειροπόληση, τα ταξίδια που κάνει το μυαλό στο παρελθόν, σε κάποιο υποθετικό μέλλον ή και ιδανικές εκδοχές του παρόντος, είναι μία λέει από τις πιο συνηθισμένες νοητικές δραστηριότητες. Κάποιες έρευνες υποδεικνύουν ότι μπορεί να περνάμε έως και τη μισή μας μέρα ονειροπολώντας, ενώ οι ψυχολόγοι Matthew Killingsworth και Daniel Gilbert από το Πανεπιστήμιο του Harvard κατέληξαν πως οι άνθρωποι σκεφτόμαστε αυτό που δεν συμβαίνει σχεδόν το ίδιο συχνά με αυτό που συμβαίνει. Τι κερδίζουμε όταν κάνουμε τα δικά μας όνειρα? Αυτό λέει που κερδίζουμε είναι δημιουργικότητα, γιατί μας επιτρέπει να αναδυθούν λαμπρές ιδέες και λύσεις σε δύσκολα προβλήματα η ονειροπόληση. Πολλοί λέει συγγραφείς, καλλιτέχνες και επιστήμονες έχουν περιγράψει στιγμές έμπνευσης που γεννήθηκαν μέσα από τέτοιες περιπλανήσεις του νου. Προσφέρει έναν ασφαλή χώρο για να επεξεργαστούμε τις εμπειρίες μας και να εξερευνήσουμε επιθυμίες και φόβους και μας επιτρέπει να εξετάσουμε, λέει, πιθανά σενάρια για το μέλλον, χωρίς τον φόβο των συνεπειών ή να σκεφτούμε άλλες προοπτικές που θα ενισχύσουν την κοινωνική μας ενσυναίσθηση και ηθική κρίση. Μάλιστα.

Nobody Loves You. Δεν το λες αυτό το τίτλο του τραγουδιού και πολύ φιλικό προς το Χρήστη. Κούτιμαν και Ντέκελ τώρα, Let Your Love, καινούργιο τραγούδι από τα πολύ ωραία του τελευταίου καιρού.

Bang από το 2012 και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30. Στο μεταξύ έλεγα πως το φετινό Μουντιάλ είναι γεμάτο εκπλήξεις, λέει. Το Κουρασάο πέτυχε το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση ενάντια στη Γερμανία, κάτι που κανείς δεν περίμενε, και την επόμενη μέρα, λέει, ήρθαμε αντιμέτωποι με άλλη μια έκπληξη, με πρωταγωνιστή το πράσινο ακροτήρι αυτή τη φορά, που κατάφερε να πάρει την ισοπαλία από την Ισπανία. Αυτό σε ένα άρθρο που λέει 10 πράγματα που μπορεί να μην ήξερες για το πράσινο ακροτήρι. Εμείς εδώ βέβαια στο κόσμο ξέρουμε αρκετά για το πράσινο ακροτήρι, ξέρουμε και για τη μουσική που έχει δώσει. Κλείνει αυτή η παρένθεση και πάμε σιγά σιγά για τις 5:30, πάμε για τις ειδήσεις σε τίτλους. Δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας, τώρα το σκεφτικά. 2-10-6-06-64-29, χτυπάει στο στούντιο, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα, για να συναντιόμαστε εκτός αέρα. Black Pumas, More Than a Love Song.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το στενό του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι αναμένει η επόμενη φάση της συμφωνίας να προχωρήσει γρήγορα, ενώ υπογράμμισε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει ξεκάθαρα πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θέλει να υποβάλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Αμερικανικό Κογκρέσο και υποσχέθηκε να τη διαβάσει μέχρι κεραία στον τύπο. Η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν πως η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Στα 80 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές στο πολύ νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Από αύριο έως και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των Πανελλαδικών για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου ή και παράλληλου μηχανογραφικού να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Es una cosa muy intensa.

0: Μπορείτε κάπου.
1: Bas Lengster Ensemble και La Vida de los Uruguayos. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε μαζί αυτό το τραγούδι. Καλησπέρα ξανά. Τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Έχουμε ακόμα 23 λεπτά μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6.

Sacred Souls και Live For You, και καθώς το ακούγαμε θυμήθηκε μία ανάρτηση που είδα πριν μερικές ημέρες στο Instagram από το News 24/7 που είχε τίτλο «Γιατί έχει γίνει trend», τάση δηλαδή, «η ζωή χωρίς φίλους», και γράφει: «Μια νέα και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τάση κάνει την εμφάνισή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ολοένα και περισσότερους δημιουργούς περιεχομένου να καταγράφουν την καθημερινότητά του ζώντας μόνοι, χωρίς φίλους, συντρόφους ή οικογένεια στο πλάνο. Οι λεγόμενοι, λέει, influencers της μοναξιάς συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές, παρουσιάζοντας μια ζωή που μέχρι πρόσφατα πολλοί θα χαρακτήριζαν θλιβερή, αλλά σήμερα αρκετοί θεωρούν αυθεντική ή ακόμη και αξιοζήλευτη. Τα βίντεο ακολουθούν συνήθως ένα παρόμοιο μοτίβο. Ένας άνθρωπος επιστρέφει από τη δουλειά στο σπίτι του, τακτοποιεί σχολαστικά τον χώρο του, ετοιμάζει ένα απλό γεύμα, περνά χρόνο με το κατοικίδιό του και ολοκληρώνει τη μέρα του βλέποντας τηλεόραση πριν κοιμηθεί. Στα περισσότερα βίντεο τώρα, η έλλειψη φίλων ή κοινωνικών υποχρεώσεων παρουσιάζεται ως πλεονέκτημα. Οι influencers υποστηρίζουν ότι έτσι απαλλάσσονται από τις κοινωνικές πιέσεις και μπορούν να ζουν αποκλειστικά με τους δικούς τους όρους. Η καθημερινότητά τους περιλαμβάνει συνήθως απλές απολαύσεις, φαγητό μπροστά στην τηλεόραση, καθαριότητα, χαλάρωση και προσωπικό χρόνο. Και η δημοτικότητα αυτών των βίντεο έχει προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με το τι αποκαλύπτουν για τη σύγχρονη κοινωνία. Ορισμένοι θεωρούν ότι αντικατοπτρίζουν ένα κόσμο που η τηλεργασία, η απομόνωση και η ψηφιακή επικοινωνία έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι κοινωνικοποιούνται. Άλλοι βλέπουν σε αυτή την τάση μια ένδειξη ότι η τεχνολογία έχει υποκαταστήσει παραδοσιακές κοινωνικές σχέσεις που διαμορφώνονταν επί αιώνες. Η οικονομία λοιπόν της μοναξιάς φαίνεται πως έχει πλέον βρει τη θέση της και στα social media, μετατρέποντας μια κάποτε ανεπιθύμητη κατάσταση σε ψηφιακό προϊόν με φανατικό κοινό, γράφει η δημοσίευση. Φαντάζομαι ότι όλοι έχετε δει, έχετε παρατηρήσει αντίστοιχες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάπως, αν το καλοσκεφτείς, θα πεις πως είναι ένα από τα ανησυχητικά σημεία των καιρών.

αυτός ο ήχος που κάνει εντελώς καλοκαίρι Μπράνκο και Νεσαρούα και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα έρθει για το επόμενο 2 ώρο η Κλαουντία Μάτολα, οπότε μείνετε μαζί της. Εμείς αύριο πάλι στις 4 ξαναμαζί εδώ στο Κόσμος 93,6. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό απόγευμα. Τα λέμε πάλι αύριο. Για χαρά.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Δίθυρα ακούσματα.
3: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
2: με τη Χαρή Κλιαμενότου
3: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
1: Τι ωραία που είναι η ζωή. Θρόισμα φίλων. Ο ήχος από το γάργαρο νεράκι που τρέχει στο ριάκι. Τα πουλάκια που κελαϊδούν και άλλα τεινά. Γιατί μου είπε η Άννα Καποδίστρια, ξεκίνησε κάπως διαφορετικά σήμερα. Με αισιοδοξία και θετικά. Και μη φέρνει συνέχεια την καταστροφή. Εγώ φέρνω συνέχεια την καταστροφή. Την έχουν φέρει άλλοι προπολού. Και όχι μόνο στα λόγια, αλλά στην πράξη. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Αλλά εγώ δεν αλλάζω εύκολα κακές συνήθειες. Και συνεχίζονται τα σοβαρά τροχαία με τις γουρούνες. Το ένα μετά το άλλο. Δύο χθες, ένα στο Αμμούδι και ένα στον Κυλιωμένο. Το δεύτερο σοβαρότερο από ό,τι έχουμε μάθει. Με ένα 18χρονο Βρετανό που επέβαινε στο όχημα αυτό, η Σκοτόστρα. Προφανώς ανετράπει της πορείας του, δεν ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες. Και ο 18χρονος Βρετανός τουρίστας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με σοβαρή κάκωση στην κοιλιακή χώρα. Έχει υποστεί ρήξη σπλήνας και είναι υποστενή παρακολούθηση, μήπως χρειαστεί διασωλήνωση. Έχουμε εγκυρότατη ενημέρωση. Γουρούνες. Και ηλεκτρικά πατίνια. Κυκλοφορούν και οπλοφορούν ανεξέλεκτα σε όλο το νησί. Ο αόρατος ιδιώτης που διαχειρίζεται τα ηλεκτρικά πατίνια τα έχει σπείρει, επιτρέψτε μου την έκφραση, παντού. Στην πόλη, στο Λαγανά, οπουδήποτε. Μπροστά από καταστήματα και όχι μόνο. Και πηγαίνουν εκεί οι ανύποπτοι τουρίστες και πιτσιρικάδες πολλές φορές, τους έχουμε δει. Καβαλάνε αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια που ίσως να μην έχουν καμία εμπειρία πάνω σε αυτά. Και δύο μαζί, χωρίς κλάνος, χωρίς τίποτα. Και με άγνοια κινδύνου βγαίνουν στον δρόμο και όποιον πάρει ο χάρος. Είτε τους ίδιους είτε και τους υπόλοιπους. Πολύ περισσότερο τους ίδιους, γιατί είναι ευάλωτοι και εκτεθειμένοι πάνω σε μια μικρή σανιδούλα με δύο ροδάκια. Οι γουρούνες πάλι που θα έπρεπε να απαγορευτούν, αυτές δεν είναι για κανονικούς δρόμους. Είναι για ανώμαλους δρόμους. Αλλά θα μου πείτε, τι σκέφτηκαν εδώ? Ότι και οι δικοί μας δρόμοι κανονικοί ανώμαλοι είναι. Οπότε δεν λαπάρουν ή ανατρέπονται πολύ εύκολα. Πολλοί τουρίστες έχουν άγνοια κινδύνου, δεν έχουν οδηγήσει ποτέ τέτοια οχήματα και δεν ξέρουν ή δεν έχουν καταλάβει που έρχονται και ότι εδώ δεν είναι κανονικές συνθήκες και σακατεύονται. Ή κάποιοι γυρίζουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους ξαπλωτοί, στα 4 και ο Παπάς 5. Κάπως έτσι. Και οι σιρήνες ουρλιάζουν από περιπολικά της αστυνομίας, από πυροσβεστικά οχήματα, από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, είτε ιδιωτικά, γιατί έχουμε και ιδιωτικές κλινικές, μην νομίζετε, ανθεί και εδώ η ιδιωτική υγεία, για να συμπληρώσει τα κενά από τη δημόσια υγεία. Και αυτοί οι ταλέποροι νοσηλευτές και γιατροί στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου υπερβαίνουν εαυτόν. Ξεπερνούν τα όρια και τα περιθώρια και κινδυνεύουν να χάσουν και ήδη τη ζωή τους εν ώρα εργασίας και ενώ προσπαθούν να σώσουν κάποιους άλλους. Δεν το λέμε τυχαία. Ο κακός χαμός στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και στα επίγοντα. Αύριο, μάλλον μεθαύριο, θα μιλήσουμε με τον νέο πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου, Εμίλιο Μπάστα, που ανέλαβε πρόεδρο στη θέση του μέχρι πρότινος προέδρου Νίκου Ποταμίτη. Είναι αναισθησιολόγος, είχε και εφημερία. Ο άνθρωπος ήταν κατάκοπος σήμερα. Μετά από μια πολύ δύσκολη εφημερία και με πολλά τροχαία ατυχήματα, τα περισσότερα εκ των οποίων με γουρούνες, όπως σας είπαμε και πριν, δύο χθες σε Αμμούδι και στην περιοχή του Κυλιωμένου, ίσως και περισσότερα που δεν έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας. Έχει αύριο εντωμεταξύ την πρώτη συνεδρίαση το νέο συσταθέν διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου, οπότε θα μιλήσουμε μεθαύριο με τον κύριο Εμίλιο Μπάστα, τον νέο πρόεδρο που είναι και αναισθησιολόγος, για τα της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου, του συνδικαλιστικού οργάνου και για τα του νοσοκομείου. Επίσης, αρχιερασίες και στον Ιατρικό Σύλλογο Ζακύνθου. Θα συσταθεί ως ο νούπος σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Μάλλον δεν θα έχουμε καμία έκλειψη. Ξανά πρόεδρος, ο επί σειρά ετών πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ζακύνθου, Παύλος Καψαμπέλης. Ενδεχομένως αύριο μιλήσουμε μαζί του. Ιδιωτεύει μεν, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες τους ως γιατρός χειρούργος. Είχε υπηρετήσει και στο παλιό νοσοκομείο Ζακύνθου και στην Αθήνα ενίοτε. Και επειδή του δίνει τη δυνατότητα ο νόμος, γιατί μιλήσαμε λίγο νωρίτερα μαζί του, μπορεί να προσφέρει, αν αυτό του ζητηθεί και παραστεί ανάγκη, και στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου ως ιδιώτης πια γιατρός χειρούργος. Και σήμερα πολλά έχει το πρόγραμμα, το μενού. Μείνετε και δεν θα το μετανιώσετε. Θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκη, Σταύρο Σπαθή. Έχει πολλά και ενδιαφέροντα να πει και δεν αφορούν μόνο σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, αφορούν τους πάντες και τα πάντα, γενικώς τα μέλη του Επιμελητηρίου ή των Επιμελητηρίων. Θα πάμε και στα θερινά τα σινεμά και θα μιλήσουμε με και τον Άγγελο Πυριόχο. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις για το θερινό το σινεμά που ακούει στο όνομα Χρήστος Νέγκας.

Τα θερινά τα σινεμά λοιπόν. Άνοιξε το θερινό το σινεμά εκεί στη Δημοτική Αχτή, που φέρει το όνομα Χρήστος Νέγκας. Δεν ήξερα ποτέ ότι θα τιμηθώ εν ζωή. Μόνο που δεν αφορά εμένα, αφορά το να είμαι στο ηθοποιό και μακρύ μου συγγενή, μακρινό συγγενή πιο σωστά, Χρήστο Νέγκα. Θα μιλήσουμε και με Παναγιώτη Αβράμη. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Πολλά χρόνια στο Κουρμπέτι. Είναι στην τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ και πιο σωστά μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ στα Ιόνια νησιά. Θα πούμε για τα του ΠΑΣΟΚ, για τα της ΔΕΙΑΣ, καθώς έχει υπάρξει και πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ επί Δημαρχία Στέλιου Μποζίκη στο Δήμο Ζακύνθου, και για μια σειρά από άλλα θέματα που είναι στην επικαιρότητα. Παναγιώτης Αβράμης. Θα μιλήσουμε. Α, δεν ξέρω, Σταύρο, αν το έχεις υπό την υποψία σου που έλεγε και μια ψυχή, είχες πάει λαϊκή. Θα μιλήσουμε και για τη λαϊκή αγορά που λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Πέμπτη και Σάββατο εκεί στο χώρο του Λιμενικού Ταμείου από τις 6 το πρωί στις 2 το μεσημέρι, αλλά και εκεί είναι η κατάσταση κάπως σε αποδόμηση. Ναι, μεν δεν είναι τώρα πρόεδρος και δεν συμμετέχει ενεργά ο Βασίλης Φλάμπουρας, που έχει συνδέσει το όνομά του με τη λαϊκή αγορά, αλλά θα μιλήσουμε μαζί του για πολλά και ενδιαφέροντα, για την αγροτική παραγωγή, για τη λαϊκή αγορά, ακόμη και για τον τουρισμό, γιατί έχει άμεση σχέση και ενασχόληση και μπορεί να μας πει πολλά και αποκαλυπτικά. Τι άλλο θέτε, πείτε μου, τι άλλο θέτε, τι άλλο θέτε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Και τι δεν μαθαίνουμε, άνθρωποι που δουλεύουν όλη μέρα, κάθε μέρα. Ξέρω την περίπτωση ενός εργαζόμενου σε επιχείρηση του νησιού, όχι τουριστική, που δουλεύει ο άνθρωπος από το πρωί έως το βράδυ, και από την υπερκόπωση ζαλίστηκε ενώ οδηγούσε εδώ σε ένα στενάκι στην περιοχή Αλάσκα και βρέθηκε το αυτοκίνητο ανάποδα στο δρόμο. Ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά και είναι καλά στην υγεία του. Είπατε κάτι? Και κάνει και μια δύσκολη δουλειά, μεταφέρει πράγματα, οδηγεί και επαγγελματικό αυτοκίνητο κτλ. Κτλ. Αυτό και στον τουρισμό. Όλη μέρα, κάθε μέρα, άνθρωποι που δουλεύουν και δύο βάρδιες, δηλαδή πάνε από τη μία δουλειά στην άλλη, από το ένα ξενοδοχείο στο άλλο και από τη μία λάτζα στην άλλη. Ναι, ξέρω τι σας λέω. Και ολόκληρες οικογένειες αλλοδαπών και δι αλβανικής υπηκότητας που δουλεύουν σε ξενοδοχεία και όπου δι. Και μαζί τους μικρά παιδιά που και αυτά έχουν πιάσει δουλειά. Ναι, ναι, ανήλικα παιδιά. Ούτε καλοκαίρι καταλαβαίνουν, ούτε προσωπική ούτε οικογενειακή ζωή, δεν έχουν δικαίωμα να αρρωστήσουν. Μα θα αρρωστήσουν με μαθηματική ακρίβεια και θα πάθουν κάτι μετά από αυτή την υπερκόπωση, την σωματική και ψυχική και πνευματική εξουθένωση επί μήνες ολόκληρους, κάθε μέρα, όλη μέρα. Αλλά ποιος ασχολείται με αυτά? Μόνο κάποιοι γραφικοί, όπως καλή ώρα ο Μιλών. Σταύρος Λιβέρης στην επιμέλεια του ήχου, Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Αλέξανδρος Λάσης, εν είδη τουρίστα, βρίσκεται σήμερα εδώ. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Σάκης Νέκας στα μικρόφωνα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Τα τηλέφωνά μας που είναι και δικά σας, 2695-033-022, 2695-037-114. Σας περιμένουμε για τις καλημέρες σας, ακόμα και να μας κράξετε. Έρθει Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος, τα email του σταθμού ertzakynthu παπάκι και όχι χινάκι er.gr και erazakena παπάκι yahoo.gr. Και σήμερα είναι Τρίτη και ευτυχώς όχι 13. Είναι Τρίτη 16 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Φτάσαμε στα μέσα και μια μέρα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού του Ιουνίου. Του Ιουνίου. Και αν και καλοκαίρι δεν έχουμε ακόμη καταλάβει. Αυτό είναι για όλους όσοι κάνουν διακοπές, για να φύγει το στρες. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους πριν πάμε στα υπόλοιπα. Αρχής γενομένης από το Earth News. Επιστροφή Γιωτόπουλου στις φυλακές Κορυδαλλού. Σε εξέλιξη διαδικασία μετά τη διαταγή του Αρείου Πάγου. Ο αρχιτρομοκράτης στις 17 Νοέμβρη, λένε τα συστημικά ΜΜΕ. Είναι και κάποιοι άλλοι αρχιτρομοκράτες που δεν είναι απαραίτητο να έχουν όπλα και να έχουν σκοτώσει με αυτά, οι οποίοι κυκλοφορούν και οπλοφορούν κατά τα άλλα ελεύθεροι και σκοτώνουν άμεσα ή έμεσα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κόσμο και κοσμάκι, αλλά αυτοί είναι πάντα έξω και πάντα στο απειρόβλητο και δεν θα χαρακτηριστούν ποτέ ως τρομοκράτες ή αρχιτρομοκράτες.
Παπασταύρου στο Earth News. Ρεαλιστικές, λέει, μισό. Ρεαλιστικές προοπτικές για υδρογονάθρακες. Κοινώς θα μας αλλάξουν τα πετρέλαια. Πρώτη γεώτρηση τον Φεβρουάριο του 2027 και δυνητικά έσοδα έως 10. Μισό, μου φεύγει, ναι. Έως 10, τι 10. Πάμε σε μουσικό χαλί. Η τάξη να αποκατασταθεί. Έως 10 δισεκατομμύρια ευρώ από την πρώτη γεώτρηση. Είπατε κάτι? Προϋπολογισμός. Εδώ είμαστε. Στην πρέσα οι κοινωνικές δαπάνες λόγω ευρωπαϊκού κανονισμού. Στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ ο χώρος για νέες παροχές το 2027. Το μνημόνιο συνεργασίας με την Τεχεράνη υπεγράφει ήδη ηλεκτρονικά διαφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ως προς το Ορμούς. Ως προς το αν το Ορμούς ή τα στενά του Ορμούς παραμείνουν ανοιχτά. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Δράμα στη Δράμα. Το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία. Το ανήλικο παιδί βρήκε αιμόφυρτη τη μητέρα του. Αστυνομικός τώρα σκότωσε τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Αλίμονο στα καημένα τα παιδάκια. Λήξη του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς. Ιρανικά πλοία διαπέρασαν ή διέσπασαν τη ζώνη επιτήρησης σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Λέτε να μας κάνουν φάρσα? Το πετρέλαιο υποχωρεί καθώς οι αγορές σταθμίζουν την επιστροφή προσφοράς και τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 8 νεκροί από συντριβή βομβαρδιστικού V-52 σε αεροπορική βάση της Καλιφόρνιας. Σχέδιο για επενδυτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ. Καιρός. Κορύφωση της αστάθειας στα μέσα της εβδομάδας ενισχύεται το Μελτέμι προς το τέλος της εβδομάδας. Τα social media και οι πλατφόρμες βίντεο ξεπερνούν για πρώτη φορά τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Σχεδόν άθικτες μετά από 1700 χρόνια, δύο σπάνιες πρωτομέσα αποκαλύφθηκαν στο Ισραήλ, η μία απεικονίζει τον Λικούργο. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Οδηγίες για την αντιμετώπιση δαγκώματος από λαγοκέφαλο. Έχετε το νου σας, μην πάτε από λαγοκέφαλο ή κάνετε μπάνιο ή γενικώς είστε στη θάλασσες και στα βαθιά.

Χωρίς θύματα, η ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ, η Ρωσία κατέριψε 172 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας. Αυτά και άλλα πολλά από το ΕΡΤ News, όπου εκεί βρίσκονται και οι 19 περιφερειακοί σταθμοί της ΕΡΤ σε όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών και η ΕΡΤ Ζακύνθου, με σχετικές αναρτήσεις, ειδήσεις και ρεπορτάζ.

Και μια είδηση που ακούσατε πρώτη από την ΕΡΤ Σακίνθου. Στη Ζάκυνθο την Κυριακή 21 Ιουνίου ο Στέφανος Κασελάκης σε ένα ταξίδι αστραπή. Κυριακή μεσημέρι θα έρθει, Δευτέρα μεσημέρα και θα φύγει. Θα συναντηθεί με την τοπική οργάνωση, την νεοσύστατη τοπική οργάνωση του Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο στη Ζάκυνθο, ενδεχομένως κάποια επικοινωνία με τοπικούς φορείς και ενδεχομένως και μια συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ. Αυτό είναι από το ημέρασάντε.gr. Επίσης, Ζάκυνθος, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής σώζουν τη σεζόν. Εμάς ποιος θα μας σώσει? ΔΕΙΑΣ, απορρίφθηκε η πρόταση αφαλάτωση στα ορεινά, αυτό είναι γνωστό. Έρχεται και επανέρχεται με αναρτήσεις ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ Διονύσης Τουρκάκης και επιχειρηματολογεί υπέρ της αφαλάτωσης για την ίδρυυση των ορεινών και εκεί που δεν υπάρχει δίκτυο ίδρυυσης στην ευρύτερη περιοχή των Άνω Βολυμών. Έρχεται και επανέρχεται και επιχειρηματολογεί υπέρ της αφαλάτωσης που δεν πέρασε στην τελευταία έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Έχει το λόγο του προφανώς. Άμεση επιδιόρθωση σε βλάβη του δικτύου αποχέτευσης στο Τσιλιβί. Τα ίδια και τα ίδια τα είπαμε και χθες. Αύριο ενημερωτική ημερίδα για το Open Mall. Ανοιχτό κέντρο εμπορίου. Ναι, ναι. Αύριο λοιπόν, πρόγραμμα, ανοιχτό κέντρο εμπορίου Open Mall Ζακύνθου, Τετάρτη 17 Ιουνίου, αύριο από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, πνευματικό κέντρο Δήμου Ζακύνθου. Ανοιχτή, τέλος πάντων, ναι, είναι μια ημερίδα ενημερωτική για το ανοιχτό κέντρο εμπορίου. Ένωση Συλλόγων Γονέων Ζακύνθου. Όχι σε ένα σχολείο βιτρίνας που αλλάζει το περιτύλιγμα ενώ τα προβλήματα παραμένουν, ο λόγος για το περιβόητο πολλαπλό βιβλίο. Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τι απαντά για τη φοιτητική στέγη και την παραμονή των φοιτητών στις εστίες το καλοκαίρι. Εδώ έχει δημιουργηθεί ένα θέμα και μια αντιπαράθεση μεταξύ διοίκησης Ιωνίου Πανεπιστημίου και του Συλλόγου Φοιτητών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και δι' αυτών που μένουν σε εστίες ή φοιτητικές εστίες κατά κύριο λόγο στην Κέρκυρα και θέλουν να μένουν κάποιοι και για διάφορους λόγους και το καλοκαίρι. Ζάκυνθος, άλλα δύο τροχιά με γουρούνες, σας είπαμε και πριν, σε Κυλιωμένο και Αμμούδι. Ιατρικό Σύλλογο Ζακύνθου, δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών, θα τα πούμε και εμείς στη συνέχεια. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, ξανά πρόεδρος ο Παύλος Καψαμπέλης. Ανάσα για τα Ιόνια νησιά να επανελειτουργήσει άμεσα η ακτοπλοϊκή γραμμή των Ιωνίων νήσων που διεκόπη ξαφνικά. Θυμάστε τότε. Ένα πλοιάριο το Άζιμουθ, κάπως έτσι, από Κέρκυρα Ζάκυνθο και Τούμπαλιν και επιστροφή. Διακόπη και αυτό σταμάτησε. Κλασικές μελωδίες γέμισαν τη Λέσκη ο Ζάκυνθος. Ισχυρό επιστημονικό και κοινωνικό αποτύπωμα άφησε το συνέδριο για τη Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινότου. Προχωράει η έκδοση των πρακτικών. Συνάντηση πολιτισμού και παράδοση, συμμετοχή της Ένωσης Ζακυνθέως στην εκδήλωση της Ομόνιας κτλ. Επέστρεψε στην Προεδρία της ΣΕΠΣ Κεφαλονιάς η Θάκης ο Βαγγέλης Μαζαράκης. Έχει τη σημασία του αυτό. Ενδεχομένως καταφέρουμε να μιλήσουμε μαζί του. Άνω τελεία.

0: Κώστας Χατζής. Ένας και μοναδικός, με τη χαρακτηριστική βραχνάδα στη φωνή του, ένα εξαιρετικό τραγούδι και προσοχή στο στίχη, γιατί είναι πολύ φιλοσοφημένο, αλλά εμείς υγρό να αγόραζε. Και σαν το παλιό καλό κρασί, με μεγάλη εμπειρία στα κοινά του νησιού, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όχι τυχαία, με αφορμή και αιτία πάντοτε, ο Παναγιώτης Αβράμης. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, πρώην πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, κάποτε και προϊστάμενος στην τουριστική αστυνομία Ζακύνθου, που δεν υπάρχει τώρα πια, και βέβαια ένα από τα έτσι σημαίνοντα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στη Ζάκυνθο. Κύριε Αβράμη, πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Νέγκα, μια χαρά, καλημέρα στους συνεργάτες σας. Χαίρομαι που ξανασυνομιλούμε.
0: Μα ποιος είμαι εγώ για να έχω συνεργάτες?
1: Έχετε συνεργάτες, άκουσα πριν στην αρχή της εκπομπής σας.
0: Σταύρος Διβέρης, Άννα Καποδίστρια. Αλέξανδρος Δάσης. Και
1: εξαιρετική συνάδελφή σας.
0: Και Ανδρέας Παπαδημητρίου.
1: Διαχρονικά. Ναι. Τον Ανδρέα έχω καιρό να ακούσω. Πιθανόν ακόμα πανηγυρίζει για την κατάκτηση.
0: Εννοείται. Εννοείται. Είναι και Βέρος Πειραιώτης. Απλά λείπει στην Αθήνα για λίγες μέρες. Βέρος Πειραιώτης. Αυτό ισχύει και για μένα, ξέρεις. Άρρωστος Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Άρρωστος.
1: Πιστεύω ότι.
0: Τον αρκετοί... πάει και ο Αταμάν, τον φάγαμε.
1: Αρκετοί είμαστε. Πώς το λένε, αν όχι άρρωστοι, είμαστε κολλημένοι με το πω έτσι πάρα πολύ.
0: Κολλημένοι με την μπάλα και δούμε τον Ολυμπιακό σε όλα τα αθλήματα. Τον φάγαμε και τον Αταμάν. Πάει.
1: Υπάρχουν αλλαγές, θα γίνουν οι αλλαγές, έτσι ώστε πραγματικά να ενισχυθεί και να δούμε μια χρονιά με αρκετό ενδιαφέρον, γιατί και άλλες ομάδες ενισχύονται από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι παρακολουθούμε. Αγαπητέ κύριε Νέγκα, οπότε,
0: ναι, μιλάτε σήμερα και με την ιδιότητα του μέλους του Περιφερειακού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ στα Ιόνια νησιά, να διευκρινιστεί και αυτό, κύριε Αβράμη.
1: Ναι, είμαι και μέλος της Νομαρχιακής. Πλέον η Νομαρχιακή θα μεταλλαχθεί σε ένα νέο όργανο το οποίο συστήνεται. Θα είναι το όργανο το οποίο θα τρέξει την προεκλογική περίοδο. Θα
0: ναι, είναι, ήδη το κάνει.
1: Ναι. Γιατί πλέον έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Υπάρχει οργανωτική, αν θέλετε, κινητικότητα στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύουμε το επόμενο.
0: Και διεργασίες για τις υποψηφιότητες.
1: Φυσικά.
0: Έχει ακουστεί το όνομα του Γιάννη Τουρίκη, του πρώην νομάρχη. Για υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στη Ζάκυνθο.
1: Στις επόμενες ημέρες πιστεύω ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις και θα υπάρξουν πρωτοβουλίες από την πλευρά και της τοπικής οργάνωσης, αλλά και κεντρικά, έτσι ώστε να δούμε και ποιοι θα στελεχώσουν το ψηφοδελτίό μας. Υπάρχουν αξιόλογα στελέχη τα οποία αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι θα μπουν στην πρώτη γραμμή για να δώσουμε αυτή την προεκλογική μάχη, αν είναι δόκιμος ο όρος που χρησιμοποιούμε, που χρησιμοποιώ, για τις επόμενες εκλογές.
0: Ναι, όμως, το δεύτερο όνομα που έχει ακουστεί είναι η γνωστή δικηγόρος και πολιτευτής του νομού ή του ΠΑΣΟΚ στο νησί, η Αναστασία Θεοδόση Κοντού.
1: Η Αναστασία αυτά τα χρόνια, και επιτρέψτε μου να μιλάω στο μηνικό μαζί της, γιατί πραγματικά πέραν της κομματικής σχέσης που υπάρχει και φιλική σχέση μαζί της, είναι ένα δυναμικό στέλεχος του χώρου μας, η οποία αυτά τα χρόνια και την προεκλογική περίοδο και αλλά και τη μετεκλογική περίοδο έχει δώσει τους αγώνες της μαζί μας, έτσι ώστε πραγματικά να προβάλλουμε τις θέσεις του κινήματος τοπικά και να παρέμβουμε σε μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν το νησί. Θα ήθελα, Σάκη, όμως ξεκινώντας.
0: Ναι,
1: και
0: μισό λεπτό όμως, αλλά ένα καλό πουλάκι μου είπε ότι θα υπάρχει και μια τρίτη υποψηφιότητα, αν όντως οι δύο προηγούμενες ή οι άλλες δύο είναι αυτή του Γιάννη Τουρίκη και της Αναστασίας Θεοδόση Κοντού. Η τρίτη υποψηφιότητα, λέει ένα πουλάκι, θα είναι έκπληξη.
1: Θα περιμένετε, όπως περιμένουμε και εμείς,
0: τις
1: μέρες, τις κινήσεις και τις πρωτοβουλίες που θα πάρουν κεντρικά τα όργανα τα οποία έχουν συσταθεί από τον Πρόεδρο, από την Κεντρική Επιτροπή συλλογικά, να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί. Δεν θέλω να.
0: Είναι νωρίς ακόμα, λέτε.
1: Να διαψεύσω ή να επαληθεύσω κάποια από τις πληροφορίες.
0: Το καταλαβαίνω. Ναι. Είναι αυτονόητο.
1: Να έχετε, αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς θα περιμένουμε και περιμένουμε, πιστεύω, τις επόμενες ημέρες και από σήμερα ξεκινούν κάποιες συζητήσεις. Σήμερα είναι η πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων.
0: Του ΠΑΣΟΚ.
1: Όπως εκλέχτηκε μέσα από το συνέδριό μας, γιατί είναι ένα καινούριο όργανο, ένας καινούριος θεσμός.
0: Ναι.
1: Που έρχεται.
0: Σε όλες τις περιφέρειες, να υποθέσω.
1: Σε όλες τις περιφέρειες και στα Ιόνια. Σήμερα γίνεται η πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων, με τη συμμετοχή του γραμματέα του κ. Βαρδακαστάνη και του συντοπίτη μας γραμματέα του
0: ΠΑΣΟΚ. Του νέου γραμματέα του ΠΑΣΟΚ.
1: αν θέλετε, είναι τιμητικό και πολύ και χαρά για μας που ένας τέλεχος από την Ζάκυνθο είναι στην κορυφή της πυραμίδας.
0: Που ηγείται και του αναπηρικού κινήματος στη χώρα επί δεκαετίες τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Κάτι θέλατε να πείτε πριν, ναι, και σας διακόψω.
1: Θα ήθελα έτσι ξεκινώντας και πραγματικά παρακολουθώντας από την αρχή την εκπομπή, αλλά και τις προηγούμενες ημέρες και πιστεύω όλο αυτό το χρονικό διάστημα, συνομιλώ μαζί σας και αισθάνομαι σαν να μην πέρασε μια μέρα, αγαπητέ Ζάκη.
0: Κι όμως έχουν περάσει και κάποια χρόνια. Και έχουν μεγαλώσει.
1: Σαν να μην πέρασε μια μέρα στα ζητήματα, στα προβλήματα και, τα οποία αντιμετωπίζουμε εδώ τοπικά ή και παραλλαδικά. Δηλαδή, δεν βλέπουμε εκείνες τις αλλαγές, την εξέλιξη, έτσι ώστε να αφήσουμε πίσω μας ζητήματα τα οποία μας πληγώνουν. Μιλάμε για τα ίδια θέματα που μας απασχολούσαν και τα προηγούμενα χρόνια που συνομιλούσαμε, όταν εγώ ακόμα, όπως πολύ σωστά είπες, ήμουν στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, υπηρετούσα στην Ελληνική Αστυνομία και συνδικαλιστικά τότε μιλούσαμε για κάποια ζητήματα που αφορούσαν και τα τροχαία ατυχήματα. Μιλάμε για τα ίδια ζητήματα που απασχολούσαν την τοπική αυτοδιοίκηση, την τοπική κοινωνία και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και σήμερα. Και αυτό πραγματικά δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν από αυτούς που θέλουν σήμερα να διαχειρίζονται τις τύχες του νησιού μας και όσον αφορά τις λύσεις που έπρεπε να δώσουν και τις λύσεις τις οποίες ανέμεναν και αναμένουν οι συμπολίτες μας, οι ακροατές μας ακούνε.
0: Επιτρέψτε μου όμως, κύριε Αβράμη, να πω ότι έχουν ασκήσει διοίκηση και στο νησί και στα λέγη του ΠΑΣΟΚ από οποιαδήποτε θέση. Είτε τη θέση του Δημάρχου, είτε τη θέση του Βουλευτή. Και το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνήσει κάποια χρονιά τη χώρα.
1: Έχουν συμβάλει στην προώθηση μια σειρά ζητημάτων και λύσεων.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα αν αυτές στη συνέχεια προχώρησαν ή έμειναν στάσιμες. Έχουν βάλει το λιθαράκι στο να πραγματικά να υπάρξει μια διαφορετική διαχείριση των κρίσιμων ζητημάτων και του νησιού μας. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει πολλά από αυτά τα ζητήματα να έχουν επιληθεί στο βαθμό, παραλαμβάνω, που θα περιμένουμε.
0: Εμέσως πλην, σαφώς, κύριε Αβράμη, αναφέρεστε στον τοπικό βουλευτή Διονύση Ακτύπη.
1: Και σε αυτόν, κυρίαρχα σε αυτόν, αγαπητέ κύριε Νέγκα, διότι πραγματικά βλέπουμε τώρα 8 χρόνια πολλά από τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία μας απασχολούσαν και απασχολούν την τοπική μας κοινωνία να έχουν τελματώσει. Θυμάστε ότι ξεκίνησε πριν από το 2019, από την μετεκλογική περίοδο των εκλογών του 2019, με μια σειρά εξαγγελιών για έργα και για προοπτική, τα οποία πραγματικά θα δινόταν στο νησί μας, μια σειρά πρωτοβουλειών και έργων των οποίων θα αναλάβανε να προχωρήσουν, και όμως μέχρι σήμερα βλέπουμε ότι δυστυχώς σε κανένα, μα κανένα, και δεν είναι υπερβολή, και δεν το λέμε αυτό αυτή τη στιγμή υπερβάλλοντας ή, αν θέλετε, δημιουργώντας εντυπώσεις, είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα που βιώνουν οι Ζακητοί, είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι μας. Πείτε μου τι προχώρησε και ποιο έργο μπορεί να λεχθεί, να υποδειχθεί ότι έγινε, ολοκληρώθηκε, προχώρησε.
0: Συνέχεια ο βουλευτής ανακοινώνει έργα, παρεμβάσεις, χρηματοδοτήσεις και συνέχεια και στον αέρα ή σε συνεντεύξεις του κατακρίνει όλους όσοι έχουν προηγηθεί στη θέση του βουλευτή και όχι μόνο, ότι δεν έχουν κάνει τίποτα.
1: Κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση.
0: Ότι δεν έχουν κάνει τίποτα, τα οποία μετά.
1: Πού προχώρησε, τι προχώρησε, αγαπητέ κύριε Νέγκα, πείτε μου τι προχώρησε. Προχώρησε το λιμάνι, προχώρησαν τα έργα στο ναυάγιο, προχώρησαν τις σχολικές υποδομές, προχώρησε το οδικό δίκτυο, γιατί στον πρόλογό σας αναφέρωσα στο οδικό δίκτυο και όσον αφορά τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το οδικό δίκτυο και με μια σειρά τροχαίων ατυχημάτων.
0: Που είναι όλο σκαμμένο.
1: Προχώρησαν λύσεις για την αποχέτευση, προχώρησαν λύσεις για το νερό, προχώρησαν λύσεις για την επάντρωση και για τη στελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών του νησιού μας, νοσοκομείου, αστυνομία, δικαστικές υπηρεσίες. Πείτε μου τι προχώρησε, πραγματικά μαζί να συνηγορήσω και να απονείμω τα εύσημα και εγώ με τη σειρά σας και όπως οι συμπολίτες μας πιθανόν θα ήθελαν να απονείμουν στο βουλευτή. Πείτε μου ένα, πείτε μου κάτι, πείτε μου ότι σε αυτό το κομμάτι, ναι, σε αυτό το κομμάτι, απλά αυτό το οποίο βλέπουν και αυτό το οποίο καταγράφεται και αυτό που πραγματικά θα μείνει στην ιστορία ο κύριος Ακτύπης είναι η αλαζονία και η έπαρση η οποία τον διακατέχει. Θεωρεί λοιπόν είναι πάρα πολύ καλό στο να κάνει κριτική στο τι δεν έκαναν οι προηγούμενοι, αλλά κριτική στον εαυτό του να κοιταχτεί στον καθρέφτη και να πει ότι εγώ δεν έκανα αυτό, δεν έγινε το άλλο, δεν το κάνει. Πείτε μου εσείς δηλαδή, αν πραγματικά δημοσιογραφικά μου πείτε ότι σε αυτό το κομμάτι είσαι υπερβολικός ο Αβράμη, σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το τομέα, πραγματικά είδαμε μια διαφορετική εξέλιξη.
0: Για παράδειγμα, οι χρηματοδοτήσεις που έχουν εξασφαλιστεί για τη ΔΕΙΑ. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ευρύτερης περιοχής της Κατασταρίου και
1: ένα παράδειγμα. Και προσπάθησε τη χρηματοδότηση που είχε εξασφαλιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση για την αναβάθμιση του βιολογικού να την κάνει δική του. Ότι έσωσε και ότι γλίτωσε και ότι πραγματικά δεν χάθηκε μια χρηματοδότηση.
0: Το παλιό εργατικό κέντρο Ζακίνθου.
1: Και χρηματοδότηση. Ήρθε κυβερνητικό κλιμάκιο το 2024, κύριε Νάγκα, και εξήγηλε έργα 130 εκατομμυρίων ευρώ, όχι δισεκατομμυρίων, μην είμαι υπερβολικός, εκατομμυρίων ευρώ. Είδατε κάποια έργα σας να έχουν προχωρήσει?
0: Προχωρούν.
1: Μιλάει συνέχεια από το Γενάρη μήνα, δημοπρατούνται τα έργα στο ναυάγιο. Και το Γενάρη θα δημοπρατούντο. Μέσα Γενάρη βγαίνει και κάνει δηλώσεις ότι τέλος του Γενάρη δημοπρατούνται τα έργα στο ναυάγιο για την ασφάλεια και της παραλίας και τη διάσωση του καραβιού. Και τον Απρίλιο ανακοινώνει δεν έγινε η δημοπρασία γιατί τώρα εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση. Και ακόμα οι μελέτες δεν έχουν τρέξει και ακόμα δεν έχει τρέξει τίποτα. Για το λιμάνι. Το λιμάνι το πηγαίνουμε βόλτα. Το master plan του λιμανιού το πηγαίνουμε βόλτα. Μία στον Άγιο Διονύσιο,
0: στην
1: πρωτεία του Αγίου Διονυσίου, μία στην πρωτεία του Αγίου Νικολάου. Το κάνουμε βόλτα. Και αυτή τη στιγμή βλέπουν οι Ζακινθινοί, βλέπουν οι επιχειρηματίες της Ζακίνθου τα καράβια και τα κουραζιερόπλια να περνούν αρόδου από τη Ζάκυνθο και να μην πλησιάζουν τη Ζάκυνθο με τεράστια οικονομική ζημιά για την τοπική κοινωνία. Πείτε μου λοιπόν τι έγινε, σχολικές υποδομές. Στα σχολεία αυτή τη στιγμή, το δεύτερο δημοτικό σχολείο με τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε, σε κοντέινερ. Είναι καλό το να παίρνει αίθουσες κοντέινερ. Σε αυτό που θα το αναγνωρίσουμε, ναι. Παίρνει και βάζει τα παιδιά των Ζακετινών να κάνουν μαθήματα σε κοντέινερ. Σε αυτό ίσως πραγματικά να ζητήσω...
0: Προχωράει η διαδικασία για την εξασφάλιση οικοπαίδου για την ανέγερση του νέου δεύτερου δημοτικού σχολείου. Αλλά τώρα, αν τα πιάσουμε ένα, δεν τελειώνουμε ποτέ, κύριε Αβράμη, και δεν έχουμε πολύ ώρα.
1: Εάν μπείτε αυτή τη στιγμή και όποιος και οι ακροατές μας ακούνε, μπουν στη διαδικασία να τρέξουν στο διαδίκτυο, που σήμερα η πληροφόρηση στο διαδίκτυο...
0: Γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα.
1: Είναι πέρα αρκετή. Θα δει ότι σε όλη την Ελλάδα χτίζονται νέα σχολεία και στη Ζάκυνθο υπερεφανευόμαστε. Και πραγματικά διαλαλούμε και...
0: Τα τελευταία νέα σχολεία ήταν το Τρίτο Ρίζας Σκουλικάδου και το Δημοτικό Σχολείο Λιθακιάς. Σωστά το λέω, με την ίδια μελέτη.
1: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά χρόνια τα οποία έχει το νησί μας να δει νέες σύγχρονες σχολικές υποδομές. Τελευταία επιτυχία τους ήταν να μην μπορέσει να εξασφαλιστεί και να μην μπορέσει να γίνει ανέγερση του δεύτερου ορόφου στο σχολικό συγκρότημα του
0: Κατασταρίου.
1: Του Κατασταρίου.
0: Που είχε ξεσπάσει κατά την παράθεση μεταξύ βουλευτή, νυν δημάρχου και πρώην δημάρχου Νικητά Ραταϊκή.
1: Άρα λοιπόν, επανέρχομαι για να κλείσουμε αυτή τη μεγάλη εισαγωγή την οποία κάναμε. Υπάρχει μια σειρά.
0: Α, είστε ακόμα στην εισαγωγή, κύριε Αβραμή.
1: Στην εισαγωγή είμαστε δυστυχώς.
0: Όχι, γιατί έχουμε κι άλλες.
1: Είναι πάρα πολλά τα θέματα και με πολύ μεγάλη χαρά μια από τις επόμενες ημέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα και με βάση και τις διεργασίες που γίνονται στον πολιτικό μας χώρο να συνομιλήσουμε και να τα πούμε και να τα αναλύσουμε λεπτομερώς. Εγώ κλείνω με αυτό και λέω ότι πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια χωρίς υπερβολή και χωρίς αν θέλετε να θέλουμε να... δείξουμε μια κατάσταση η οποία είναι προβληματική, είναι η πραγματικότητα δυστυχώς αυτή η οποία ξεπερνά αυτούς που θέλουν να διατυμπανίζουν ότι έχουν λύσει ζητήματα, έχουν προωθήσει ζητήματα, δυστυχώς τίποτα έχουμε τελματώσει. Πάμε λοιπόν...
0: Ναι, επειδή έχετε ασκήσει και στη ΔΕΙΑ, πώς θα σχολιάζατε την τωρινή διοίκηση σε σχέση με το πώς διαχειρίζεται τα θέματα αρμοδιότητάς της, αποχέτευση, ίδρυυση κτλ. Έχουμε και την πρόσφατη απόρριψη της πρότασης του Διονύση Τουρκάκη στην τελευταία έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου να γίνει αφαλάτωση στην ευρύτερη περιοχή των Άνω Βολιμών, εκεί που δεν υπάρχει δίκτυο. Συν την διένεξη δικαστική, και όχι μόνο, αφήστε τη, μαθαίνουμε καθημερινά, δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα, μεταξύ των ιδιοκτητών δημόσιας χρήσεως και ιδιωτικής χρήσεως οχημάτων που ενταφέρουν νερό. Και υπάρχει και ανακοίνωση της τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ που κάνει λόγο για πολιτική ήττα του Δήμου, της διοίκησης της ΔΕΙΑΣ και προσωπικά του Διονύση Τουρκάκη, αλλά και της Νέας Δημοκρατίας, για το γεγονός ότι απορρίφθηκε η πρότασή του για αφαλάτωση στα ορεινά.
1: Αγαπητέ Σάκη, κύριε Νέγκα.
0: Και πώς είχατε εσείς διαχειριστεί όλα αυτά τα θέματα, γιατί έχετε ασκήσει διοίκηση.
1: Θα απαντήσω σε όλα.
0: Και κάποιος που θα επιμερίσει τις ευθύνες μπορεί να βάλει και εσάς στο κάδρο.
1: Ναι. Προσέξτε, όχι. Ποτέ δεν θα παραδεχτώ τις όποιες ευθύνες όπου υπάρχουν και αν υπάρχουν.
0: Ποτέ δεν θα παραδεχτείτε ή θα παραδεχτείτε.
1: Να μην παραδεχτώ. Εφόσον υπάρχουν και αν υπάρχουν. Και να συζητήσω μαζί σας και να μου πείτε πού είναι οι ευθύνες του οποιοδήποτε διαχειρίστηκε ζητήματα που αφορούν και τη ΔΕΙΑΣ, που αφορούν και το Δήμο, που αφορούν γενικότερα ζητήματα του νησιού μας. Σε κάθε περίπτωση όμως, επιτρέψτε μου να πούμε το εξής, το οποίο το γνωρίζουν οι ακροατές μας. Υπάρχει μια κινητικότητα και μια κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και του τεχνικού κόσμου, κυρίαρχα του νησιού μας.
0: Τεχνικό επιμελητηρίο κτλ.
1: Όχι σήμερα, διαχρονικά. Όσον αφορά τα ζητήματα ίδρυψης και λύσεων στα ζητήματα ίδρυψης, τα οποία είναι αντίθετα με την οποιαδήποτε προοπτική θέλουν κάποιοι να προβάλλουν και να προωθήσουν, και αυτό λέγεται αφαλάτωση. Υπάρχει η τεχνική τεκμηρίωση, η επιστημονική τεκμηρίωση, την οποία με σεβασμό εμείς παρακολουθούμε, ακούμε και πιστεύω ότι και όλοι οι συμπολίτες που μας ακούν αυτή τη στιγμή σέβονται. Προσέξτε όμως, θα πω κάτι πάρα πολύ εύστοχο, το οποίο μου είπε συμπολίτης μας τις προηγούμενες ημέρες, κύριε Νέκα. Και με αυτό, αν θέλετε, είναι η απάντηση σε όλα αυτά τα οποία και εμείς έχουμε πει και έχουν υποθεί και από την πλευρά της διοίκησης ΔΕΙΑΣ. Δεν γίνεται, λέει η κυρία Βράμη, κάθε χρόνο να αντιμετωπίζουμε στο νησί μας πλημμυρικά φαινόμενα, να δαπανάμε εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα και να μιλάμε στο νησί της Ζακύνθου, που δεν είναι άνυδρο όπως κάποιες άλλα νησιά του Αιγαίου ή κάποιων άλλων περιοχών, να μιλάμε για αφαλάτωση. Θεωρώ ότι είναι το ερώτημα το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί σε κανέναν συμπολίτη μας, δεν μπορούν να απαντήσουν αυτοί που θέλουν να προωθήσουν τέτοιου είδους λύσεις. Δεν γίνεται, και το λένε μάλιστα και οι επιστήμονες, δεν το λέμε μόνο εμείς πολιτικά, δεν το λένε απλά και λαϊκά οι συμπολίτες μας, το λένε επιστημονικοί φορείς και του νησιού μας, τεχνικοί φορείς του νησιού μας, με δομημένη τεκμηρίωση. Δεν γίνεται λοιπόν, επαναλαμβάνω και εγώ, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή στο νησί με τόσο μεγάλο δίχτυ βροχόπτωσης, με αρκετά πλημμυρικά φαινόμενα κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων, με αρκετά εκατομμύρια που δαπανώνται κάθε χρόνο από περιφέρεια, δήμο, κράτος,
0: για την πλημμυρικά και τα λοιπά.
1: Για την πλημμυρικά έργα, να μιλάμε για αφαλάτωση. Αυτό πρέπει να βγει από το μυαλό κάποιον. Διότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και το ενεργειακό αποτύπωμα μιας τέτοιας πρωτοβουλίας θα είναι καταστροφική για τη Ζάκυνθο. Ίσως κάποιος θα τους ικανοποιεί.
0: Και με τη συγκέντρωση χρημάτων από ιδιώτες.
1: Ίσως λοιπόν, αν θέλετε,
0: προκειμένου να γίνει,
1: κάποιοι να το βλέπουν διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, επαναλαμβάνω, το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα μια τέτοια πρωτοβουλία είναι καταστροφικό για το νησί. Αυτό αναδείξαμε, αυτό και εμείς, αν θέλετε, διαχρονικά αυτά τα χρόνια και σαν τοπική οργάνωση αλλά και κεντρικά, είναι η τελευταία λύση που μπορεί να υλοποιηθεί, να ακολουθήσει μια περιοχή για να λύσει το πρόβλημα της σύντρεψης. Υπάρχει κινητικότητα που πρέπει να γίνει για την αξιολόγηση των φυσικών υδατικών πόρων, γεωτρήσεις λιπνοδεξαμενές που μπορούν να κατασκευαστούν, πιο ξαμενές λιπνοδεξαμενές κατά το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουμε να σχεδιάσουμε νέες. Η ειδική και το master plan, το οποίο επικαλείται σε μια τελευταία ανάρτησή του, από ό,τι διάβασα, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ναι μεν αναφέρεται ως τελευταία λύση, ως έσχατη λύση, που πιστεύω ότι είναι από όλους αποδεκτό αυτό, ως έσχατη λύση η αφαλάτωση, αφού πρώτα προηγηθούν μια σειρά ενεργειών στο να δούμε όλους τις υπόλοιπες λύσεις που έχουμε στο νησί μας, στο ευλογημένο νησί μας, από κάθε άποψη, είτε στο να αξιολογήσουμε με γεωτρήσεις ή γεωμετεξαμενές και να δούμε λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Πάνω σε αυτό το κομμάτι αντιδράσαμε.
0: Nice.
1: Και έχουμε λοιπόν στο ερώτημα το δικό σας. Τι κάνατε την τετραετία που ήμασταν στη διοίκηση της ΔΕΙΑΣ. Εμείς είχαμε προχωρήσει και κεντρικά είχε προχωρήσει η κατάρτιση ενός master plan για όλα τα Ιόνια και για τη Δάκυνθο και για τη Δυτική Ελλάδα όσον αφορά την διαχείριση των υδατικών πόρων, αλλά και εμείς ως ΔΕΙΑΣ είχαμε αναθέσει σε ειδικούς γεωλόγους που είχαμε βρει και σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ για να μας προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις. Υπήρξαν συγκεκριμένες λύσεις. Υπάρχει σήμερα το master plan που έχει καταρτήσει η ΔΕΙΑΣ. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να ακολουθηθεί, να το ακολουθήσουν και όχι να παίρνουν την ουρά, δηλαδή να πηγαίνουμε στην ουρά, να παίρνουμε την ουρά το τελευταίο, το έσχατο, το οποίο πραγματικά μας προβληματίζει, προβλημάτισε. Ποιος ο λόγος που πάμε σε μια προαποφασισμένη λύση και μάλιστα μιλάμε και για εράνους, μιλάμε για τη συμμετοχή των πολιτών, δηλαδή ξεχνάμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ξεχνάμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ξεχνάμε τα εθνικά κονδύλια, ξεχνάμε τα εθνικά προγράμματα και πηγαίνουμε στους πολίτες και τους λέμε θα χρειαστούν 2,5 εκατομμύρια, δώστε τα μας για να κάνουμε το έργο. Ποιο έργο, ρε παιδιά?
0: Αυτοί που θα τα δώσουν, αν και εφόσον, δεν θα είναι οποιοδήποτε.
1: Τι θα τα δώσουν αυτοί? Τι είναι αυτοί, πολίτες και επιχειρηματίες του νησιού? Ποιο το αντάλλαγμα προς αυτούς για τη συνέχεια? Και κάποιος που δεν έχει να το δώσει, τι θα κάνει, κύριε?
0: Γιατί έχει και πολλές βίλες η περιοχή εκεί, ξέρετε.
1: Ναι, και
0: έχει και πολλές βίλες.
1: Πολίτης, κάποιος με το σπιτάκι του που δεν έχει να δώσει αυτές 16.000 μέσω όρο, δεν θα συνδεθεί δηλαδή? Θα το συνδέαμε. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι αξιολόγησε ότι είναι πραγματικά ζήτημα και πρόβλημα το θέμα για τη συνδεδότηση των περιοχή των Βολιμών και γενικότερα της Ακίνθου. Πρέπει να ληφθούν μέτρα, πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες, πρέπει να υπάρξουν αντικαταστάσεις δικτύων. Έχουμε τεράστιες απώλειες. Μιλά το μάστερ
0: για κάποια εκατομμύρια κυβικά.
1: Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μιλάμε ότι χάνουμε 9 εκατομμύρια κυβικά? Το μάστερ πλάνο το λέει αυτό. Εγώ έχω τη δική μου άποψη, την έχω καταθέσει. Δεν είναι
0: και να παίρνουμε 4 με 5 εκατομμύρια κυβικά από τους ιδιώτες. Αυτό δήλωσε χθες την ΕΠΤΑ Ζακίνθου και ο Γιώργος Τσουρνάκης, επικεφαλής της δύναμης αλληλεπίδρασης για τη Ζακίνθου.
1: Όχι, προσέξτε. Μιλάμε για απώλεια 9 εκατομμυρίων και μιλάμε ότι θέλουμε 9 εκατομμυρίων κυβικών, έτσι λέει το master plan και αυτοί που μελέτησαν και πήραν τα στοιχεία και έδωσαν τα στοιχεία. Και μιλάμε για να κατασκευάσουμε έργο 2,5 εκατομμυρίων για 1.200 κυβικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε από τα 9 εκατομμύρια για 1.200 κυβικά θέλουμε 2,5 εκατομμύρια. Τι απώλειες έχουμε?
0: Μιλάτε για την ευρύτερη περιοχή των Άνω Βολιμών.
1: Τι κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση? Ποια είναι η δράση? Παρακολουθώ και υπάρχουν δράσεις και χαίρομαι να υπάρχουν δράσεις και πρέπει να υπάρξουν δράσεις και πρωτοβουλίες από την πλευρά της διοίκησης για να αντικατασταθεί το παπαλαιωμένο δίκτυο το οποίο έχουμε. Έχουμε
0: που είναι διάτρητο. Γιατί έχουμε την απώλεια του νερού με διαρροές, έχουμε
1: ήταν ακόμα
0: και το κλέψιμο του νερού συστηματικό.
1: Κύριε, ήταν ακόμα μεγαλύτερες
0: από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ναι.
1: Ήταν ακόμα μεγαλύτερες οι απώλειες επί ημερών μας. Και εμείς καταφέραμε μέσα από χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια να αντικατασταθεί ο κεντρικός αγωγός από τη Λιθακιά μέχρι και την Μπόχαλη, που εκεί πέρα, αν θέλετε, οι απώλειες περιορίστηκαν στο ελάχιστο με τον νέο αγωγό τον οποίο έγινε και δόθηκαν λύσεις, σημαντικές λύσεις για την ομαλή υδροδότηση.
0: Επειδή δεν έχουμε
1: όμως να επενδύσουμε και την ποιότητα. Τι κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση?
0: Κύριε Αβράμη, επειδή λιγοστεύει επικίνδυνα η κλεψίδρα του χρόνου, εσείς πώς διαχειριστήκατε επί των ημερών σας ως πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ το θέμα της μεταφοράς του νερού από ιδιώτες και σε σχέση με τα τεκτενόμενα σήμερα, Θέλω ένα σχόλιο και πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, γιατί υπήρξε μια απόφαση μετά από πρόταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ Μαρίνου Στουφής στην τελευταία έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης να γίνουν κάποιες συμβάσεις της ΔΕΙΑΣ με υδρομεταφορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις και είναι νόμιμοι, να εφοδιάζονται νερό από τη ΔΕΙΑΣ με το ανάλογο αντίτιμο και να το παρέχουν εκεί που υπάρχει ανάγκη. Ένα σύντομο σχόλιο θα ήθελα με την κατανόησή σας ότι πρέπει να κλείσουμε σε λιγάκι και να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Την κατανόησή σας.
1: Έλεγα και είχα αντιπαρατεθεί τότε και με τους δραστηριοποιούμενους επιχειρηματίες στο συγκεκριμένο. Έλεγα και τότε, λέω και σήμερα και θα συνεχίσω να λέω. Δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να απεμπολεί υποχρέωση που έχει απέναντι στους πολίτες.
0: Σωστά.
1: Και να δίνει το δικαίωμα στους επιχειρηματίες οι οποίες έρχονται να καλύψουν το κενό. Το κενό που αφήνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Προσπαθήσαμε να το λύσουμε, προσπαθήσαμε να λύσουμε ζητήματα ίδρυψης έτσι ώστε να μην είναι απαραίτητη και στον βαθμό που, που σήμερα γίνεται αυτή, αν θέλετε, η αναγκαιότητα για την ύπαρξη των συγκεκριμένων επιχειρηματιών. Είναι υποχρέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, υποχρέωση της ΔΕΙΑΣ να κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες, να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα, έτσι ώστε
0: τα ιδιωτικά συμφέροντα που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον χώρο της μεταφοράς και της εμπορίας του νερού ουσιαστικά έχουν ανδρωθεί, εδρεωθεί και παγιωθεί για τα καλά και έχουν γίνει ανεξέλεκτα και ειδού τα σημερινά αποτελέσματα. Και άρα εδώ υπάρχει ευθύνη και των εκάστοτε διοικήσεων της ΔΕΙΑΣ, δημοτικών αρχών κτλ. Τι γίνεται σήμερα?
1: Να σας πω ότι ξεκίνησε επί των ημερών μας με μελέτη έτοιμη, μελέτη έτοιμη για να υγροδοτηθούν δύο περιοχές της Ζακύνθου, Λούχα και Γύρη,
0: ναι,
1: που δεν έχουν δίκτυο. Και το δίκτυο αυτή τη στιγμή είδα από χθες από ένα συμπολίτη μας τις σωλήνες πεταμένες αυτή τη στιγμή.
0: Μιλάτε για την περιοχή της Αγίας Μαρίνας.
1: Μετά την Αγία Μαρίνα.
0: Που είχε καταληφθεί το έργο υγροδότηση εκεί.
1: Είναι αυτή τη στιγμή δυνατόν να μιλάμε ότι μια μελέτη η οποία ξεκίνησε από το 2011-12 13, να έχουν φτάσει το 2026 και στο γίνεται να είναι πεταμένα στα χωράφια και να μην έχει δοθεί λύση και να είναι απαραίτητο και χρήσιμο και αναγκαίο να πηγαίνουν νερό οι υδρομεταφορείς στις συγκεκριμένες περιοχές και να περιποιεί τιμή αυτή τη στιγμή στους υπηρετούντες στην τοπική αυτοδιοίκηση διαχρονικά. Δεν περιποιεί καμία τιμή αυτή τη στιγμή.
0: Και τα επεισόδια είναι καθημερινά. Μιλάμε για καταγγελίες, αυτόφορα, μηνύσεις. Έχουμε ακούσει ακόμα και για χειροδικίες.
1: Μπορούν να τρέξουν νερό. Να σας πω κάτι.
0: Ειδικά τώρα που έχουν χωριστεί στα δύο.
1: Το οποίο αντιμετώπισα εγώ στην αρχή της Ιδιάνου με τον πρόεδρο του, τον τότε πρόεδρο του
0: Συνδέσμου Ίδρυψης,
1: τον πρόεδρο του Βασιλικού, τον κύριο Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Υπήρχε πρόβλημα όσον αφορά την υδροδότηση του Βασιλικού.
0: Και παραμένει.
1: Γιατί πραγματικά τον, και παραμένει σε μικρότερο βαθμό, ναι, από ό,τι πληροφορούμε και από ό,τι μου λέει και ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Αλλά παραμένει όμως το πρόβλημα. Ξέρετε τι κάναμε τότε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα? Αντικαταστήσαμε το δίκτυο. Βλέπω σήμερα ότι γίνονται αντικαταστάσεις δικτύων. Προς σωστή κατεύθυνση. Επικροτώ και χαιρετίζω τέτοιες ενέργειες. Πρέπει να συνεχιστούν. Πρέπει να δούμε τα δίκτυά μας, να περιορίσουμε αυτές τις απώλειες των 9 εκατομμυρίων. Δεν μπορεί, και επαναλαμβάνω, δεν μπορεί στη Ζάκυνθο.
0: Το είπατε,
1: με αυτή τη δήλωση του συμπολίτη μας. Δεν μπορεί στη Ζάκυνθο. Με τα τόσα αυξημένα πλημμυρικά φαινόμενα που αντιμετωπίζουμε διαχρονικά.
0: Το είπατε, κύριε Αβράμη.
1: Με τα εκατομμύρια ευρώ. Θέλω να κλείσω με αυτό.
0: Ναι.
1: Και για να μείνει στου ακροατέ μα, να το κατανοήσουμε οι ακροατέ μα γιατί αντιδρούμε. Και δεν είμαστε, αν θέλετε, γραφικοί και θέλουμε απλά για να αντιδρούμε. Αντιδρούμε διότι βλέπουμε ότι δεν κινούνται προ την κατεύθυνση των λύσεων. Επιτρέψτε μου να πω και για την πρόσφατη επίσκεψη, γιατί υπήρξε ανακοίνωση και από την πλευρά του ΠΑΣΟ τοπικά. Και για την επίσκεψη του Υπουργού
0: Δικαιοσύνης του κ. Μπούγα.
1: Ναι, επιτρέψτε μου.
0: Ναι, υπάρχει ανακοίνωση της τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ.
1: Υπάρχει ανακοίνωση. Προσέξτε όμως. Εγώ θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Ότι χαιρετίζουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πιστεύω ότι κανείς δεν θέλει, δεν είναι αυτός που να μην θέλει την πρόοδο. Να χαιρετίζουμε τον οποιοδήποτε ψηφιακό μετασχηματισμό. Αλλά για να λειτουργήσει θέλει ανθρώπινο δυναμικό. Και θα μιλήσω και θα σταθώ στη δήλωση. Που τα λέει όλα, του Προέδρου του Δικηγουρικού Συλλόγου,
0: του κύριου Γιατρά,
1: που έχει δώσει αγώνα, ότι πόρτες ανοιχτές, μηδενική ανταπόκριση.
0: Ναι.
1: Να το ξαναπούμε.
0: Πόρτες ανοιχτές, μηδενική ανταπόκριση.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα αυτά τα χρόνια παραμένει μια σταθερά μια προβληματική εικόνα. Δύο χρόνια σχεδόν οι δικηγόροι
0: είναι σε αποχή διαρκείας, εκκρεμούν 4.500 δικαστικές υποθέσεις, όπως λένε.
1: Πανελλαδικά κινητοποίησης και τι κάνουμε, ερχόμαστε και εξαγγέλουμε μετά 8 χρόνια για κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Το γνωρίζει το πρόβλημα 2 χρόνια ο βουλευτής Ακίνητο, ο κύριος Ακτύπης. 2 χρόνια το γνωρίζει.
0: Μέσα.
1: 2 χρόνια το γνωρίζει και ο υπουργός, ο κύριος Λωρίδης. Έχουν πάει οι δικηγόροι σε αυτόν. Και τι λένε οι δικηγόροι, βρήκαμε πόρτες ανοιχτές, μας άνοιξαν τις πόρτες, μας υποδέχτησαν. Μπορεί να τους κέρασαν και κάποιο αφέψιμα, αλλά μηδενική ανταπόκριση.
0: Μάλιστα.
1: Και έρχεται σήμερα στην προεκλογική περίοδο ο υπουργός να πει ότι θα προχωρήσουν, θα έρθει και νέος, ένας ακόμα εισαγγελέας και θα προχωρήσουν και μαζί του προσωπικού.
0: Κύριε Αβραμή, πρέπει να κλείσουμε.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
0: Βεβαίως, και θα τα ξαναπούμε.
1: Είναι ότι σαν να μην πέρασε μια μέρα, νιώθω σαν να μην πέρασε μια μέρα στη συζήτηση την οποία κάνουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Εύχομαι να έχουμε ένα ήσυχο και ήρεμο καλοκαίρι και εύχομαι πραγματικά να προωθηθούν πουλήσεις στα κρίσια, στα κέρια και κρίσιμα ζητήματα του νησιού μας.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάμε στο δελτίο ειδήσεων.

0: Ερτζακίνφο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα
2: το πρόβλημά μου
0: με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες.
2: Εγώ γουστάρω τη ζωή σου, το έχω πει, με ή χωρίς εσένα, ναι.
0: Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα.

0: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. 5, 4, 3, 2,
1: 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Πάθαμε αβραμίας. Μιλούσαμε με τον Παναγιώτη Αβράμη το προηγούμενο μισάωρο, πρώην πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ και νυν μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ στα Ιόνια Νησιά. Είχαμε προγραμματίσει στο διάστημα αυτό, την προηγούμενη ώρα δηλαδή, και μια τηλεφωνική συνέντευξη με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκη Σταύρο Σπαθή. Τελικά η συνέντευξη αυτή μεταφέρεται για την αυριανή εκπομπή, γιατί μετά τις 12 δεν μπορεί, έχει να παρακολουθήσει μια άλλη συνέντευξη που θα τραβήξει αρκετή ώρα. Θα μιλήσουμε λοιπόν αύριο για την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων έτους 2023. Και τη σχετική ενημέρωση που έχει κάνει το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, αλλά και την επιστολή διαμαρτυρίας του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης για την επιβολή εξοντωτικών προστήμων σε ελέγχους της αστυνομίας σε πολίτες και επαγγελματίες. Έτσι αναφέρει η σχετική επιστολή, που είναι προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ιωνίων Νήσων, τον Αστυνομικό Διευθυντή Κεφαλονιάς, με κοινοποίηση στον Βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Απόδημου Ελληνισμού, τον Δήμαρχο Αργοστολίου, τον Δήμαρχο Λιψουρίου, τον Δήμαρχο Σάμις και τον Δήμαρχο Ιθάκης. Και άλλα θέματα που αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο, δηλαδή τα μέλη του Επιμελητηρίου στο γειτονικό νομό. Επίσης, πριν τις 12 είχαμε προγραμματίσει και μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη, έτσι για να αλλάξουμε λιγάκι θέμα και κλίμα και να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο, πιο δροσερό και πιο καλοκαιρινό. Είχαμε προγραμματίσει μια τηλεφωνική συνέντευξη με τον Άγγελο Πυριώχο. Δεν προλάβαμε. Μετά τις 12 ξεκινά για αυτός εκπομπή, οπότε δεν μπορεί να μιλήσει για την έναρξη λειτουργίας του θερινού σινεμά, τα θερινά τα σινεμά, και δι του θερινού σινεμά με την επωνυμία Χρήστος Νέγκας, που υπάρχει και λειτουργεί τα τελευταία καλοκαίρια ή τα τελευταία πολλά χρόνια και καλοκαίρια μαζί στη Δημοτική Αχτή, αλλά και για κάποιες έτσι αξιόλογες παραστάσεις και πρωτοβουλίες και δράσεις που παρουσιάζονται στο Σινέ Φόσκολος. Οπότε θα το πάμε λογικά για αύριο.

Πολλές πολλές καλημέρες και πάλι σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους υπόλοιπους, και προσοχή στους δρόμοι, όπως λέμε, προσοχή στους τοίχοι του νησιού. Στους δρόμοι του νησιού, κίνδυνος θάνατος. Κυκλοφορούν εν δυνάμει δολοφόνοι με οτιδήποτε έχει ρόδες. Δύο ρόδες, τέσσερις ρόδες, καμία ρόδα, γιατί είναι όλες στον αέρα. Γουρούνες, αυτοκίνητα, μηχανάκια, μηχανές, οχήματα βαρέως τύπου, απορριμματοφόρα, περιπολικά της αστυνομίας, πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ιδιωτικά, λεωφορεία, τουριστικά, του χτέλ, μικρότερα και μεγαλύτερα οχήματα επαγγελματικά, τροφοδοσίας, όλα αυτά σε ένα οδικό δίκτυο προδιαγραφών περασμένων δεκαετιών και με κακή οδηγική συμπεριφορά. Και ανάμεσα σε όλους αυτούς, ανάμεσα μάλλον σε όλα αυτά, και κάποιοι πεζοί ή και με ποδήλατο. Μια σημαντική ενημέρωση: παρατάθηκε έως τις 2:20, παρατάθηκε λοιπόν έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπαίδων. Ήταν η καταληκτική προθεσμία μέχρι 15 Ιουνίου και παρατάθηκε η προθεσμία μέχρι 22 Ιουνίου, επαναλαμβάνουμε, για την καθαρισμό και δήλωση οικοπαίδων. Υπάρχει σχετική ενημέρωση.

0: Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι.
1: Λοιπόν απόψε δεν πρόκειται να βγω.
0: Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι.
1: Κι άμα δεινάς ότι γανίζω κάνα βγω.
0: Κι όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο, θα το κοιτάζω και δεν θα απαντώ.
1: Γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο, 9 φορές στις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Ο χειρομένος κι από μέσα το κλειδί.
0: Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι.
1: Γιατί αυτό το έργο το έχω ξαναδεί.

0: ξεφύγει. Σεισμός να γίνει δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι κι ας με ξεγράψουν τα ρεμάλια που αρχηγώ. Γιατί αν εγώ θα προκύψει κανένα πλέξιμο και ένας Θεός ξέρει που θα κοιμηθώ. Και όπως λένε κι οι Ινδιάνοι για το πλέξιμο, 9 φορές στις 10 είναι για κακό, γι' αυτό θα κάτσω σπίτι.
1: Μην κάτσε σπίτι, βγες έξω. Λουκιανός και Λαϊδόνης, ένας και μοναδικός, αξέχαστος. Λοιπόν, επικοινώνησε μαζί μας Αλέξανδρε Λάση, ο Σπύρος Φιωρεντίνος. Σου λέει κάτι αυτό? Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου, πρώην πρόεδρος της Μπόχαλης και άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Έχει υπάρξει και ποδοσφαιριστής και Ολυμπιακός. Θέλει να κάνει μια παρέμβαση, όχι σήμερα βέβαια, για τα της Μπόχαλης, καθώς λέει γράφονται και ακούγονται διάφορα στο διαδίκτυο και όχι μόνο. Και επειδή έχει υπάρξει και πρόεδρος της Μπόχαλης, θέλει να κάνει μια τοποθέτηση. Ενδεχομένως στην αυριανή εκπομπή. Ναι. Εμείς καλέσαμε τον Κώστα Πέτα, απρογραμμάτιστα η αλήθεια είναι, με αφορμή τις δύο συνεδριάσεις που έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η, 18 Ιουνίου, η πρώτη 6.30 το απόγευμα και η δεύτερη 8 το βράδυ. Δύο συνεδριάσεις. Απλά να αναφέρουμε σήμερα ότι δεν μπορεί να μιλήσει ο Σπύρος Φιωρεντίνος σήμερα, καθώς οι μαθητές της 6ης Δημοτικού δίνουν εξετάσεις που έχουν πανελλαδικό χαρακτήρα για την εισαγωγή τους στην πρώτη τάξη των μουσικών γυμνασίων. Αυτά. Κύριε Πέτα, πολύ πολύ καλημέρα σας. Κώστας Πέτας, Δημοτικός Σύμβουλος με το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα κύριε Νέα, καλημέρα σε εσάς, σε κροατριές μας, σε κροατές μας, σε όλους τους ζακυνθινούς απανταχού τον κόσμο.
1: Παντού ακούγόμαστε. Μέσω των FM και πολύ
2: περισσότερο μέσω διαδικτύου. Δεν είναι τυχαία έκφραση που σας είπα. Γνωρίζω ότι γνωρίζετε, ότι ακούγεστε, ναι, με προσοχή και εσείς προσωπικά αλλά και γενικότερα Γέρα Ζακύνθου σε όλη την ανθρωπότητα.
1: Όλοι οι συνάδελφοι. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Ο καθένας από το μεταλλείο. Γέρα
2: Ζακύνθου. Βεβαίως.
1: Έχουμε γίνει τώρα έρθει Ζακύνθου, έχουμε αναβαθμιστεί η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Παρακαλώ Ζακύνθου, γιατί κάνουμε και τηλεόραση άσχετα αν δεν έχουμε κάμερα αυτή τη στιγμή.
2: Όλοι για αυτή την αναβάθμιση ζούμε, κύριε Νέγκα. Το θέμα είναι να είναι ουσιαστική αυτή η αναβάθμιση σε προσωπικό, υλικοτεχνική στήριξη, έτσι, και να έχετε και την βοήθεια η οποία σας αναλογεί και δικαιούστε για να μπορείτε να κάνετε το έργο όσο πιο σωστό τρόπο γίνεται.
1: Κάποιοι άλλοι κάνουν πολύ σημαντικότερο έργο.
2: Εμείς ο καθένας είμαστε... με τον τρόπο του, με τις δυνατότητες του, αλλά και με τα εργαλεία που έχει στα χέρια του, έτσι.
1: Ο λόγος που σας ενοχλήσαμε εντός ή εκτός εισαγωγικών είναι οι προγραμματισμένες συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου 2 τον αριθμό την 5η, γιατί 2 τον αριθμό η 1.30 με αρκετά θέματα στην ημέρησια διάταξη και η δεύτερη στις 8 το βράδυ με θέματα που κατόπιν υπογραφών έχει αιτηθεί να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο η αντιπολίτευση. Θέματα αρκετά σοβαρά σε εκκρεμότητα που απασχολούν την τοπική επικαιρότητα πολύ καιρό τώρα.
2: Ναι, κύριε Νέγκα, όπως γνωρίζετε.
1: Θέλετε να σχολιάσετε αυτή την τακτική της Δημοτικής Αρχής?
2: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Νέγκα. Εμείς για δεύτερη φορά μαζέψαμε υπογραφές να φέρουμε σημαντικά θέματα τα οποία δεν μας δίνει ούτε την δυνατότητα η Δημοτική Αρχή να τα κουβεντιάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε βέβαια και ο νόμος όπως έχει διαμορφωθεί με τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό και εμείς με τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας, με τη σύγκληση έξω του Συμβουλίου με τις υπογραφές και των άλλων συναδέρφων και του συνδυασμού αρτή και τόλμη του, του πρώην κύριου Δημάρχου κ. Ρετάκη, μας έστειλαν τις υπογραφές για να φέρουμε θέμα σαν έκτη σύγκληση για πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν τη ζακυνθινή κοινωνία, έκτακτα θέματα που αφορούν και την πολιτική προστασία, τις υποδομές μας αλλά και γενικότερα τις ζωές όλων μας και βέβαια και των επισκεπτών μας. Όχι μόνο τον επιστήμα, αλλά
1: να αναφέρουμε αυτά τα θέματα, κύριε Πέτα, για να ενημερωθούν και οι ακροατές. Θέλετε να τα αναφέρετε εσείς?
2: Είναι για τη διαχείριση και οργάνωση των ναυάγιων, τη φύλαξη της περιοχής και αξιοποίηση των 500.000 ευρώ που είχε στη διάθεσή του ο Δήμος για την εκτέλεση έργων, έργα τα οποία δεν έχουν γίνει ακόμα. Οι λόγοι της καθυστέρησης, τη μειοκτονία και την επεντόμωση.
1: Να πούμε και ποιος θα εισηγηθεί το κάθε θέμα, είχε μια σημασία. Το πρώτο θέμα που αφορά στο ναυάγιο θα το εισηγηθεί ο πρώην Δήμαρχος και επικεφαλής του σχεδιασμού Αρετή με τόλμη, Νικήτας Αρετάκης.
2: Οι λόγοι καθυστέρησης στη μειοκτονία και στην επεντόμωση σε μια περίοδο που τα ζητήματα δημόσιας υγείας απασχολούν έντονα τους πολίτες μας. Ένα θέμα που το έχω φέρει και εγώ κατά παράλληλα 3 φορές τον αριθμό, το φέρνει και ο συνάδελφος, δεν θυμάμαι ποιος ακριβώς είναι.
1: Είναι ο επικεφαλής του σχεδιασμού που είστε μέλος.
2: Ο κύριος Τσουρουνάκης το φέρνει το συγκεκριμένο θέμα. Έπρεπε να χαθεί ανθρώπινη ζωή, έπρεπε να γίνουμε, να βγούμε πανελλαδικά με τα κρούσματα τηλεπτοστήρωση, ούτω ώστε να ακούσουμε κάτι ότι κινείται χρηματοδότηση για να γίνει και να γίνουν μελέτες για υλοποίηση μελετών όσον αφορά τη μειοκτονία. Σημαντικά θέματα που περιμένουμε απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή για το τι μέλη γενέστε. Έχουμε θέματα που αφορούν την κατσή μελετών όσον αφορά τη μειοκτονία. Σημαντικά θέματα που περιμένουμε απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή για το τι μέλη γενέστε.

0: ρόλο και λόγο και προσπαθούμε μέσα από μια προεργασία που κάνουμε εμείς μεταξύ μας, ούτως ώστε κάθε συνάδελφος να προσπαθήσει να αναδείξει την προβληματική, την απουσία έργων και πράξεων από την παρούσα δημοτική αρχή. Και βέβαια να τους να πιέσουμε, ούτως ώστε άμεσα να γίνουν αυτά τα οποία θα πρέπει να έχουν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, κύριε Νέγκα. Διότι βλέπουμε ότι βία φωτογραφίες με υπουργούς, γενικούς γραμματείς, φωτογραφίες θα δούμε μεθαύριο στο Πατριαρχείο, φωτογραφίες από διάφορες φιέστες. Το θέμα είναι να δούμε αυτές οι φιέστες και αυτές οι συναντήσεις πώς μετασχηματίζονται σε έργα υποδομών όπου έχει πραγματικά ανάγκη ο τόπος μας, τόσο υποδομές μακροπρόθεσμα, μέσο πρόθεσμα, αλλά πολύ περισσότερο και βραχυπρόθεσμα, δηλαδή τώρα. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν αυτές οι λακκούδες, αυτό το δικό δίκτυο, να μην υπάρχουν πεζοδρόμια, να μην υπάρχει πράσινο, να μην υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι. Είναι σημαντικά θέματα τα οποία αφορούν άμεσα όλους μας και πρωτίστως τους μόνιμους κατοίκους, καθαριότητα, καλαθάκια. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε, κύριε Νέγκα, να φεύγουμε μονοήμερες, διήμερες εκδρομές απέναντι στην Πελοπόννησο, στην Πελοκαρνανία, σε κοινότητες που δεν τις έχει ξανακούσει κανείς στο άκουσμά τους μόνο από μάχες από την Ελληνική Επανάσταση.
1: Και να παρουσιάζουν πολύ καλύτερη εικόνα από τη Ζάκυνθο.
0: Και όταν φτάνει σε αυτές τις κοινότητες.
1: Και μιλάμε για περιοχές που δεν έχουν τουριστικό ενδιαφέρον.
0: Ναι, που πατάει ο τουρίστας μετά και άλλοι τον βλέπουν το τουρίστα.
1: Ακριβώς. Ακόμα και στη γειτονική Αμαλιάδα που εκεί τους αποκαλούμε μια συγκεκριμένη ορολογία.
0: Μπράβο. Ας πάμε λοιπόν στην Αμαλιάδα για να καταλαβαίνουμε. Όλοι θα έχουν πάει, σε κάποιο παιχνίδι ποδοσφαίρου ή για κάποιο λόγο θα έχουν πάει κάποιοι συμπολίτες μας στην Αμαλιάδα. Ντρέπεσαι να πας στην Αμαλιάδα.
1: Στην Αμαλιάδα.
0: Λες, γιατί λοιπόν έχει
1: θυμάστε πια πώς χαρακτηρίζαμε τους ανθρώπους εκεί. Με ρατσιστικό τρόπο. Δεν θέλω να πω τη λέξη. Δεν θέλω.
0: Συνεχίζουμε να
1: αλλά εμείς είμαστε τέτοιοι.
0: Γιατί φαίνεται ότι οι Ζακυνθινοί κρίνουν τους συμπολίτες μας, τους ανθρώπους μας, μέσα από την τσέπη, μέσα από την οικονομική ευμάρεια και κατά κάποιο τρόπο ισολογισμούς και προϋπολογισμούς των επιχειρήσεων. Που όμως να γνωρίζουμε όλοι μας ότι αν έστω βραχυπρόθεσμα η επιχείρησή μας μπορεί να έχει κάποια ωφέλη και να έχει υψηλούς δίρους, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, κυρίες και κύριοι συμπολίτες, όσοι μας ακούτε, αν δεν γίνουν αυτά τα απαραίτητα, πρωτίστως για εμάς.
1: Θα γυρίσει η κατάσταση μπούμεραν για όλους.
0: Ακριβώς. Και αυτό το τουριστικό φράγμα.
1: Ήδη έχει αρχίσει να συμβαίνει.
0: Των 2 εκατομμυρίων επισκεπτών ετησίως. Στο τέλος θα τρώμε πέτρες, θα τρώμε βίλες μεταξύ μας.
1: Βρία και λυχή. Ό,τι
0: άλλο.
1: Βρία και λυχή.
0: Αλλά βέβαια όμως, κύριε Νέγκα.
1: Αυτό το τουριστικό θαύμα της Ζακύνθου εντός ή εκτός εισαγωγικών στηρίζεται σε πύληνα πόδια, σε μια φούσκα.
0: Θα μας έχουν μείνει όμως οι τσιμενταρισμένες παραλίες, οι τσιμενταρισμένο φυσικό περιβάλλον και πλούτο που τα καμένα βουνά που τα παραλάβαμε από τις προηγούμενες γενιές και δυστυχώς αυτό το οποίο θα δώσουμε στα παιδιά μας, στα παιδιά μας που είναι οι αυριανοί ενεργοί πολίτες.
1: Θα είναι καμένη γη.
0: Θα είναι καμένη γη, ακριβώς, δυστυχώς, κύριε Νέγκα.
1: Κυριολεξία όμως. Είναι και κάποια άλλα θέματα, όπως ποιοι οι λόγοι που χάθηκαν οι χρηματοδοτήσεις που αφορούν την αγροτική οδοποιία, με συγχωρείτε, το οποίο θα εισηγηθεί ο Δημοτικός Σύμβουλος από το σχεδιασμό σας, Ανδρέας Ξένος.
0: Σωστά.
1: Επίσης, ενημέρωση για το τι προτίθεται να κάνει, ένα θέμα που το ξέρω και προσωπικά, η Δημοτική Αρχή σχετικά με την ανάπλαση Αγίας Τριάδας Κρυονερίου που θα το εισηγηθείτε εσείς, γιατί είμαι και προσωπικά σε επαφή με τους εκπροσώπους του Συλλόγου Αγίας Τριάδας Κρυονερίου που ανησυχούν πάρα πολύ, επικρατεί σύγχυση, δεν έχουν ενημέρωση για το τι μέλη γενέστε στην περιοχή που τους αφορά άμεσα.
0: Κύριε Νέκα, είναι ένα θέμα το οποίο έχω ασχοληθεί κατά επανάληψη.
1: Και μαζεύουν και υπογραφές, να ξέρετε.
0: Το γνωρίζω πολύ καλά. Στην προηγούμενη τετραετία είχα την τιμή να εκπροσωπώ την κοινότητα και προσπαθούσαμε με τους συναδέλφους, όλους τους συναδέλφους.
1: Μιλάτε σαν πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Πόλης, δεν?
0: Ακριβώς, προσπαθήσαμε να αναδείξουμε πολλά προβλήματα. Και βέβαια να ευαισθητοποιήσουμε την τότε Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε να γίνουν κάποια έργα στην πόλη μας, όπου όλοι έχουν λένε, μηδενός ξερωμένο, ότι έγιναν κάποια έργα στην πόλη μας, τα οποία είχαν να γίνουν για αρκετές δεκαετίες. Και για να επανέλθω στο θέμα της Αγίας Τριάδας, είχαμε και τότε εισηγηθεί αρκετές φορές την αναγκαιότητα που υπάρχει να γίνει μια αναβάθμιση, μια κατά κάποιο τρόπο ένας εξοραϊσμός της περιοχής Αγίας Τριάδας και Ζωιονερίου, ούτως ώστε πρωτίστως όλοι οι συμπολίτες μας, οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά οι χωραΐτες και οι επισκέπτες, να έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε ένα όμορφο περιβάλλον, να κάνουν το μπάνιο τους, να δροσιστούν, να υπάρχει δυνατότητα εκείνη για να υπάρχουν περιπατικές διαδρομές, να μπορούν οι συμπολίτες μας με τα ποδήλατά τους, να μπορούν να τρέξουν, να υπάρχει φυσικό περιβάλλον, να υπάρχει κάποια έστω σύγχρονα να μπορούν να κάπνουν, να ξεκουραστούν. Πράγματα τα οποία βλέπουμε σε άλλες περιοχές.

0: όπως στην Καλαμάτα, αν πάει κάποιος στο παραλιακό μέτωπο, αν πάει κανείς στην Πάτρα, αν πάει κανείς στην Καβάλα, όπου και να πάει κανείς και δει αυτό το
1: στο πλούσιο. Εδώ στην γειτονική Κεφαλονιά, μια επίσκεψη θα μας πείσει.
0: Ακριβώς.
1: Για την ευταξία, την καθαριότητα, την καλαισθησία.
0: Βέβαια.
1: Στο Αργοστόλι και όχι μόνο.
0: Και το περιβάλλον μας πλούτησε και μας έδωσε τα δώρα του όσον αφορά αυτό το πλούσιο και ιστορικό παραλιακό μέτωπο που υπάρχει στην περιοχή του Κρυονερού Αγίας Τριάδας. Δυστυχώς όμως.
1: Και που παρουσιάζει τη χειρότερη δυνατή εικόνα και στα λαζαρέτα και Κρυονερή Ακροτηρή.
0: Ακριβώς. Ακούμε πάρα πολλά για το τιμελιγενέστρο, για δωρές, για ευεργέτες, για οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί κανείς, όπου γίνεται και σε άλλες περιοχές.
1: Και έχει γίνει και μια απευθείας ανάθεση από τη Δημοτική Αρχή, νομίζω ποσού 37.000 ευρώ. Έχω δημοσιοποιήσει τα σχετικά έγγραφα και να ακολουθήσει μειοδοτικός διαγωνισμός, κάτι τέτοιο.
0: Σωστά, για να γίνουν κάποιες προτάσεις για το τι μπορεί να γίνει εκεί. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έχουμε.
1: Ανάμεσα στα οποία λέγεται και ακούγεται για ένα χώρο στάθμευση εκεί που σήμερα. Είναι ο χώρος που έχει τσιμεταριστεί επί των ημερών του Δημάρχου Στέλιου Μποζίκη, γιατί έβαλε στόπ η κτηματική υπηρεσία προκειμένου τότε να γίνει τέννις. Και έχει γίνει και επαναχάραξη της γραμμής Αγιαλού και Παραλία στην περιοχή από την κτηματική. Έχει ζητηθεί από τη Δημοτική Αρχή, αν όντως είναι έτσι.
0: Πολλά λέγονται, γι' αυτό και εμείς το φέρνουμε το συγκεκριμένο θέμα. Να υπενθυμίσω ότι σε συνεδρία συλλογοδοσίας εδώ και 2 χρόνια το είχα πάρει πάλι το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε δυστυχώς δεν είχαμε λάβει και τότε απαντήσεις. Τώρα θέλουμε να πιστεύουμε ότι και με αυτήν τη μελέτη, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει, να δούμε ποιες είναι οι διαθέσεις της Δημοτικής Αρχής, να δεσμευτεί απέναντι στους συμπολίτες μας, σε όλους τους ενεργούς συμπολίτες μας και της περιοχής, αλλά και όλη τη Ζακύνθου, διότι το τι μέλη γενέστη στην περιοχή Κρυονερίου μας ενδιαφέρει όλους μας, και όχι μόνο όσους διαμένουν εκεί, να το τονίσουμε. Οπότε περιμένουμε να δούμε ποια είναι τα σχέδια της παρούσης Δημοτικής Αρχής. Εμείς να πούμε ότι προεκλογικά είχαμε καταθέσει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την συγκεκριμένη περιοχή, ένα τοπογραφικό διάγραμμα. Είχε γίνει μια μελέτη από συνεργάτες, αρχιτέκτονες και μηχανικούς, όπου είχαμε καταθέσει μια πρόταση. Παρ' όλα αυτά όμως δεν ζητήθηκε κάποια βοήθεια ή συνδρομή της αυτής της μελέτης από τη Δημοτική Αρχή. Εδώ είμαστε εμείς για να τους συνδράμουμε με ποιο τρόπο μπορούμε και εμείς να αξιοποιήσουμε αυτή τη μελέτη μας.
1: Είμαι και προσωπικά κοντά σε αυτή την προσπάθεια, γιατί τυχαίνει να ξέρω και ανθρώπους που ανήκουν σε αυτή την πρωτοβουλία και συμμετέχουν ενεργά και αγωνιούν. Γιατί έχουν εκεί υποτίθεται ένα πνεύμα πρασίνου και ένα χώρο να περπατήσουν.
0: Να τους δώσουμε το βήμα, γι' αυτό και εμείς το φέραμε αυτό το θέμα.
1: Να ψυχαγωγηθούν, να περπατήσουν δίπλα από τη θάλασσα.
0: Βέβαια, όλοι μας.
1: Να μιλήσουν, να επικοινωνήσουν.
0: Οπότε και εμείς αναμένουμε να έρθουν και αυτοί οι συμπολίτες μας. Και όποιος θέλει, τόσο ώστε να ζητήσουμε από το Προεδρείο να μιλήσουν, να ακούσουμε και τον παλμό της τοπικής κοινωνίας. Έτσι. Ναι. Γιατί οποιαδήποτε μορφή επένδυσης γίνεται χωρίς να γίνει κάποια συζήτηση, κάποιος διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες, είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Και το έχουμε δει αυτό να γίνεται πανελλαδικά και παγκόσμια. Οπότε πρέπει να έχουν λόγο οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, της περιοχής δηλαδή Κρυονερίου Αγίας Τριάδας, ούτως ώστε και αυτοί να συμβάλλουν με προτάσεις για να διαμορφωθεί μια διαφορετική ποιότητα στη ζωή τους, στην καθημερινότητά τους, γιατί όποιες επενδύσεις ή εξοραϊσμοί γίνονται, αυτοί που επί της ουσίας το ζουν καθημερινά είναι οι κάτοικοι των περιοχών αυτών. Ναι. Έτσι, οπότε δεν θα πρέπει να το.
1: Και να μην ξεχάσουμε και την εικόνα που παρουσιάζει ένα μεγάλο κομμάτι της Δημοτικής Ακτής. Είναι μια άθλια εικόνα, μια εικόνα ντροπή, μια εικόνα που δεν περιποιεί τιμή για κανέναν.
0: Είναι γεγονός.
1: Θα έπρεπε να είναι ένα στολίδι εκεί της περιοχής.
0: Το έχουν πει κατά επανάληψη, είναι άνδρο διαφόρων έκνομων και κλιματικών δραστηριοτήτων.
1: Έτσι.
0: Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε η επαρκής αστυνόμευση, δεν υπάρχει ο επαρκής φωτισμός, δεν υπάρχει η επαρκής καθαριότητα, και αυτό δημιουργεί διάφορα θέματα που τα ζούμε στην καθημερινότητά μας.
1: Σε ένα χώρο που θα μπορούσαν όλοι να έχουν πρόσβαση, αυτό, να πιούν ένα καφεδάκι, μια μπύρα, να ηρεμήσουν, να κάνουν το μπάνιο τους και χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να έχουν συνέχεια το χέρι στη τσέπη για ομπρέλες, ξαπλώστρες, ίσο κτλ.
0: Μια δημοτική αρχή που θα έπρεπε να είναι κοντά στους πολίτες και στο παλμό των κατοίκων, θα έπρεπε αυτά να τα έχει βάλει σε πρώτο πλάνο.
1: Ναι.
0: Και τώρα να βλέπουμε να υλοποιούνται οι μελέτες.
1: Καλά, δεν πειράζει. Σε πρώτο πλάνο είναι τα επιχειρηματικά συμφέροντα.
0: Εντάξει, ο καθένας εφώνε τάφη, κύριε.
1: Καλά, αυτό δεν συμβαίνει μόνο τώρα. Είναι ακόμη 2 θέματα που φέρνει η αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης, στη δεύτερη συνεδρίαση αυτή που αρχίζει 8, γιατί είναι και μια άλλη στις 6:30, όπως πρανή και δρόμοι. τοπικής κοινότητας Μπόχαλης που θα εισηγηθεί ο Δημοτικός Σύμβουλος Διονύσης Μουζάκης από το συνδυασμό σας επίσης, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος Τρούζας Γιώργιος από το συνδυασμό σας και αυτός θα εισηγηθεί θέματα που αφορούν τη ΔΕΙΑ, στη τιμολογιακή πολιτική, έργο τοπικής κοινότητας Καταστερίου και τι θα γίνει με τους ιδιώτες μεταφορείς.
0: Σωστά. Σημαντικά θέματα που αναμένουν απαντήσεις τόσο από τη Δημοτική Αρχή όσο βέβαια από τους εμπλεκόμενους αντιδημάρχους, ποιος είναι υπεύθυνοι για η υλοποίηση αυτών των θεμάτων. Προγραμματικά αναμένουμε να γίνει ένας διάλογος. Παρ' όλα αυτά όμως, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι μας έβαλαν το Δημοτικό Συμβούλιο στις 8 η ώρα το βράδυ και νωρίτερα έβαλαν εμβόλυμα μια τακτική συνεδρία στις 6.30 ώρα. 6.30. Για δεύτερη φορά γίνεται αυτό. Λέει, τόσο σημαντικά θέματα. Θα τα συζητήσουμε στις 10 και 11 η ώρα το βράδυ. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε με τα μεσονύχτια να κουβεντιάζονται τέτοια σημαντικά θέματα.
1: Και όποιος αντέξει.
0: Και καταλαβαίνουμε και ποια είναι η αξία η οποία δίνει και η παρούσα Δημοτική Αρχή και το Προεδρείο και στον διάλογο και στην δημοκρατική γενικότερα εκπροσώπηση όλων των παρατάξεων. Διότι ναι, μεν το βάζει το θέμα, γιατί θα πει ότι εμείς είμαστε νομικά κατοχυρωμένοι, διότι εμπρόθεσμα υλοποιήσαμε την έκτατη συνεδρίαση, αλλά υπάρχει αυτός ο αστερίσκος ότι πιο πριν θα είναι η τακτική συνεδρίαση όπου θα κρατήσει άλλες 2-3-4 ώρες και όποιος αντέξει, άντεξε κύριε Νέγκα, και αυτό το λέω βροντερά ώστε να το ακούσουν όλοι οι συμπολίτες μας, για να καταλάβουμε όλοι μας πώς μας αντιμετωπίζει η παρούσα Δημοτική Αρχή. Εμάς, τους αιρετούς, οι οποίοι δεν πληρωνόμαστε, όλοι μας αμισθοί, πάμε και καταθέτουμε την ελεύθερη μας ώρα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Όχι μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και αυτοί δεν έχουν και κάτι άλλο να κάνουν. Υποτίθεται πληρώνονται και αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι είναι και αυτοί άμισθοι. Δεν μπορούν να κάνουν άλλη μια συνεδρία. Σας γίνεται την επόμενη μέρα αυτή η συνεδρίαση, κύριε Νέκα, ώστε να υπάρχει χρόνος, ούτως ώστε να συζητηθούν με τον δέοντα σεβασμό όπως αρμόζει σε όλα τα πολύ σημαντικά θέματα που έρχονται, είτε στην τακτική είτε στην έκτακτη συνεδρία.
1: Κυρία Πέτα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα σας, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά στη διάθεσή σας. Καλή σας μέρα.

Είστε εδώ, συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. Και εμείς είμαστε εδώ και εσείς είστε εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 1, 16 έκτου του Σωτηρίου έτους 2026. Σταύρος Νιβέρης στην επιμέλεια του ήχου, με συνοδηγό και συνοδοιπόρο τον Αλέξανδρο Λάση, αλλά νομίζω ότι ο Αλέξανδρος Λάση είναι στον αυτόματο πιλότο. Οπότε, Σταύρο Λιβέρη, πρόσεχε, Άννα Καποδίστρα στις μουσικές επιλογές, Άκης Νέγκας στα μικρόφωνα. Λοιπόν, σε 1-2 μινούτα από τώρα θα μιλήσουμε με τον Βασίλη Φλάμπουρα. Όπου Βασίλης Φλάμπουρας, λαϊκή αγορά Ζακύνθου, αν και δεν είναι και τόσο πολύ, ή μάλλον καθόλου στη λαϊκή αγορά Ζακύνθου, ειδικά τα καλοκαίρια, είναι πολύ περισσότερο το χειμώνα. Έχει και άλλες δραστηριότητες, κυρίως σε σχέση με την αγροτική παραγωγή, αλλά και με τον τουρισμό ως ένα βαθμό. Θα μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και δεν ξεχνάμε ότι είχαμε συνεργαστεί πολλές φορές μαζί του με τον Βασίλη Φλάμπουρα και τη λαϊκή αγορά Ζακύνθου στο πλαίσιο εκδηλώσεων που είχαμε κάνει εδώ στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Όλα αυτά εμείς δεν τα ξεχνάμε. Και ανάμεσα στα άλλα εκείνες τις χοντροκομμένες τηγανιτές πατάτες του Γάσπαρη. Τις θυμάσαι, Αλέξανδρε Λάση? Γάσπαρης, ξεχνάω το μικρό του. Ναι. Καλημέρα και στην κυρία Κοπανάκη Πασχαλίδου Μαριέτα, που είναι η συντονίστρια της τοπικής οργάνωσης του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Μιλήσαμε πριν από λίγη ώρα μαζί της, όχι στον αέρα βέβαια, εν ώψη της επίσκεψης που είπαμε αποκλειστικά χθες ως ΕΡΤ Ζακύνθου την ερχόμενη Κυριακή στο νησί, του Προέδρου του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο για πρώτη φορά στη Ζάκυνθο, Στέφανου Κασελάκη. Τον έχει καλέσει προφανώς η τοπική οργάνωση. Έρχεται πρώτη φορά στο νησί να τον γνωρίσει από κοντά. Μπορεί και να μην ξανάρθει μετά. Αστειευόμαστε. Θα έχει συνάντηση με την τοπική οργάνωση του κόμματος, εννοείται. Ενδεχομένως κάποιες επαφές με τοπικούς φορείς, αλλά και θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου μάλλον την Κυριακή το απόγευμα, γιατί Δευτέρα μεσημεράκι θα φύγει.

Αλλά σύλληψη 40χρονου για διακίνηση ναρκωτικών και πλοκατοχή. Να ξέρετε ότι μέχρι και τα ονόματα μαθαίνουμε. Αλλά δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε, είναι προσωπικά δεδομένα. Αν το κάνουμε, θα βρούμε το πελά μας, θα πάμε μέσα. Ναι. Ξέρουμε ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις και λεπτομέρειες στις περισσότερες των περιπτώσεων. Συνελήφθη πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 13 Ιουνίου στη Ζάκηθο από αστυνομικούς της ομάδας Δίας, 40χρονος κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Στο πλαίσιο λοιπόν στοχευμένων ελέγχων, ο 40χρονος που είναι Ζακυνθινός εντοπίστηκε στην περιοχή της Μπόχαλης από τους αστυνομικούς και συνελήφθη, καθώς στην κατοχή του και σε έρευνες που ακολούθησαν σε γεωταχή αυτοκίνητο και σε δύο οικίες του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες με κοκαίνη συνολικού βάρους 1,56 γραμμαρίων, 18 συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 91 γραμμαρίων, δύο συσκευασίες με επεξεργασμένη κάναβη συνολικού βάρους 2,33 γραμμαρίων, ένα πιστόλι με γεμιστήρα, ένα περίστροφο 22 φυσίκια διαφορών διαμετρημάτων, δύο ζυγαρίες ακριβίας στο πληρωματικό ποσό των 950 ευρώ, ούτε καν 1000 ευρώ, και 52 συσκευασίες αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών, αυτά τα λίγα. Ή τα ολίγα. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργήθηκε από το τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ζακύνθου. Ο συλληφτής με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στην εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Ζακύνθου και σανότερα. Μπορούμε και χειρότερα.

0: Και εδώ έπρεπε να ακούσουμε το τραγούδι. Είχε πάει λαϊκή, κάτι τέτοιο. Βασίλης Φλάμπουρας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Χρόνια και ζαμάνια, κύριε Φλάμπουρα. Χρόνια και ζαμάνια.
1: Από το 2004 πρόεδρος μέχρι τα πέρυσι.
0: Μέχρι τα πέρυσι, ε.
1: Με αγώνες, με γαστρονομικά φεστιβάλ, με αγώνες και με μεγάλη παραγωγή όλη η λαϊκή.
0: Γιατί μέχρι τα πέρυσι, κύριε Φλάμπουρα? Τι προέκυψε στο μεταξύ και δεν είστε πρόεδρος στη λαϊκή?
1: Προκύπτει ότι αλλάζουν
0: οι καιροί,
1: οι συνθήκες, αλλάζουν οι καιροί, αλλά λυπάμαι ένα πράγμα που εμείς από τον Πελούση περισσότερο, βέβαια και άλλοι...
0: Από την Κυψέλη ή από τον Πελούση?
1: Εμείς θέλουμε τον Πελούση παραδοσιακά.
0: Και δει Πελουσιά του Κοκρεμίδη, θα μας πείτε τίποτα γι' αυτό. Γλυκοκρέμιδο μεγάλο.
1: Και αδυνατούμε λόγω εργατικού δυναμικού να καλλιεργήσουμε το ένα κομμάτι, το πιο βασικό. Αν και πληρώνουμε από 8 μέχρι 10 ευρώ την ώρα τους εργάτες.
0: Ναι.
1: Το οποίο
0: εργάτες από τρίτες χώρες, να υποθέσω.
1: Έχω κάνει.
0: Οι αποκαλούμενες τρίτες χώρες. Υπάρχουν οι πρώτες, οι δεύτερες και οι τρίτες. Κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους ανάλογα. Δυστυχώς.
1: Αιτήματα στην πρεσβεία για από ξένα κράτη που τους είχα παλιότερα εργάτες στα θεμοκήπια.
0: Ναι.
1: Το οποίο οι πρέσβοι της Ελλάδος εκεί, σε αυτά τα μέρη, τους κόβουν.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί. Έχω μιλήσει με τον πρέσβη σε ενός κράτους που δεν θέλω να αναφέρω τώρα. Μου λέει κόβονται στις συνέντευξεις. Τώρα η συνέντευξη, στα χαρτιά τους είναι πάρα πολύ σωστά, αλλά στη συνέντευξη ο καθένας μπορεί να τον κόψει για μία άρφα αιτία.
0: Ναι, το θέμα είναι τι συνέντευξεις είναι αυτές, τι ρωτάνε και τι πρέπει να απαντήσουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι.
1: Εκεί υπάρχει μια παγίδα. Εγώ το λέω καθαρά, υπάρχει μια παγίδα. Τώρα την παγίδα την καταλαβαίνετε εσείς ποια είναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να καταλάβω τώρα ή να υποθέσω.
1: Ναι, να υποθέσετε ότι άμα δεν λαώσει το καρέλι που λέμε εμείς στο χωριό, δεν
0: προχωράει. Α, μάλιστα.
1: Υπάρχει μεγάλη διαφθορά σε τέτοιο.
0: Πρέπει να λαδωθεί το γρανάζι δηλαδή.
1: Αγιά σου. Να το πω χωριάτικα, αγιά σου.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί κάπου έχουμε αγανακτήσει, ειδικά στον Πελούση.
0: Το λέτε με τα λόγου γνώσεως, κύριε. Το λέτε με τα λόγου γνώσεως, κύριε Φλάμπουρα.
1: Βεβαίως, από τη στιγμή που έχω κάνει τα σωστά τα έγγραφα όλα και τα έχω στείλει και ακόμα και μετάφραση σε αυτές τις χώρες, και από τη στιγμή που έχουν έρθει άλλοι οι οποίοι έχουν λαδώσει το καρέλι από εκεί κάτω, καταλαβαίνετε ότι μιλώ γιατί γνωρίζω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, να σας πω το λυπηρό ποιο είναι, ότι έχουμε τα χωράφια, έχουμε το μεράκι, εμείς ειδικά στο χωριό μας. Έχουμε και τα νερά, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Ειδικά το Πελούσι, ναι. Ειδικά το Πελούσι έχει πολύ νερό.
1: Ναι, όχι, έχει πολύ νερό, έχει ποιοτικό νερό.
0: Και ποιοτικό.
1: Ναι, γι' αυτό κάνουμε καλή παραγωγή. Εν τω μεταξύ, ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε σαν Πελούσι τώρα πλέον είναι ότι χάνουμε τα καλά χωράφια. Τα καλά χωράφια εννοώ εκείνα που έχουν λιγότερα προβλήματα στην καλλιέργεια.
0: Ναι.
1: Το κρεμμύδι παραδοσιακά, το πελουσιώτικο, παράγεται στα παράλια του Πελουσιού, που ευνοείται από τις ανέμουσους, τα μερτέμια που λέμε, το βοηθάει πάρα πολύ και το βοηθάει και πολύ η θάλασσα, το ιόδιο που έχει ποτίσει και το αλάτι που έχει ποτίσει τα κτήματα αυτά τα συγκεκριμένα, που το οποίο είναι πιο γευστικά τα κρεμμύδια που βγάζουμε και γευστικά και τα κυπευτικά.
0: Και μεγάλα σε μέγεθος γλυκοκρέμμυδα πελουσιώτικα, ναι, κρεμμύδια.
1: Εκεί λοιπόν λόγω...
0: Τα περιβόητα, που τα προτιμούν και οι επισκέπτες.
1: Βέβαια, ναι, αλλά να σας πω και κάτι, λόγω ότι οι επιχειρηματίες τώρα στο νησί είναι πάρα πολλοί και δεν μιλάω για τους ξενοδόχους, μιλάω και άλλοι έχουν πει να μοιραστούν την πίτα του τουρισμού, πληρώνουν πανάκριβα αυτά τα χωράφια για να τα πάρουν να κάνουν επενδύσεις του καλοκαιρινή σεζόν για τον τουρισμό.
0: Μάλιστα. Το διπλανό τραγάκι, ξέρετε, έχει χτιστεί από τη μία άκρη στην άλλη ή χτίζεται από τη μία άκρη στην άλλη.
1: Το ίδιο συμβαίνει και στον Πελούση. Τώρα
0: και την ίδια ώρα τα λύματα στους δρόμους, γιατί δεν υπάρχει καμία απολύτως υποδομή. Βίλες, ενοικιαζόμενα, ξενοδοχεία και άλλα τεινά. Και στο τραγάκι τώρα πια ή πολύ καιρό πριν. Όνομα και μη χωριό και ένας μεγάλο ξενοδόχος.
1: Δεν ξέρω εκεί τι γίνεται, αλλά θα σας πω κάτι για τον Πελούση. Δεν μπορεί ο άλλος. Μιλάμε τώρα για όλους.
0: Καλά, βέβαια πιο πολύ θέλουμε να μιλήσουμε για τη λαϊκή αγορά.
1: Όχι, θα σας πω κάτι που με πόνεσε.
0: Γιατί δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο, κύριε Φλάμπουρα, γι' αυτό.
1: Θα σας πω κάτι προσωπικό που με πόνεσε.
0: Ναι.
1: Πριν 2 χρόνια έδωσα μία γεώτρηση δική μου στο Δήμο για να ενισχυθεί η ΔΕΙΑΣ, το δίκτυο της ΔΕΙΑΣ με περισσότερο νερό και ποιοτικό το νερό.
0: Ναι.
1: Και μέχρι τα πέρυσι με είχαν στα δικαστήρια με μηνύσεις και καταγγελίες και πράγματα.
0: Ποιοι?
1: Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, αλλά.
0: Κάποιοι συγχωριανοί σα.
1: Όχι, όχι.
0: Κάποιοι που θεωρούν ότι έχουν θυγεί δικά του συμφέροντα.
1: Ό,τι έχει να σχέση με το νερό, βέβαια, στον Πελούση, θίγονται συμφέροντα. Γιατί πρέπει να σταματήσουμε την αγροτική παραγωγή και να μπούμε στην τουριστική ανάπτυξη του χωριού.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Αλλά άρα ιδιωτικά συμφέροντα που είναι πίσω από τουριστικές επενδύσεις.
1: Ναι, και δεν μιλάω για αυτούς που κουβαλάνε το νερό τους σε δημοταφορίες, γιατί εγώ μπροστά μου δεν έβρικα κανέναν από αυτούς αντιμέτωπο. Ναι. Με άλλους ήρθα που δεν το πίστευα. Και με πολιτικό πρόσωπο. Να μην αναφέρω
0: όχι,
1: τώρα
0: βέβαια,
1: και
0: όχι,
1: να γίνει πάλι το ίδιο σκηνικό.
0: Πάμε την κάκιστα της λαϊκής. Γιατί να κεφαλή λαϊκή?
1: Το Πελούσι έχει θυμητικό και θυμάται.
0: Θυμητικό, ναι. Γιατί έχει μια κεφαλή η λαϊκή αγορά, κύριε?
1: Γιατί η παραγωγή πλέον αρχινάμε και εγκαταλείπουμε το χώρο.
0: Ναι.
1: Γιατί η φορολογία του κράτους μας παραπέμπει να γίνουμε εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα.
0: Μάλιστα. Όπως και εσείς. Καλή ώρα.
1: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ σκάβω το χωράφι με την αξίνα. Την άλλη μέρα το πρωί πρέπει να πάω στη λαϊκή. Να κόψω ηλεκτρονικά τιμολόγια. Να δουλέψω το πώς. Να έχω ίντερνετ. Πώς να δουλέψω και το πώς που το χέρι μου τρέμει να πατήσω ένα κουμπί από την κούρα.
0: Ναι, και κάποιος μπορεί να πει γιατί όπου υπάρχει λόγος υπάρχει και αντίλογος.
1: Ναι,
0: ότι πρέπει να εφαρμόσετε τα του νόμου, ότι δεν μπορείτε να πουλάτε κι εσείς στη ζούλα, μπορεί να πει κάποιος.
1: Όχι, δεν είναι ζούλα. Είναι η αγορά τέτοια που άλλος με ένα ρολόι στο χέρι σε πληρώνει τώρα πλέον.
0: Ναι.
1: Ούτε τηλέφωνο, ούτε κάρτες, τίποτα. Καταληφθήκαν όλα.
0: Ναι.
1: Η εξέλιξη προχωράει, η τεχνολογία προχωράει.
0: Ναι.
1: Αλλά κάπου και εμείς οι μικροί παραγωγοί μας εξαφανίζει το σύστημα.
0: Ναι. Πώς λειτουργεί στην παρούσα φάση λαϊκή, είναι στον χώρο του λιμενικού ταμείου.
1: Κάτι, θα σας το πω και αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν λέω για τη Ζάκηθο. Το σύστημα τώρα. Το φορολογικό μας ενισχύει τους τσιφλικάδες. Δηλαδή θα ξανάχουμε τσιφλικάδες πάλι. Μας δίνουν σαν μικρούς παραγωγούς με το φορολογικό σύστημα που ισχύει σήμερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε για τη λαϊκή τώρα, ό,τι θέλετε.
0: Ναι, λέω, αυτή τη στιγμή υπάρχει διοίκηση στη λαϊκή. Έχετε υπάρξει πρόεδρος επί σειρά ετών στη λαϊκή αγορά Ζακύνθο, η οποία λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Πέμπτη, Σάββατο από τις 6 το πρωί στις 2 το μεσημέρι στον χώρο του λιμενικού ταμείου, σωστά?
1: Σωστά, σωστά.
0: Ναι.
1: Η λαϊκή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο σύλλογο να την εκπροσωπεί. Είναι πολύ λίγα τα άτομα, είναι πάρα πολλές.
0: Κατά κύριο λόγο γυναίκες έχουν μείνει στη λαϊκή, έτσι.
1: Γυναίκες τώρα πλέον.
0: Ναι.
1: Έχουμε και οικοτεχνία στη λαϊκή, κάποιες γυναίκες που ασχολούνται με αυτό.
0: Ναι.
1: Έχουμε πετύχει κάτι, το οποίο τα κρουαζιερόπλια που έρχονται στη Ζάκυνθο και κατεβαίνει ο κόσμος να δει το νησί.
0: Ναι, τα κρουαζιερόπλια έρχονται, ναι. Μένουν Ρόδο και κατεβαίνουν με λάτσες οι τουρίστες, αν και πόσο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έρχονται στη λαϊκή.
1: Έχει γίνει αξιοθέατο η λαϊκή.
0: Αξιοθέατο ή αγοράζουν και
1: τουριστικό,
0: κάτι.
1: Τουριστικό αξιοθέατο. Δεν υπάρχει περίπτωση τουρίστα να έρθει στη Ζάκυνθο και να μην επισκεφτεί το χώρο τη λαϊκή. Και φυσικά ψωνίζουν.
0: Καλά, θα μου πείτε εδώ πριν λίγες μέρες είχαν έρθει οι Κινέζοι τουρίστες και έτυχε να τους δω και τραβούσαν φωτογραφίες κάτι μπάλες μεσανό εδώ στο οικόπεδο τη ΕΡΤ Ζακύνθου. Τους έκανε εντύπωση.
1: Τα πάντα τους κάνει εντύπωση.
0: Ναι, εννοώ τραβούν μόνο φωτογραφίες και εκεί απλά κάνουν τον περίπατό τους από περιέργεια ή και αγοράζουν κιόλα τοπικά προϊόντα.
1: Θα σας πω.
0: Οι τουρίστες από τα
1: κρουαζιερόπλια. Οι τουρίστες που έρχονται. Δεν θα αγοράσουν ντομάτα και πατάτα, κολακιθάκι, αλλά θα αγοράσουν το μελάκι τους, το λαδάκι τους, το γλυκό του κουταλιού, το σαπουνάκι τους, κάποια τοπικά που κάνουμε και όλα αυτά, κάποια οικοτεχνικά δηλαδή. Θα πάρουν και το φρουτάκι τους, δηλαδή τι γίνεται, μπορεί να είναι λίγα τα λεφτά ο κατά άτομο που καλάνε, αλλά είναι πολλοί επισκέπτες.
0: Λίγα τα λεφτά, αλλά πολλοί επισκέπτες.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Δηλαδή, ίσα βάρκα, ίσα νερά πάει το πράγμα.
1: Δεν πάει, πάει καλύτερα.
0: Πάει καλύτερα. Άρα το ταμείο δεν είναι μείον. Το ταμείο δεν είναι μείον.
1: Σε αυτό το τομέα όχι, αλλά χάνουμε τους ντόπιους.
0: Γιατί δουλεύουν όλη μέρα στον τουρισμό και δεν έχουν χρόνο να έρθουν στη λαϊκή. Μου είπατε πριν βγούμε στον αέρα.
1: Οι περισσότεροι τώρα πλέον ζακυφηγοί και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Ασχολούνται με τον τουρισμό τώρα. Πλέον όλος ο κόσμος έχει επενδύσει στον τουρισμό.
0: Ναι.
1: Όταν ο άλλος είναι στην επιχείρησή του από το πρωί του 8 μέχρι τις 10 το βράδυ.
0: Και γιατί δεν μιλάτε για τους εργαζόμενους που δουλεύουν όλη μέρα και κάθε μέρα?
1: Είπατε?
0: Να πείτε και για τους εργαζόμενους που είναι όλη μέρα και κάθε μέρα στον τουρισμό.
1: Ναι, θα το πω και αυτό. Αλλά δεν έχουν χρόνο για να έρθουν στο χώρο της λαϊκής.
0: Μα εδώ δεν έχουν χρόνο για προσωπική οικογενειακή ζωή και ούτε να αρρωστήσουν. Θα έρθουν στη λαϊκή.
1: Μπράβο. Και το ίδιο και οι εργαζόμενοι.
0: Πάνε στα σούπερ μάρκετ.
1: Παρατηρώ τώρα οι εργαζόμενοι ότι δουλεύουν διπλές βάρδιες.
0: Ναι, τώρα το, αυτό είναι παλιά ιστορία.
1: Δουλεύεις, βλέπεις ένα εργαζόμενο που δουλεύεις, είμαι στο Λαγανά. Και μετά τον βλέπεις στο Τσιλιβί. Τι κάνεις στο Τσιλιβί, δεύτερη βάρδια το απόγευμα.
0: Ναι, είπα και στην αρχή της εκπομπής, από βάρδια σε βάρδια, από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, από λάτζα σε λάτζα. Και όποιος αντέξει. Δυστυχώς, ναι.
1: Δεν είναι όποιος αντέξει. Εγώ βλέπω ανθρώπους που δεν κουράζονται. Είναι και ανθρώποι που...
0: Αποκλείεται να μην κουράζονται και να μην. Αυτό βγαίνει. Με το πέρασμα του χρόνου βγαίνει σε όλους. Και προκύπτουν σοβαρά θέματα υγείας, κύριε Φλάμπουρα. Για πείτε μου, τι τοπικά προϊόντα μπορεί να βρει κάποιος στην λαϊκή αγορά, αν είναι όντως όλα τοπικά προϊόντα, αν είναι όντως γνήσια και αυθεντικά και ποιοτικά και σε τι τιμές. Να ενημερώσουμε και τους φίλους ακροατές.
1: Γνωριζόμαστε. Ξέρει ο καθένας αν έχει ντόπιο δεν έχει, τα βλέπουν ναι. Και τα ξέρουμε. Είναι μικρός ο χώρος και διαδίδεται το κάθε πράγμα εύκολα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το καλό είναι ότι οι πελάτες μας μπορεί να μην έχουν χρόνο να έρθουν μέσα στο χώρο της λαϊκής, αλλά ακολουθάνε το προϊόν μας αν το δώσουμε στη χοντρική στο σημείο που μπορούν να το βρουν που το πουλάμε. Υπάρχουν μαγαζιά φερέγγια ακόμη που δουλεύουν τοπικά προϊόντα και όντως είναι τοπικά προϊόντα.
0: Όταν λέτε μαγαζιά εννοείται μανάβικα, τι άλλο.
1: Μανάβικα, κάτι μικρά μινιμάρκετ σε περιοχές που είναι τουρισμό.
0: Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ ή τα μικρότερα. Εφοδιάζονται με τοπικά προϊόντα.
1: Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ ζητάνε πάντα παραγωγή από τη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα τις πληρώνουν και καλύτερα από ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά δεν υπάρχουν παραγωγή τόσο μεγάλη να στηρίξουν ένα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Το σούπερ μάρκετ πρέπει το πρωί το ράφι του να είναι γεμάτο. Αν δεν είναι γεμάτο, σαν κωδικό, σε βγάζει εκτός.
0: Ναι.
1: Μετά δεν έχει άλλο. Δεν έχει φερεγγιότητα πλέον να προχωρήσεις για την επόμενη χρονιά. Μεταξύ υπογράφει συμβόλαιο και έχει ρήτρα.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι πρέπει να είσαι πολύ σωστός παραγωγός και να μην έχεις πρόβλημα εργατικού δυναμικού, το πιο βασικό.
0: Οι τουριστικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και όχι μόνο εφοδιάζονται με τοπικά προϊόντα και αν είναι σε τι βαθμό. Συνήθως τι συμβαίνει δηλαδή.
1: Να σας πω σε προσωπικό. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω ασχοληθεί πλέον.
0: Ναι, έχετε και προσωπική εμπειρία για αυτό που ρωτάω για να απαντήσετε.
1: Έχω γίνει πλέον εργαζόμενος από τα φέτος στον τουρισμό, να μην πω που και πώς.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
1: Και βλέπω, όχι βλέπω, από πείρα. Δηλαδή έχω μειώσει τις καλλιεργίες μου, αλλά παρόλα αυτά παράγω. Και αυτά που παράγω τα πάω και σε εστιατόρια, αλλά και περισσότερο σε ξενοδοχεία.
0: Ναι. Μεγάλα ξενοδοχεία. Μεγάλα ξενοδοχεία.
1: Ναι, συνήθως αυτά δεν είναι μικρά, είναι μεγάλα τα ξενοδοχεία. Ειδικά τα πεντάστερα πληρώνουν το προϊόν σε καλή τιμή, γιατί θέλουν αυτό το προϊόν μέσα, γιατί έχουν ανάλογους πελάτες.
0: Έχουν ανάλογους πελάτες και τα πεντάστερα μπορούν να πληρώσουν, όμως οι πολίτες εδώ του νησιού, οι κάτοικοι του νησιού δεν έχουν πεντάστερα, ούτε είναι ανάλογοι πελάτες. Είναι προσιτές οι τιμές για να έρθουν να ψωνίσουν αυτό από τη λαϊκή αγορά. Γιατί το λέει λέξη λαϊκή αγορά.
1: Ακούστε με, βάση της τοπικής αγοράς της Ζακύνθου,
0: ναι,
1: οι τιμές είναι ικανοποιητικές. Γιατί όταν σας λέω πληρώνουμε εμείς 8 και 10 ευρώ το μεροκάματο στον εργάτη και δεν βρίσκουμε εργάτη να έρθει, φανταστείτε αν κάνετε λογαριασμό κατά μήνα, περνάει τα 2.000 ο εργάτης που θα πάρει από μένα. Και παρόλα αυτά...
0: Μα εδώ υπάρχουν συνταξιούχοι και μισθωτοί που τελειώνει ο μισθός και σύνταξη πριν τα μέσα του μήνα ή μέσα του μήνα. Ενδεικτικά μπορείτε να μας αναφέρετε κάποιες τιμές γιατί δεν έχουν πολύ χρόνο, κύριε Φλάμπουρα.
1: Όχι, θα σας πω κάτι άλλο. Όλοι κλαίγονται στο νησί, αλλά όποιος θέλει να δουλέψει δουλειά υπάρχει. Αλλά να κλαιγόμαστε όλοι, κλαιγόμαστε.
0: Ναι, άλλο δουλειά και άλλο δουλειά και σκλαβιά. Είναι πως θέλει συζήτηση το όλο θέμα. Δεν θέλετε να μας πείτε κάποιες τιμές ενδεικτικά στη λαϊκή ή δεν έχετε εικόνα τώρα. Μας ακούτε, κύριε Φλάμπουρα?
1: Τιμές, ναι, δεν μπορώ να αναφέρω, αλλά ξέρω ότι τα προϊόν το δικό μας είναι πολύ φτηνότερο στη λαϊκή, για το ίδιο προϊόν μιλάω, σε συγκρίση με το προϊόν που θα είναι σε μια άλλη αγορά, το δικό μας προϊόν, έτσι, το ζακυνθινό το δικό μας.
0: Τα ντόπια προϊόντα στη λαϊκή είναι λίγο δύσκολο να είναι φτηνότερα από αντίστοιχα προϊόντα που είναι στα σούπερ μάρκετ, αλλά δεν είναι τοπικά και είναι λιγότερο ποιοτικά κτλ. Κτλ.
1: Ακούστε,
0: ή εισαγόμενα.
1: Σας το είπα προηγουμένως, εμείς έχουμε αυξημένο κοστολόγιο. Ναι. Αν πάω στην Πελοπόννησο να πάρω αγροτικά εφόδια, θα τα πληρώσω 1000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Εάν τα ίδια τα αγοράω στη Ζάκη, θα τα πληρώσω 1300, παραδείγματος χάρη. Λέω δεικτικό νούμερο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Εάν ο Πελοποννήσιος έχει με 40 ευρώ μεροκάματο τον εργάτη, εγώ τον έχω 80 με 8 ώρες εργασία.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ όταν μαζεύω πατάτα, ειδικά επειδή συνδυάζω κάποιου τόνου, γιατί έχω υπογράψει συμβόλαια με κάποιες εταιρείες να παραδώσω προϊόν, δεν τους πιέζω στη δουλειά να βγαρτήσουν, ας πούμε, να βιαστούν, και τους έχω πρωί-πρωί φρέντο εσπρέσο και μπουγατσούλα για να μου ξανάρθουν την άλλη μέρα.
0: Κύριε Θλάπουρα, να ρωτήσω. Ο κύριος Γάσπαρης τι κάνει?
1: Ο κύριος Γάσπαρης
0: με τις κοντροκομμένες εκλεκτές τηγανιτές πατάτες.
1: Είναι το number one στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και στο εξωτερικό, είναι πασίγνωστος, γιατί τηγανίζει πατάτες σε λαϊκή και όχι μόνο, διάφορα φτιάχνει. Και
0: θυμάστε τις εκδηλώσεις που είχαμε κάνει από κοινού λαϊκή αγορά και έρτης Ακίνθου? Τις θυμάστε? Κάτι αξέχαστες λαϊκές βραδιές με τη συμμετοχή και της λαϊκής αγοράς και τη δική σας, και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Έχουν γράψει ιστορία.
1: Πράγματι, ωραίες βραδιές, ωραίες εκδηλώσεις και όλα ωραία. Και να σας πω και κάτι. Στον χώρο της λαϊκής του δίνουμε δωρεάν το προϊόντα του Γάσπαρ και τα μαγειρεύει. Και αυτός του αρέσει που κάνει αυτό.
0: Δηλαδή έχει και μαγείρεμα στη λαϊκή, είναι κάποιοι που μαγειρεύουν?
1: Βέβαια, είναι ο Γιώργος που τηγανίζει πατάτες και διάφορα τέτοια. Και καμιά φορά ψήνει και κρέας άμα του πάει κανένας πελάτης εκεί, γιατί ορισμένοι κάνουν και αυτό.
0: Κάποιοι που θέλουν να δοκιμάσουν το κάνουν χωρίς να πληρώσουν, έτσι?
1: Ναι, πάντα.
0: Και αν θέλουν να αγοράσουν.
1: Ότι είναι δωρεάν τεστ.
0: Γιατί είναι, θυμόμαστε και σε μια σειρά από εκδηλώσεις στη λαϊκή. Δεν ξέρω αν συνεχίζονται αυτές οι εκδηλώσεις. Όχι.
1: Με τι παραγωγούς να κάνουμε αυτές τις μεγάλες εκδηλώσεις? Είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο.
1: Είναι πολύ δύσκολο και εντωμεταξύ και αυτές οι πολύ μεγάλες εκδηλώσεις που έκανα εγώ είχαν τότε εργατικό δυναμικό τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια που καλούσα στο χώρο μου. Τώρα και αυτοί αδυνατούν να βρουν τόσους εργάτες, το οποίο δεν μπορεί να φύγει από την ξενοδοχειακή μονάδα ή το εστιατόριό του. Δεν μπορεί να φύγει ούτε μισή ώρα για να έρθει να παρουσιάσει και αυτός το φαγητό του με όλες αυτές τις γεύσεις. Κάτι γαστρονομικά φεστιβάλ με vegan, με vegetarian, με water free, χωρίς γλουτένι, κάποια ή πράσινη ζάκρες, όλα αυτά που φτιάχναμε. Τώρα δεν υπάρχει χρόνος.
0: Δυστυχώς.
1: Αν και η δουλειά μου μένα είναι μέσα στα ξενοδοχεία, σε κουζίνες και με σεφ, μιλάω με όλους τους σεφ, όλοι μου λένε το ίδιο πράγμα. Δεν έχουμε χρόνο να έρθουμε. Για να κάνουμε κάτι μεγάλο, μάλιστα, κάποιο γαστρονομικά τέτοιου τύπου.
0: Κύριε Θάπουρα, δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να στηρίξουμε τα τοπικά προϊόντα και τη λαϊκή αγορά, αρκεί να είναι λαϊκή στην πράξη και όχι στη θεωρία.
1: Εγώ σας είπα,
0: για να απευθύνονται πρώτα και κύρια οι συμπολίτες μας και αυτοί που δεν έχουν τα μεγάλα βαλάντια για να ξοδέψουν πολλά χρήματα και να πάρουν τα απαραίτητα για το τραπέζι τους.
1: Θα σας πω κάτι το οποίο
0: και να κλείσουμε, κύριε Θλάπουρα.
1: Θα σας πω για να κλείσουμε. Όταν διευθυντής μεγάλης επιχείρησης, δεν θέλω να πω τι είναι, έρχεται από την Αθήνα και δίνει συγχαρητήρια στον παραγωγό για την ποιότητα των προϊόντων,
0: ναι,
1: το οποίο έχει περάσει άλλα κράτη,
0: ναι,
1: από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε τη δύναμη έχει της άκυστος, ναι, την ποιότητα των προϊόντων. Ναι, μεν είναι ατσούμπαλα τα προϊόντα μας, αλλά είναι καλλιεργημένα με παραδοσιακό τρόπο και είναι και γευστικά. Γιατί έχουμε ποικιλίες παλιές, ναι, δεν έχουμε περάσει τα ευρύδια.
0: Μάλιστα. Κύριε Θλάπουρα, θα ξαναπούμε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Είχα πάει λαϊκή. Ήσουνα
0: καλέτες, που σε πήρα οτο φορές. Τι κάνεις εκεί, ρίχνεις το επίπεδο? Σε λίγο θα μου βάλεις και την Εύφη Θόδη, καλά τη λέω, που πάει στα πανηγύρια. Και τα ψέματα που λες θα σε κάψουν να καείς. Κι όμως, αν δεν υπήρχαν και λαϊκές, ειδικά στην Αθήνα που στενάζει ο κόσμος να βρίσκουν καταφύγιο στις λαϊκές που πάνε στις γειτονιές, άστα να πάνε. Όπα. ΕΡΤ Ζακίνθου, ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα. Πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου, το δικό σας σταθμό. Μπορείτε να ακούτε σε επανάληψη ή να ακούσετε σε επανάληψη την σημερινή εκπομπή 6 με 8 το απόγευμα από την ΕΡΤ Ζακίνθου. Πάμε γερά και δυνατά και σήμερα. Γιατί το παιχνίδι παίζεται, παίζεται ακόμα. Και για πολύ ακόμα. Κλείνουμε με αιώνιο έφηβο, Βασίλη Πάπα Κωνσταντίνου.
2: Νιώθω να χάνω τι πιστεύω.
0: Μείνετε συντονισμένοι, για και χαρά, φιλάκια. Αμέσως.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το κόσμος.

Broken's Heart. Αυτή είναι η Olive Jones. Πρέπει να ξεκινήσουμε μελωδικά και όμορφα, γιατί είναι νομίζω και η ώρα και η μέρα τέτοια που σηκώνει να ακούσουμε έτσι κάτι όμορφο και μελωδικό. Είναι Τρίτη, είναι 16 Ιουνίου. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στου 93,6. Πέραντί μου ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή τη μουσική. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου κι αν βρίσκεστε. Αρχίσαμε με κάτι μελωδικό, να πάμε σε κάτι ρυθμικό.

Λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό το τραγούδι έχει γραφτεί κοντά πριν από 90 και πλέον χρόνια, 92 χρόνια. Τελευταία φορά, την πρώτη φορά που το έγραψαν και ακούστηκε από τον Cole Porter ήταν το 34. Ήταν το 1934, φίλες και φίλοι, στο Broadway Show, στο Anything Goes. Τώρα, το ότι το πήρανε όλοι και το τραγούδισαν και το ερμήνευσαν όλοι, την version, την τηλεοπτική, το 36. Το πήραν όλοι και το έκαναν όχι επιτυχία. Νομίζω ότι είναι ένα, δεν υπάρχει jazz standard, είναι signature song, όπως το λένε. Είτε όπως το τραγούδισε η Dolly Parton, είτε όπως το τραγούδισε η Ella Fitzgerald, ο Τορμέ που πήρε και Grammy με αυτήν την εκτέλεση. Και φυσικά ο All Blue Eye, ο Frank Sinatra, είναι το I Get a Kick Out of You. Τι ωραία. Όπως ακριβώς και αυτό το αφιέρωμα που έχει κάνει στο Κουλβάιλ το live. Ο Rufus Wainwright.

Όσες φορές και να ακούσω αυτό το τραγούδι, το I'm a Stranger With Myself, από τον ελληνικά το κομμάτι του Kurt Vile, όταν το ακούσα από τον Rufus Wainwright, θες να το βάζεις μια φορά την ημέρα για να πηγαίνουν όλα όπως πρέπει. Ο Rufus Wainwright, όταν μπήκε και ανέβηκε πάνω σε αυτόν τον ήχο, ασχολήθηκε με αυτόν τον ήχο ανεξάρτητα αν έχει ηχογραφήσει 10-11 στουδιακά άλμπουμ, συλλογές, soundtrack, τα πάντα, με δύο κλασικές όπερες, και έχει μελοποιήσει και μια σονάτα του Shakespeare και ένα θεατρικό έργο του Robert Wilson. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς που κάνει του ταιριάζει περισσότερο από όλα. Αν και οι μελωδίες του Rufus Wainwright είναι πραγματικά εντυπωσιακές, αλλά μπράβο του σε αυτό που κάνει και σε αυτόν τον ήχο που μελοποιεί. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο μας εδώ στο στούντιο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Και από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz. Και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτεκό της δημόσιας ραδιοφωνίας. Αυτή είναι η Tinder Sticks. Μας θυμίζουν το καλοκαίρι είναι εδώ.

This Fire of Autumn, αυτή είναι η Tinder Sticks. Tinder Sticks σου είχαμε δει και στην Αθήνα. Έχουν έρθει αρκετές φορές, αλλά αγαπάνε ιδιαίτερα την χώρα μας. Είχαν δώσει και ένα πολύ ωραίο live για τα 30 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 30 νομίζω, για την παρουσία της στα δισκογραφικά κοινά. Τους είχαμε δει και στο Μέγαρο, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε δει όμως και σαν πάρα πολύ ωραίο live που είχαν δώσει στο Christmas Theater. Έχουμε φίλες και φίλοι διαγωνισμούς μέσω social media. Έχουμε στο Instagram διπλές προσκλήσεις για την επανακυκλοφορία της Αμελή, της ταινίας μετά από 25 χρόνια. Έχουν περάσει 25 χρόνια από την Αμελή, μετά την πρώτη φορά που την είδαμε στη μεγάλη οθόνη, στο Σινεφλέρι, έτσι, την Παρασκευή 19 Ιουλίου. Έχουμε διαγωνισμός Ιουνίου, έτσι. Εγώ πάω στον Ιούλιο από τώρα. Διαγωνισμός λίγη την Πέμπτη. Να έχετε το νου σας. Μπαίνετε μέσα στα social media, στο Instagram. Στο Facebook έχουμε διπλές προσκλήσεις για το General του Buster Keaton. Buster Keaton, φίλες και φίλοι, ο βουβός κινηματογράφος, όλο το μεγαλείο. Και βέβαια live soundtrack από τον πιανίστα, από το Στάθη Άνινο, την Παρασκευή 19 Ιουνίου στον κήπο του Μεγάρου. Διαγωνισμός λύγει και αυτός την Πέμπτη το μεσημέρι. Έχουμε πολλά και ωραία πράγματα. Και Indra Kane live με τον τίτλο Blue. Indra Kane και Θοδωρής Κονόμου στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Insta. Έχουμε πολλά και ωραία πράγματα. Και Indra Kane live με τον τίτλο Blue. Indra Kane και Θοδωρής Κονόμου στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής.

Αυτό λοιπόν είναι το Μπονιά, αυτή είναι η Φατουμάτα Ντιαρά. Φατουμάτα Ντιαρά έχει κυκλοφορήσει και καινούριο εξαιρετικό άλμπουμ, το ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως καινούριο άλμπουμ, πάρα πολύ καλό στο σύνολό του, έβγαλε και ο Ντεζιεζή. Είπαμε αυτό το intro μου θυμίζει πάρα πολύ Supremes. Έχουμε να πούμε και την επόμενη ώρα και μετά και για το Lamont Dozier, που είναι η τιμητική του σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 41 γεννήθηκε ο άνθρωπος που άλλαξε τη soul, τη funk και τον ήχο της Motown. Και αυτός λοιπόν είναι ο Ντεζιεζή από την γαλλική Πολυνησία με καταγωγή, αλλά μένει, έχει μεγαλώσει στη Γαλλία, στην πόλη του Φωτός, στο Παρίσι. Και στείλει και παλιά εδώ πέρα στο κόσμος και mix it εξαιρετικά.

Αυτός λοιπόν είναι ο DZZ από το νέο του άλμπουμ So Good. Βάζοντας το trip hop, βάζοντας τη hip hop πολλές φορές μέσα στον ήχο του και βέβαια όλες αυτές τις μουσικές που μας φέρνει από τη Γαλλία.

0: Κόσμος 93,6.
1: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ινδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε

Calypso Blues από την Nene Vasquez και Mo Horizon στο Remix. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,635 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη σήμερα 16 Ιουνίου. Πάντα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται εδώ μαζί σας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ακούω τώρα τη διαφήμιση εδώ που την ακούγαμε όλοι στον αέρα για το Bollywood Festival, για τα 12 χρόνια που βρίσκεται το Bollywood Festival και έρχεται για άλλη μία χρονιά στην Αθήνα και βέβαια διοργανώνεται στο θέατρο Δώρα Στράτου. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ. Εγώ βρέθηκα εκεί και πέρυσι και πρόπερσι. Φίλες και φίλοι, είναι εντυπωσιακό. Καταρχήν είναι εντυπωσιακό γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεμένο όχι μόνο με την ινδική κουλτούρα, αλλά με τον ινδικό πολιτισμό, με αυτό που ονομάζουμε εμείς την κυριολεξία Bollywood, και με το φαγητό και με τις γεύσεις και με το άρωμα. Είναι multicultural με competition highlights, με εξαιρετικά shows, με εξαιρετικά live, με workshops και με δύο μεγάλα show όπως διαβάζω αυτή τη στιγμή και στο δελτίο τύπου. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει να πάρει κανείς τα παιδιά του, τους φίλους του, τις φίλες του, την οικογένειά του και να πάει μια βόλτα από τη Δώρα Στράτου. Εδώ βλέπω και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή με αυτό το μεγάλο show που γίνεται. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει μέσα στο καλοκαίρι σε έναν ωραιότατο χώρο, γιατί το θέατρο που γίνεται και το F-Hill Session στην Δώρα Στράτου, στο λόφο του Φιλοπάπου, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει πραγματικά να πάτε να το δείτε. Έχει απ' έξω περίπτερα, έχει απ' έξω γεύσεις, έχει ένα άρωμα που σε παραπέμπει και σε πάει κάπου αλλού. Όλα αυτά για το θέατρο Δώρα Στράτου που φιλοξενεί το 12ο Bollywood Festival. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, λοιπόν, όπου και αν βρίσκεστε. Και αυτή είναι η Έλα Λάγκλεϊ.

Τι ωραία που είναι εδώ live η Μόλα Φέρντε παρέα με την Gloria Trevi. Είχαν βγει και σε περιοδεία πριν από μερικά χρόνια και διάβαζα σήμερα γενικά πάρα πολλούς καλλιτέχνες από την Latin μουσική σκηνή και τον Καμίλιο και τον Φονσέκα και τον Χουάνες και τον Κάρλος Βίβες βέβαια να μιλούν για το ποδόσφαιρο, για αυτήν την ομογενοποίηση των λαών και πολύ περισσότερο για αυτό το spirit, επειδή βρίσκεται μετά από πολλά χρόνια το World Cup και μέσα στο Mexico City και φυσικά όλοι αυτοί φωνάζουν πάρα πολύ δυνατά «Vamos Colombia». Όλα αυτά για το Mundial που μπορεί να είναι αργά το βράδυ, ξημερώματα πολλές φορές, αλλά όταν αρχίζουν τα παιχνίδια όμως, φίλες και φίλοι, και γίνονται πιο ζεστά και αρχίζει το πράγμα να ζωηρεύει, γιατί έχει φέτος και φάση το 32 και το 16, γιατί έχουν πολύ περισσότερες ομάδες, να είστε σίγουροι ότι αν έχει πιάσει ζέστη δυνατά το βράδυ θα ακούσετε τηλεοράσεις αν έχει κανένα καλό παιχνίδι. Σε αυτό να είμαστε σίγουροι. Και αυτό είναι το νέο κομμάτι της Taylor Swift. Μ' αρέσει πάρα πολύ από το Toy Story 5. I knew it, I knew you. Μου θυμίζει την παλιά καλή Taylor Swift όταν ξεκίνησα να τραγουδάει country. Και ωραίο τραγούδι. Και ωραίο φυσικά το Toy Story.

Αυτή λοιπόν είναι η Taylor Swift. I knew you. Αυτή είναι το καινούργιο τραγούδι που έχει ανέβει στην κορυφή στο Billboard. Είναι πολύ ωραίο. Γιατί, έλεγα νωρίτερα, για την Taylor Swift. Την Taylor Swift την παρακολουθώ από το 2005, όταν πρωτοεκτοξεύθηκε και έγινε γνωστή σαν newcomer καλλιτέχνη στην κάνει τη μουσική σκηνή. Θεωρώ λοιπόν ότι το μόνιμό της το 6, το Fearless το 8 και το Speak Now του 10, το 2010 τα άλμπουμ, ήταν τα άλμπουμ τα οποία την καθιέρωσαν και την έκαναν πάρα πολύ μεγάλη τραγουδίστρια για να μεταπηδήσει αργότερα στην, να το πούμε, στην pop μουσική, στην pop μουσική σκηνή. Είναι pop icon, pop idol, είναι και η στάντη αυτή τη στιγμή, γιατί είναι δισεκατομμυριούχος η Taylor Swift. Απλά στέκομαι σε αυτό για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί μου θυμίζει Back to the Basics, πώς ξεκίνησε το 2006-2007. Κρατάω το ότι είναι το 15ο τραγούδι, κορυφαίο τραγούδι της Taylor Swift στην καριέρα της. Έχει περάσει τον Drake, έχει περάσει την Rihanna με τα νούμερο 1 και βρίσκεται πίσω, φίλες και φίλοι, από τους Beatles που έχουν 20 και τη Mariah Carey που έχουν 19. Αυτό μπορεί στα νούμερα να μην λέει κάτι περισσότερο. Σίγουρα θα λέει ότι είναι το ένα από τα τρία κομμάτια από τα κινούμενα σχέδια της Disney και το πρώτο από την Pixar Studios που ανεβαίνει στην κορφή. Αν θυμάστε το Encanto, την ταινία, το We Talk About Bruno το 2022 και το Whole New World του Pippo Plisson και της Regina Bell από το Aladdin του 1993. Από τότε έχει να ανέβει κομμάτι της Disney και να πάει στην κορυφή στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Billboard Chart. Και πολύ περισσότερο βέβαια πήγε και στο νούμερο 1 στο Hot Country Songs. Γιατί μην νομίζετε, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που να λένε, όπως για παράδειγμα για την Casey Musgraves ή αργότερα για την Taylor Swift, ότι δεν ανήκουν στο κομμάτι της country, ότι ανήκουν μόνο στο κομμάτι της pop. Κάποιοι την αποδέχονται σαν pop woman icon idol και κάποιοι δεν την αποδέχονται σαν country τραγουδίστρια. Ωστόσο, οι ρίζες της είναι από εκεί και αν θέλει να τραγουδήσει κάτι τέτοιο η Taylor Swift, μπορεί άνετα να το κάνει και λόγω ηλικίας και λόγω εμπειρίας. Μου λέγε λίγο ο Χρήστος Βουγιουκλάκης τώρα που ήμασταν εκτός αέρα, τι ωραία αυτά μου λέει, τα βράδια, τα όμορφα ωραία βράδια του καλοκαιριού, όταν έχει ξαστεριά ή έχει ησυχία και δεν έχει ούτε πολύ κρύο ούτε πολύ ζέστη, κάτσε στη βεράντα να έχεις και τα τζιτζίκια για πολλά, δεν είναι ακριβώς. Και δεν είναι θέμα το ότι είμαστε ρομαντικοί φίλες και φίλοι, μένουμε στην Ελλάδα. Σας πω εγώ, αν μένετε σε καμιά Γερμανία, σε κανένα Καναδά, άμα ακούγατε τέτοια ώρα τζιτζίκια. Γι' αυτό λέγαμε πολύ τη χώρα μας, να το ξέρετε αυτό. Proletter και Mac the Knife.

Αυτό λοιπόν είναι το Downbound Train. Αυτός είναι ο Springsteen, το μεγάλο αφεντικό της rock. Και να στείλουμε χαιρετισμούς πολλούς στην όμορφη Σκιάθο, να στείλουμε χαιρετισμούς στη Σκόπελο, στο φίλο του Στέφανο που μας γράφει και μας λέει ότι η καλύτερη περίοδος για έναν Έλληνα είναι όντως μέχρι τα τέλη Ιουνίου, διότι μετά οι θερμοκρασίες ξεφεύγουν, χτυπάνε τα σαραντάρια πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό είναι πραγματικότητα. Τώρα για το φίλο το Φώτη που μας λέει, που έμενε χρόνια στον Καναδά, λέει: Φατράχια έχουμε ακούσει. Δεν έχουμε ακούσει τζιτζίκια. Εκεί στο Winnipeg και στην British Columbia, ναι, είναι λίγο δύσκολο. Εδώ στην Αθήνα, εδώ στην Ελλάδα, είτε στη Σκόπελο, είτε σε νησί, ακόμα και στα βουνά, όπου και να είσαι, τζιτζίκια το σίγουρο είναι θα ακούσει. Και έλεγα για το Springsteen, γι' αυτό το Downbound Train, το οποίο ήταν και η μόνη φορά που το ανέβασε ο Springsteen σε ηχογράφηση live, πριν από κάνα χρόνο περίπου, βγάζοντας αυτό το εφταπλό το άλμπουμ με τα διαμάντια και με τα τραγούδια που έχει μέσα στο σιρτάρι το αφεντικό. Ήταν η εποχή, αυτή η εκτέλεση είναι από την Στοκχόλμη, από το Stockholm Olympic Stadium που είχε δώσει το 1988 στα πλαίσια του Tunnel of Love Express Tour. Ήταν αυτό το tour που είχε κάνει ο Springsteen πρώτη φορά αφού του είχε φύγει ο Little Steve, ο Steve Van Zandt, και είχε ανέβει επάνω ο Roy Beaton και έπαιξε κιθάρα. Το ωραίο ήταν ότι σε αυτό το μεγάλο tour άκουγα πριν από πάρα πολλά χρόνια ραδιόφωνο, δεν θυμάμαι πού, και έπεσα επάνω στο live του Springsteen τότε στο Ούλεβι, παίζοντας αυτό σε ένα ραδιόφωνο παγκόσμιας λήψης. Και μετά μάθαμε όλοι από μερικές εβδομάδες, αυτό το live του στο Springsteen στο Στόκχολμ είχε γίνει 2 Ιουλίου, τέτοιες μέρες σαν σήμερα 16 έπαιζε ο Springsteen στη Ρώμη, στο Φλαμίνιο, είχε 40-50 χιλιάδες κόσμο μέσα, είχε μαζέψει 100 χιλιάδες ανθρώπους, και στο Ρότερνταμ 120 χιλιάδες ανθρώπους, και στο Βερολίνο μισό εκατομμύριο ανθρώπους. Ήταν μια από τα μεγαλύτερα και τα καλύτερα tour που είχε κάνει ο Springsteen εκείνη την εποχή, αλλά έλειπε ο φίλος του. Ήταν η εποχή που 2 Οκτωβρίου πέρασε ο Springsteen με τον Gabriel, τον Yusuno Tour, τον Tracy Chapman με το Amnesty International Tour, τη μόνη και μοναδική φορά μέχρι σήμερα που πέρασε από το Ολυμπιακό Στάδιο. Θέλω να πιστεύω ότι ο Springsteen δεν θα μείνει μόνο τότε και ότι κάποια στιγμή θα δεήσει και ο Θεός και θα περάσει και από την Ελλάδα. Γιατί όχι. Με την Αστρού Τζιλμπέρτο, γιατί μας έπιασε κουβέντα και βλέπω το ρολόι πάει 9, δεν μου κάνει και νόημα. Ο Χρήστος μου λέει πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε και διαφημίσεις. Λοιπόν, με την Αστρού Τζιλμπέρτο θα πάμε 9 και επιστρέφουμε. Μην φύγετε, έχουμε άλλη μια ώρα. Και τον Παπιδούκαρο στον ήχο.

0: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
2: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Αφρο-Γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Ça y est, la lumière est éteinte.

Αυτή είναι η Marie Froes, όπως τη λένε στην Βραζιλία, και ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ και ένα τραγούδι που μου αρέσει και εμένα πολύ, σας είπα, γιατί βάζει τη βραζιλιάνικη μουσική μέσα, αλλά βάζει πολύ τον ήχο στο κόμορο, βάζει μέχρι και την deep house, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή στο νέο ήχο της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής και γενικά στο νέο ήχο, αν θέλετε, τον παγκόσμιο ήχο, γιατί το κάνουν πάρα πολύ καλλιτέχνες αυτό. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο, στο δικό μας κόσμο, στον κόσμο σας, στους 93,6 παρέα, πάντα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, το καλησπερίζουμε. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε και μας κάνετε ακρόαση, να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς και σε όλους τους ακροατές που μας ακούτε και εκτός Ελλάδος. Μα, με πήρε τηλέφωνο ο φίλος Στρατής από τον Όσλο, μου λέει ακόμα δεν έχει βραδιάσει, βραδιάζει αργά εκεί πάνω φυσικά στην Νορβηγία, αλλά μου λέει εκεί δεν είναι το θέμα με τα τζιτζίκια, είναι να μην σε πετύχουν οι γλάροι. Γιατί οι γλάροι και κάνουν θόρυβο και οι γλάροι τρώνε και διάφορα. Και μάλιστα μην βρεθείς, λέει, ποτέ στο κεντρικό σταθμό του Όσλο καλοκαίρι με κάνα σάντουιτς ή με κάτι μεγάλο, γιατί θα περάσει, πραγματικά μπορεί να περάσει κανένας γλάρος να στο πάρει και να μην πάρεις χαμπάρι πότε έφυγε το σάντουιτς ή πότε έφυγε ο καφές επάνω σου. Αυτό είναι αλήθεια. Και πού να δείτε το γλάρο τώρα να σε έρχεται κοντά. Είναι και μεγάλο το πουλί. Edwin Collins.

Και λοιπόν αυτός είναι, αυτή είναι η παλιά ομάδα των Traveling Wilburys. Εδώ πια την ακούσαμε στο live όταν είχε φύγει πια από την ζωή ο Roy Orbison και είχε αναλάβει τα ηνία. Δεν ήταν ακριβώς live tour, γιατί ξέρετε στο τέλος όταν βγήκανε την δεύτερη και την τρίτη φορά σε ένα μικρό tour στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Traveling Wilburys ακόμα και στο The End of the Line, αν θυμάστε και δείτε το βίντεο με το τρένο, με το βαγόνι, υπάρχει μόνο μια φωτογραφία, μια κουνιστή πολυθρόνα και η κιθάρα του Roy επάνω στο βαγόνι. Είχαν βγάλει ήδη το τραγούδι, είχαν κάνει το βίντεο κλιπ, αλλά είχε φύγει από τη ζωή ο Roy Orbison. Όλα αυτά για τους Traveling Wilburys, που είναι το ίσως το σημαντικότερο, ήταν το πρώτο μεγάλο super group που ηχογράφησε και έκανε τόσο μεγάλη αίσθηση. Μιλάμε για τέλη της δεκαετίας του 80 από την άποψη της rock, γιατί στην country υπήρχε το 85 που θεωρήθηκαν ως super group οι Highwaymen. Να στείλουμε και πολύ πολύ μεγάλο χαιρετισμό και καλησπέρες εκεί πάνω ψηλά στα βουνά στο Άργος. Μας λέτε ότι έχει πολύ πολύ ωραία βραδιά. Η Carmen McRae.

Gone, gone, gone. David Guetta παρέα με τον Teddy Swims. Teddy Swims σε περιοδία. David Guetta έδωσε 3 live sold out. Νομίζω ότι του μένει άλλο ένα. Κάτι άκουσα ότι θέλει να βγάλει κι άλλο ένα στην Γαλλία, στο Saint Denis, στο Stade de France. 250.000 εισιτήρια, φίλες και φίλοι, σε λιγότερο από 7 ώρες εξαντλήθηκαν για να δουν τον David Guetta να γιορτάζει όλα αυτά τα χρόνια. Και προχθές μάλιστα στο εναρκτήριο Λάκτισμα, την ημέρα που ξεκίνησε το World Cup στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέβηκε η Jennifer Lopez στο Saint Denis, στο Stade de France, στο Παρίσι, και έπαιξε παρέα με τον David Guetta 2-3 τραγούδια και ανέβηκε, ήταν από κάτω περίπου 80 με 85.000 άνθρωποι. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο στους 93,6. Σήμερα, φίλες και φίλοι, σας σήμερα, το λέγαμε και την πρώτη ώρα, γεννιέται ο Lamont Dozier. Ο Lamont Dozier δεν ήταν απλά ένας άνθρωπος της μουσικής βιομηχανίας, ένας άνθρωπος που έγραψε τραγούδια ή ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε με την μουσική. Ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε τα δεδομένα στην soul μουσική τουλάχιστον για 50 χρόνια και βάλε. Ο Lamont Dozier, φίλες και φίλοι, ξεκίνησε από την εποχή που μπόρεσε να αναδειχθεί η soul μουσική στις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Detroit και αργότερα μέχρι την Αριζόνα, βάζοντας την R&B, τη soul, τη funk και πολύ περισσότερο μέσα στην δεκαετία του 60, με Φρίντα Πέιν, με την Μάρθα Ρίβς εν δε Βαντέλας, με ονόματα τεράστια της εποχής, με τους Άσλι Μπράδες, φυσικά με τις Απρίνες και τους Φορτόπς. Κοινώς τι έκανε αυτό που ονομάστηκε Holland, ο Zier Holland, μέσα στην δεκαετία του 60, ήταν καθεστώς. Ήταν ότι ήταν στο Κάιτλιν Waterman μέσα στη δεκαετία του 80. Και βέβαια ο Lamont Dozier δεν έμεινε μόνο στα 70's με τη Wax Records που την είχε δημιουργήσει. Μπορεί κανείς να τον βρει και μέσα στη δεκαετία του 80 και μέσα στη δεκαετία του 90. Μπορεί να τον βρει μέσα από τα soundtrack, μέσα από το soundtrack του Cocktail. Μπορεί να τον βρει μέσα από το Buster, το soundtrack με τον Phil Collins, μέχρι και το 2005 σε αυτό εδώ το τραγούδι, το Spoil, το τραγούδι που έγραψε και έκανε παραγωγή για την Joe Stone, ο μεγάλος Lamont Dozier.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Αυτό είναι το Λεβάν. Εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 9 πάντα, με τον Μπαμπιδούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. The In Crowd. Αυτός είναι ο Gregory Porter, με την αγγελική φωνή.

I Shoot You Dead. Αυτή είναι η Lucen. Είναι το πιο groove τραγούδι της Lucen που έχει ηχογραφήσει μέχρι σήμερα από το Αποθήκαρη Part 1 και Part 2, τα δύο extended play από 6 τραγούδια. Περιμένουμε μέσα στο 2026 και την πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά της Lucen. Και αυτός είναι ο John Legend, φίλες και φίλοι. Wake up, everybody.

Αυτός είναι ο John Legend. Λοιπόν, John Legend live στην Ακρόπολη, live στο Ηρώδειο 30 Ιουνίου. Είναι η τελευταία μέρα που είναι ανοιχτό το Ηρώδειο. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται ο John Legend, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής του 21ου αιώνα. Έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας για μία και μοναδική εμφάνιση. 30 Ιουνίου παίζει ο John Legend, την επόμενη κλείνει το Ηρώδειο. Να δούμε για πόσα χρόνια θα κλείσει. Ένας καλλιτέχνης που, φίλες και φίλοι, έχει συνεργαστεί με μια γαλαξία από μουσικούς διαφόρων ειδών, ανάμεσα από την Ariana Grande δηλαδή και τη Rolling Hill μέχρι τον Kanye West και μέχρι τον Herbie Hancock, τον Sergio Mendes, τον Μακαρίτη και τον Sam Smith, τους πάντες. Και βέβαια είναι γνωστός για το τηλεοπτικό The Voice στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είναι vocal coach 11 ή 12 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Όλα αυτά για τον John Legend που θα βρεθεί στις 30 Ιουνίου, την Τρίτη, στην Αθήνα, κάτω από το βράχο της Ακρόπολης.

UB40 και I Saw the Sheriff. Μεγάλος φόρος τιμής για τον Bob Marley. Νομίζω ότι όλοι οι καλλιτέχνες σε αυτό τον πλανήτη έχουν τιμήσει έστω και μία φορά με ένα τραγούδι τον Bob Marley. Και αυτός είναι ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Σεμπαστιάν Τελιέ θα ανοίξει το live, θα παίξει supporting acting group, το θεωρείτε κι αλλιώς και μέντορα και δάσκαλο, το μεγάλο Ζα Μισελ Ζαρ στο ξέφωτο του Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και την ακρόαση. Όπως και τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο, έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12, να σας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα. Σας αφήνω με τους Σόφι Τάκερ και τους Νόξ και μια βραζιλιάνικη ψυχή. Καλό βράδυ, πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλά να περάσετε το υπόλοιπο της βραδιάς σας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Έρατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Τούπακ Σακούρ, καλώς ήρθατε στον κόσμο. Βράδυ Τρίτης 16 Ιουνίου. Άγρης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπένες Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα.

Αυτό θα μας τραγουδήσει αμέσως μετά ο Mos Def μαζί με τον Φέλη Κούτη, που κλείνει σήμερα τα 63, ο μεγαλύτερος γιος του Φέλα, ο οποίος ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα παίζοντας στην μπάντα του Φέλα Egypt 80, και το 1986 και ξεκίνησε την κινητική του μπάντα Positive Force. Και με αυτή τη θετική ενέργεια εννοείται έγραψε τη δική του πορεία στη μουσική.

Φέμι Κούτι το 1989, No Cause for Alarm. Η τελευταία του δουλειά, μόλις πέρυσι, Journey.

ανεβαίνετε στα social media, δίνουμε προσκλήσεις. Επανακυκλοφορία της ταινίας Αμελή. Πέρασαν 25 χρόνια. Στο Σινέ Φλέρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου, διαγωνισμός λίγη την Πέμπτη. Έχουμε άλλη μια ταινία, The General, του Buster Keaton, αλλά και live soundtrack από τον πιανίστα Στάθη Άνινο την Παρασκευή στον κήπο του Μεγάρου. Και αυτός ο διαγωνισμός λέγεται την Πέμπτη. Stand-up comedy, Kevin Bridges, Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Και ένα καταπληκτικό live αυτό το Σάββατο 20 Ιουνίου με τίτλο Blue, Indra Kane. Και ο συνθέτης και πιανίστης

μουσική παράσταση όπου ο Λέοναρντ Κόεν, η Μαριάννα Φέιθφουλ, ο Τζόνι Κάσο, ο Τζέιμς Μπράουν, ο Νικ Κέιβ, ο Αντώνιο Δε Τζόνσον, ο Πίτερ Γκάμπριελ και Άντζελο Μπαταλαμέντι συνομιλούν με Τόρι Άμους, ο Ρομπέρτα Φλάι.

Λοιπόν, ένα ταξίδι μουσικό γεμάτο εκπλήξεις με αναφορά στα μεγάλα τραγούδια που λίγο πολύ όλοι έχουμε αγαπήσει και έχουμε σίγουρα τραγουδήσει. Μπαίνετε λοιπόν στα social media, Facebook και Instagram. Βρίσκεται τους διαγωνισμούς, δηλώνεται συμμετοχή. Οι νικητές ενημερώνουν με προσωπικό μήνυμα.

Σε λίγο πριν, Imagine This με Grand Fabao, The Breakthrough, εδώ ο Guru με Donald Byrne. Στην τρομπέτα βεβαίως. Τζάσματα, Volume 1, Lounge.

straight.

0: Κόσμος 93,6. The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Κόσμος.

Λοιπόν, ένας καταπληκτικός Chris Isaac ήταν αυτός το Σάββατο στο Λυκαβητό. Με τους σταθερούς συνεργάτες του. Κατέβηκε από το stage, πήγε πάνω στο κοινό, περπάτησε μέσα στον κόσμο. Η φωνή καταπληκτική. Μας έκανε όλους εντύπωση το πόσο η φωνή του είναι τόσο φρέσκια. Αλλά και χθες το release, μια θρυλική μπάντα, βασικός πυλώνας του new metal, η Limp Bizkit. Μαζί με Viagra Boys.

0: push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head.
1: Πρώτη θέλεση το 1982, εδώ βεβαίως ένα rework από Τάκη Ματζέρ, το μήνυμα του Grandmaster Flash. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Και εδώ είναι η Νιόλα από την Ιγυρία, παρέα μου στο σαξόφωνο Φέμι Κούτι εδώ, στο καταπληκτικό Fantasy.

0: my depression. I'ma be straight with you now. I'ma go straight for the heart. People dilate in the dark. People dilate in the dark. Never was late for the art.
1: Σαν σήμερα γεννιέται ο Λάμοντ Χέρμπερτ Ντοζιέρ, μέλος των Holland Ντοζιέρ Holland, υπεύθυνη για τον ήχο της Motown. Στιχουργός, τραγουδιστής και παραγωγός από τον Ντιτρόιτ, την καταγωγή του. Συνεργασίες με Μάρθον Δεβοντέλας, The Supremes, Four Tops, Isley Brothers. Θα ακούσουμε κάποιες επιτυχίες, όπως και αυτό το καταπληκτικό You Keep Me Hanging On. Άλλος ο τραγούδις Kim Wilde, άλλος ο τραγούδισαν κάποιοι άλλοι. Εδώ από Ken Booth.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
4: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

άλλος ορίσατε στον κόσμο, ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Τρίτης 16 Ιουνίου. Going back to my roots. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Λαμόν Ντουζίερ. Ένας άνθρωπος που καθόρισε τον οικοτισμό Town. Είχε κυκλοφορήσει το 1977 ένα LP με τίτλο Plenty, Peddling Music on the Side. Με τη βοήθεια του Χιούμα Σεκέλα στην παραγωγή από πίσω. Το τραγούδι βεβαίως αυτό, παρότι το τραγούδι ο ίδιος, έγινε πολύ γνωστό, πασίγνωστο από τους Odyssey. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρομπέλης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τη μουσική. Stylistics can't give you anything but my love. Καλή ακρόαση.

Four Tops στη μεγάλη επιτυχία Gotta Feeling. Βεβαίως σύνθεση Χολανδοζίερ και αυτή. Και να πάμε μια βόλτα στη Γαλλία, στο γιο της Françoise Hardy και του Jacques Dutronc, τον Thomas Dutronc, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 52, αλλά θα θυμηθούμε τη μεγάλη επιτυχία του πατέρα του. Καλά, Françoise Hardy γνωρίζετε όλοι πολύ καλά.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

18, 20 και 21 Ιουλίου στο Σεντελή της Γαλλίας, στο Σαντεφούς, στο Παρίσι. Σχεδόν sold out.

LP που κυκλοφόρησε το 2023, Moonwater Cinnamon Gum, από την Πολωνία. Και εδώ ο Duran Jones and the Indications, από το καταπληκτικό τους άλμπουμ με τίτλο Flowers.

Μπαλογόμπαρντένια με Τίγκρο Ντοντούς σε ένα πολύ ωραίο Dancing and Singing. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: ώρα στον κόσμο. Είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale. Well,

μας αποκαλύπτει αυτό που ανακάλυψε και βγάζει το άλμπουμ του με τίτλο Revelation. Μιλάμε για το Dems Fia ή αλλιώς Aka DeMar Gale, ο οποίος έχει το δώρο

Οίκος αντοχής ανοιχτός, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει τις μουσικές και ο Sugar Mine όταν έρχεται μαζί με τον Victor Axelrod, ο οποίος κάνει την παραγωγή και όχι μόνο. Το κομμάτι ηχογραφείται πάλι στο Brooklyn, αυτή τη φορά στην Dubtone Records. I'm Still Here, ο τίτλος του.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κρύβεστε κάπου αλλού. Και βεβαίως προσγειωθήκαμε στην Κολομβία. Όχι πως μας ήταν δύσκολο. La Jungla de Borondo και το κομμάτι έρχεται με τίτλο Somos los Hijos del Sol.

ακριβώς τα ίδια μονοπάτια. Μόνο που εδώ ο Καρυπόμπο δηλώνει την τρέλα του και έρχεται από τη Βενεζουέλα. El Loco είναι το κομμάτι που φτιάχνει από το χαμαλέοντά του.

Να φτάσουμε, γιατί να μην φτάσουμε σε αυτούς τους τύπους που είναι έτοιμοι για πόλεμο. Ο Αντούς αλλά και ο Κουασμόνδο, οι οποίοι πίσω στο 2021 φτιάξαν αυτή την άβρα στην Irma Records. Εκεί

Πρόκειται περί συμπάθειας, πρόκειται περί λατρείας. Αλμπαρή Καστόρ και εδώ τα αρχεία στο Volume 1. Ego Ibo είναι το κομμάτι που ακούμε και ξανακούμε.

Βεβαιότατα είναι 7 άτομα επισκηνής και το ζούνε όσο δεν πάει. Οι Ikebe Shakedown που αφιερώθηκαν στην Afrobeat αλλά ηχογραφούν στη Νέα Υόρκη. Εδώ ρεμιξάρουν κιόλας με καλή παρέα. Ο Brennan Green βρίσκεται σε ένα δίσκο ασίδο του Zunga. Οι Ikebe Shakedown.

Μάλιστα, πολύ ωραία. Είναι και αυτή η ανεξάρτητη εταιρεία με το όνομα Palenque Records και έδρα την Μποκοτά. Η Palenque Records που λες δεν είναι ένα απλό label. Φέρνει την κολουμπιάνικη μουσική, αλλά φέρνει και μουσικές από την Αφρική. Πίσω στο 1996 εμπνέεται όλη αυτή τη φάση ο DJ Λούκα Σίλβα μαζί με μια μεγάλη παρέα και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η Palenque ιστορία.

Μάνο συναγερμό που λέει και το άσμα Sound the Alarm Kit Kido. Και φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Περνάμε στη δεύτερη. Είμαστε όλοι εδώ. Στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Μια παλιά ιστορία ήταν αυτό εδώ το κομμάτι, όταν πρωτακούστηκε στην Κούβα. Εδώ ο Peter Power το φέρνει στο σήμερα και το Σαν Σαν Ντάμπα ανοίγει τη δεύτερη ωρίτσα εδώ στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Μάξιμος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου και τα του οίκου. Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές. Η Ρόζα Χούλια, που ξέρει να μεγαλώνει παιδιά και να παραστέκεται στα δύσκολα, έρχεται εδώ με την Ανταρέλε. Στα ψηλά βουνά συμβαίνουν αυτά.

άλλη περσόνα, ο CW Stone King, ήρθε, είπε τις μουσικάρες του και έφυγε. Για κάποιο λόγο εξαφανίστηκε. Ο CW Stone King έχει μείνει εδώ με το Love Me or Die.

0: Y'all know the doctor? Dr. John, Mac Rebenack. Come on, Mac.
1: It's in thankfulness to the band and all the fellas. 2, 3, 4, 1.
2: Ο Dr. John είναι μεγάλη ιστορία και μια τέτοια νύχτα εννοείται ότι πρέπει να ακούσουμε Such a Night.
1: Such a Night.

on bygones, and bygones be bygones. Can't do a fit check, you get the price wrong. Snake printed leather, but you pick the python. Ληστεία, έτσι ακριβώς όπως το λέει ο Ασάφ Ρόκη, που εδώ...

καλή η ληστεία του προηγούμενου, δεν λέω, αλλά σαν τον Τρίκι δεν είναι. Εδώ ο Τρίκι επιστρέφει στη δισκογραφία, επιστρέφει στις μουσικές και δηλώνει ανήξερος όπως πρέπει.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal. Κόσμος Radio.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.